Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγι. Μα πιο μπροστά πάντα θα στέκει ο γυρισμός σου.

αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες,

αστραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο.

0: Όπως πετάς το χαλικάκι σου στη λίμνη και ανοίγει κύκλους στο νερό, έρχεται η θύμησή σου και με βρίσκει εδώ, εδώ και κάμποσο καιρό. Το χαλικάκι θα βουλιάξει, θα πάει ίσια στο βυθό, μα εγώ θα μείνω λίγο ακόμα στους κύκλους να σε ακολουθώ.
1: Όταν με πιάνει η νοσταλγία,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ακυρώασε τους ερημένες φωτεινάς.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
5: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Πρωί-πρωί που ξεκινώ, χαμογελώ στον ουρανό, χαμογελώ στους γείτονες καθώς τους προσπερνάω. Κύριε Μπάμπη, καλημέρα και καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν και δεν συναντηθήκαμε, όταν συναντηθήκαμε, δεν σε είδα πολύ χαμογελά στον Νίκο. Παρκάραμε τα αυτοκίνητα σε μια απόσταση πολύ μικρή και βλέπω μια μαύρη φιγούρα να πλησιάζει με αγέροχο τρόπο. Να ακούω ένα μπάμπι, μπάμπι. Και λέω.
0: Σκιές στο σκοτάδι.
1: Μετά από τόσες ημέρες. Μετά από τρεις ημέρες, δε παιδάκι μου, ξεκούρασης. Η πρώτη μέρα δεν είναι και τόσο εύκολη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους, γι' αυτό και εγώ, μπάμπι μου, έτσι λίγο εμπνευσμένος λίγο και από την χθεσινοβραδινή ταινία που έβλεπα. Προφανώς βέβαια η κόρη μου η σοσιαλίστρια, Γιώργος Ζαμπέτας, μουσική, όλα τα θέματα, τα μουσικά. Να τώρα μας
1: πολύ
0: το δίνει ωραία, ξανά
1: πολύ
0: η Σοφία Ισακαλή. Ναι. Έξυπνη. Για αυτό που λέει κάποια στιγμή και ο Παπαμιχάλης στην ταινία, από τέτοιους σοσιαλιστές χορτάσαμε.
1: Στον τόπο μας, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν,
1: δόξα
0: αλλά αυτό το τραγούδι γενικά, εδώ νομίζω, σε αυτή την ταινία, ο Ζαμπέτας, ο μεγάλος Ζαμπέτας, του οποίου η φωνή ακούγονταν στα σεκόντα, στα ρεφρένα αυτού του τραγουδιού, ταιριάζει πιο πολύ η φωνή του Παπαμιχάηλ στα αυτά τα τραγούδια. Γιατί έχει πει αρκετά και ο Παπαμιχάηλ και η Βουγιουκλάκη.
1: Και σε οικοδομές πάνω και σε γιαπιά.
0: Ναι.
1: Και σε νυχτερινά κέντρα τα έχει πει. Και σε καρότσες φορτηγών ή λεωφορείων πηγαίνοντας για εκδρομές. Δόξα τω Θεώ. Είχε καλή φωνή όμως. Αλλά είχε πολύ καλή φωνή.
0: Εδώ είναι και ένα τραγούδι το οποίο πρόσεξε. Το βρήκα και είπα μήπως το παίξουμε σήμερα για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Από τον Μπάμπη Τσετίνη. Το έχει πει και ο Μπάμπης Τσετίνης και στα ρεφρέν του κάνει σε κόντα η Μαρινέλα. Ναι. Είπα να το παίξω, αλλά λέω αυτό είναι το πιο αναγνωρίσιμο.
1: Όχι, αυτό καλά έκανες και το επέλεξες. Σου λέω ότι και με αυτές τις επιλογές ξανά ζούμε τις σκηνές από τις ελληνικές ταινίες, τις αγαπημένες του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Αλλά εδώ πέρα έχουμε διπλή έννοια, διότι αυτό το τραγούδι μιλάει ακριβώς για όλους τους εργαζόμενους, σαν εσένα, σαν εμένα, σαν όλους τους φίλους μας.
1: Σαν τη Σοφία,
0: που ξυπνάμε το πρωί. Καλά, για το Γιάννη έξω τι να πω. Γιάννης τώρα θα πάει για ύπνο.
1: Γιάννης το ξημέρωσε ήδη.
0: Αλλά τέλος πάντων, ο κόσμος, όλοι, α το πούμε και έτσι, να, εργατική πρωτομαγιά πέρασε. Όλη η εργατιά, όλος ο κόσμος, ο εργαζόμενος της βιοπάλης, που ξυπνάει 5 ώρα, ίσως και νωρίτερα, 6 να πάει στη δουλειά και σου δίνει, ας πούμε έτσι, με τι αισιοδοξία. Χαμογελώ στον ουρανό. Και μάλιστα όταν είναι και ένας ουρανός όπως αυτός έξω σήμερα, για σηκώστε λίγο το κεφάλι σας, έχει μείνει και το φεγγαράκι το ωραίο. Είχε νομίζω προχθές την Πρωτομαγιά, είχε Πρωτομαγιάτικη Πανσέλινο. Πώς θα πέρασες,
1: Μπάμπη? Σοσιαλιστικού τύπου και εκείνη.
0: Α, εντάξει. Πώς θα πέρασες?
1: Τα πέρασε πάρα
0: με
1: πολύ.
0: Με σκούφο
1: ωραία.
0: Και γάντια.
1: Με είδες σήμερα, έτσι, δηλαδή φίλες και φίλοι,
0: με το σκούφο
1: σήμερα ήταν. Ξεκινάει μια εβδομάδα όπου θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία και σχετικά έθριο καιρό, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, αλλά σήμερα το πρωί τσιμπούσε.
0: Ξεκινάμε άλλος με 6, άλλος με 8. Η μετεωρολογική δίνει για 8 σήμερα ελάχιστη.
1: Εγώ ξεκίνησα πιο χαμηλά.
0: Και πιο χαμηλά.
1: Εγώ ξεκίνησα από τα Πεύκα, ξεκίνησα με 7 βαθμούς και το έφερα μαζί μου εδώ ως
0: απόδειξη.
1: Ως απόδειξη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο έχεις πάει τώρα, αλλά από ό,τι είδα, με σταδιακή άνοδο το Σάββατο Κύριακο φαίνεται ότι θα μας αποζημιώσει με λιακάδα και 26άρια από τους 6 στους 26.
1: Τους 26 τους περιμένουν σε αρκετές περιοχές στη χώρα εκεί γύρω στην Πέμπτη.
0: Σε εμάς βέβαια θα έχει κάποιες συννεφιές, ίσως πιο νότια να έχει και πιο έντονες έτσι καλοκαιρίες. Εμείς εδώ από ό,τι είδα τουλάχιστον από την εφαρμογή μου, προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται να έχει πολύ καλό
1: σούπερ,
0: καιρό.
1: Το θέμα είναι ότι θα είναι μια εβδομάδα έτσι όπως ακριβώς την ονειρευτήκαμε τον Απρίλιο και δεν την είδαμε. Οπότε θα την περιμένουμε για το Μάιο, γιατί ο Μάιος έχει τη φοβερή ευθύνη να μας οδηγήσει στο καλοκαιράκι, φίλες και φίλοι, όσες μάχες και αν έχει δώσει ο χειμώνας. Και μάλιστα μαζί σχολιάζαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με την Αθήνα υπήρξε, λέει, την Πρωτομαγιά.
0: Σε σχέση με όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ πέρα σου δίνει
1: ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών των τελευταίων 135 χρόνων. Δηλαδή, τον Μάιο που μας πέρασε τώρα την Πρωτομαγιά, κατατάσσεται, λέει, στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών στην Αθήνα, ενώ η Δευτέρα του Μάη ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή. Δεν το έχουν λέει ξαναδεί λέει, αυτό το σκηνικό τέτοιο καιρό. Και όπως έλεγες και εσύ, αρκετά χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας.
0: Σε πολλές περιοχές.
1: Που και... δεν τα περιμέναμε για Μάιο, για
0: Πρωτομαγιά. Και βόρεια και κεντρικά και νότια και στο, στην Πελοπόννησο εκεί πέρα, στα Καλάβρητα, στο Χελμό και όχι μόνο. Βλέπαμε και τους ρεπόρτερ της, του ΕΡΤ News, της ΕΡΤ, από όλη την Ελλάδα.
1: Δεν
0: τους έδιναν ανταποκρίσεις.
1: Δεν άνοιξα την τηλεόραση καθόλου. Το Σάββατο, λέει, δες, 2 Μαΐου, η μέγιστη θερμοκρασία 24 ώρου στο Θησίο ήταν 15,2 βαθμοί Κελσίου. Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890.
0: Τώρα, εδώ μας χρειαζόταν ένας Χρυσόστομος.
1: Δεν το χρειάζεσαι, έχεις δυο μπάνογλες.
0: Ξέρεις τι, μετά που θα τον δεις στην τηλεόραση, κάνε λίγο, κάντε μια διατριβή και έλα αύριο και με νεότερα στοιχεία που θα σου έχει δώσει ο Χρυσόστομος.
1: Το χαρτάκι,
0: στο
1: ναι.
0: Μεταξύ. Εκτός από 14 βαθμούς ο Θείος Τάσος, εκεί στα δικά του τα μέρη.
1: Καλημέρα Θείος.
0: Μας λέει καλημέρα σας, σας αισθάνομαι εσάς τους πρωινούς βιοπαλαιστές. Μπήκε στο νόημα ο Θείος.
1: Έτσι, φυσικά. Στο νόημα μπαίνει και οποιοδήποτε αυτή την ώρα μας ακούει και έχει ξυπνήσει σαν και εμάς από τα μαύρα τα χαράματα.
0: Θα φύγουμε όμως λίγο από τη βιοπάλη και το σοσιαλισμό και θα πάμε σε πιο γαλλικούς ήχους. Για ανέβασε το λίγο, κυρία Σοφία.
1: Πήγαμε στο σαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ναι.
1: Εστατικό, εκείνο... πολύ εστατικό.
0: Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο. Έτσι. Ένας άντρας και μια γυναίκα.
1: Ένας άνδρας.
0: Κλοντ Λελούς, αν θυμάμαι
1: καλά. Και μια
0: καλά.
1: Γυναίκα επίσης. Ό,τι γίνεται στο στούντιο. Πρόσεξε.
0: όχι μια γυναίκα, δύο άντρες.
1: Κομπολόιδη χωρίς άντρες.
0: Κατάλαβες, κυρία Σοφία. Και άμα πούμε για την κυρία Σοφία, ίσως και περισσότεροι άντρες. Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι. Το χαρέμι της.
1: Τι λέει, Σοφία.
0: Το αρσενικό χαρέμι.
1: Φίλες και φίλοι, μην του δίνετε σημασία. Αχνή, άσπηλη και αμόλυντη του κυρίου. Μην τον δίνετε σημασία.
0: Πάμε ξανά λίγο μουσικούλα.
1: Να σου δείξω, λέει, τι είναι αυτά που λες.
0: Πάμε λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και σήμερα πολλές ωραίες μουσικές. Ελπίζω να έχουμε και τα κέφια, έτσι για να τις αναμεταδίδουμε. 14 λεπτά μετά τις 6, η πόλη προφανώς και ξύπνησε, τουλάχιστον εδώ στο στούντιο του 102.
1: Με τον Νίκο Λαδιανό.
0: Και τον Μπάμπι Τζιομπάνογλου και την
1: Σοφία
0: κυρία
1: Σακαλή,
0: εδώ.
1: Και την κυρία.
0: Και την κυρία που μας κάνει ό,τι θέλει εδώ.
1: Που μας κάνει ό,τι θέλει, που να μας έκανε κιόλα. Δεν είναι,
0: είναι
1: δύσκολη.
0: Χαρούμενη σήμερα, γελάνε και τα αυτιά της.
1: Γιατί μας είδε μετά από καιρό, άνθρωπος που σ' αγαπάει πραγματικά το δείχνει, ρε φίλε. Ανοίξαμε την πόρτα γιατί φτάσαμε μαζί με τον Νίκο σήμερα και μας υποδέχτηκε ένα ζεστό χαμόγελο της Σοφίας αλλά και του Γιάννη.
0: Το χαμόγελο της Σοφίας ήταν για τον Γερεμέγεφ και για τον Ζήφκοβιτς. Δεν ήταν για τον Μπάμπη και τον Νίκο.
1: Να σου πω, Νίκο, αυτά όταν έπρεπε να τα χαρούμε δεν τα χαρήκαμε. Τώρα εντάξει.
0: Εσείς κάνετε την, πώς το λέει,
1: τι?
0: Στην τελική ευθεία εδώ.
1: Στο τελικό ντεμαράζ.
0: Το ντεμαράζ κάνετε. Πάλι θα τσακώσετε κανένα πρωταθληματάκι εκεί που δεν το περιμένατε.
1: Ακόμα δε Σοφία, ακόμα σου λέει αυτή κακά. Σκυλιά είναι, δεν πέφτουν εύκολα κάτω. Μικρές πιθανότητες. Θα κριθούν, Νίκο, από το αποτέλεσμα.
0: Τρεις αγωνιστικές.
1: Όχι, όχι.
0: Μένουνε.
1: Ναι, θα κριθεί η πιθανότητα στο επόμενο μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, που είναι την επόμενη αγωνιστική, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ αυτό το κερδίσει, ουσιαστικά σε τρεις αγωνιστικές θέλει μόλις 4 βαθμούς.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι επειδή έχετε πάρει τον αέρα, ότι το Καραϊσκάκι εσείς το έχετε σίγουρο το τρίπον?
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά θέλω να πω ότι το πρωτάθλημα είναι στα χέρια της ΑΕΚ, δεν είναι στα χέρια ούτε του ΠΑΟΚ ούτε του Ολυμπιακού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να αυτοκτονήσει.
1: Αυτό λέμε τώρα. Τι
0: δεν μου λες, άμα πάρει ένα. Αν βγει χ και το επόμενο μάτς της ΑΕΚ.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα θα αρχίσει να νιώθει πίεση η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, να νιώθει πίεση.
1: Ναι, γιατί το ΠΑΟΚ κερδίσει, το Ολυμπιακός, θα την πλησιάσουν σε βαθμό βολής. Και η ΑΕΚ μετά θα έχει και ΠΑΟΚ.
0: Σε μεταξύ σας αγώνες και goal average πώς είστε, τα έχετε ψάξει, δεν ξέρω.
1: Γιατί, με τις ισοβαθμίες.
0: Ναι, γιατί μπορεί, διαφαίνεται και μία πιθανή, έτσι.
1: Νίκο, ας περιμένουμε και την επόμενη αγωνιστική, μην μιλάμε τζάμπα. Όταν μιλούσαμε για υπαρκτούς στόχους δεν τα καταφέραμε, άσε τώρα, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετό καιρό είδαμε ένα ΠΑΟΚ έτσι όπως τον θυμόμαστε στα μέσα της χρονιάς, η οποία
0: ξέρεις,
1: αποδείχθηκε
0: το
1: καταστροφική.
0: Το γήπεδο της Τούμπας ακουγόταν μέχρι τις παρυφές της Καλαμαριάς. Έτσι όπως ήταν χθες τουλάχιστον οι συνθήκες, οι ατμοσφαιρικές Θεσσαλονίκη. Ήμασταν εκεί σε ένα παρκάκι, ήταν για κάτι πιτσιρίκια.
1: Και μου είπανε
0: ακούγεται Τούμπα. Δεν ήταν ούτε από τηλεοράσεις ούτε τίποτε. Ναι. Ακουγόταν το γήπεδο.
1: Κοίταξε και που πήγε τόσο κόσμος και με τέτοιο πάθος μετά τα φετινά στραπάτσα, πάλι καλά να πεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες και τελειώνει σιγά σιγά με έναν τρόπο τον οποίο δεν τον ήθελε κανένας από εμάς. Να τη και η Ηλία η Χριστάρα, δέστηνα, έξω είναι κάπου, θα
0: ναι,
1: την
0: και
1: έχουμε
0: έχει φωτίσει
1: αργότερα.
0: Για καλά ο ουρανός, έτσι, εκεί που ναι. Είναι η Ηλία.
1: 6 και 17 πρώτα λεπτά.
0: Αντιλήφθηκες μήπως που είναι, την
1: όχι,
0: εντόπισες.
1: Όχι, δεν την έφερα κοντά, είναι στο τριπλό στη συνδέση του Earth News και εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους.
0: Ωρε,
1: τριγυρνώ.
0: Φίλε. Να, Χαρούλα Αλεξίου. Να και Χαρούλα Αλεξίου.
1: Είδες το γεννά η εικόνα ότι κάπου είναι εκεί στο δρόμο οι φίλοι συνάδελφοι και δίνουν τις πρώτες πρωινές συνδέσεις για να καλύψουν την ειδησιογραφία.
0: Λοιπόν, μπήκαμε αρκετά χυμαρώδεις να κάνουμε μια μουσική ανάπαυλα και
1: φυσικά,
0: να πάμε παρακάτω.
1: Φυσικά. Λοιπόν. Αναμένοντας τον πρώτο φίλο ακροατή που θα σπάσει.
0: Ήταν ο Θείος Τάσος.
1: Α, ο Θείος Τάσος.
0: Αλλά το Θείο Τάσο πλέον τον θεωρούμε έτσι και μέσα στους συντελεστές της εκπομπής.
1: Μπράβο. Είναι... Να. Κανονικά την νίκη την παίρνει ο Διαμαντής.
0: Διαμαντή του κέρδισε στο νήμα.
1: Ο οποίος το ξαναλέω είναι ο αγαπημένος μου γιατί δεν ξυπνά στάνταρ για τη δουλειά. Άρα ξυπνά όποτε εκείνος νομίζει.
0: Ο Διαμαντής τον οποίον τον έχουμε καταγεγραμμένο στο Viber ως Άκη. Έτσι καλά θυμάμαι.
1: Ναι. Καλημέρα μας λέει. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Η πόλη ξύπνησε λίγο κρύα βέβαια λόγω του καιρού, αλλά με χαμόγελο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα.
0: Λοιπόν, εγώ που ήμουν την Πέμπτη εδώ μονάχος και ένιωθα.
1: Μονάχος.
0: Ναι, μονάχος. Και ένιωθα έτσι και λίγο ότι πλέον έχω έτσι όλους τους.
1: Πες ότι μου έλειψες,
0: υπολογιστάς έτσι εδώ πέρα.
1: Πες ότι μου έλειψες.
0: Όχι, πήρα τη χαρά γιατί εκτός από τον ένα τον υπολογιστή. Άκου, πήρα την εξής χαρά. Εκτός από τον ένα υπολογιστή είχα και τον άλλον να βλέπω. Βέβαια δεν προλάβαινα όλα μαζί να τα κάνω, αλλά έβλεπα και τα μηνύματα έτσι πρωτογενώς και το χαιρόμουν. Γιατί συνήθως είναι εκεί πέρα στη δική σου πλευρά τα μηνύματα και τα ευχαριστιές.
1: Ισχύει. Λοιπόν, ξέρεις τι, τουλάχιστον αυτό που κρατώ από σένα είναι ότι είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, είπες, ναι, ρε Μπάμπη, σου έλειψα. Απόλαυσα ότι ήμουν μόνος και είχα δύο υπολογιστές. Αυτό κρατώ από σένα. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Νίκο μου, και σε σένα.
0: Λοιπόν, Viber να πούμε για να θυμίσουμε και στους φίλους. Να πούμε και
1: στους φίλους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι με κάνεις τώρα. Έτσι με κάνεις.
1: 6-9-30 προσπαθεί. 6-9-30-078-228.
0: Σε αυτόν τον αριθμό Viber.
1: Τηλεφωνική γραμμή μέσω του Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε καθημερινά.
0: Λοιπόν, είχαμε δύο ανθρώπους με πολύ ξεχωριστές φωνές, Μαρινέλα και Γιώργος Μαρίνος, οι οποίοι χάθηκαν και οι δύο, έφυγαν από τη ζωή πολύ πρόσφατα.
1: Α.
0: Και οι οποίοι είναι οι βασικοί ερμηνευτές του τραγουδίου που θα ακούσουμε τώρα. Έτσι. Του Μάνου του Χατζηδάκη, το «Ήταν του Μάη το πρόσωπο», από μία από τις τηλεοπτικές δουλειές εκείνες που μας έμαθαν και τηλεόραση αλλά και μουσική, του Γιώργου Παπαστεφάνου, δεκαετία του 70.
1: Σας έμαθαν, εμείς ήμασταν ακόμα γέννητοι, έτσι δεν είναι, Σοφία?
0: Σταμάτα ρε.
1: Τι σταμάτα ρε.
0: Σταμάτα,
1: Παπαστεφάνου, δεν θυμάμαι.
0: Το 76 ήσουν 4 χρονών, Μπάμπη.
1: Δεν έβλεπα τηλεόραση, Νίκο, 4 ετών. Μπουσουλούσαμε ακόμα, μπουσουλούσαμε. Η Σοφία μόλις και γεννηθεί,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πείτε τα τώρα, πείτε τα τώρα εδώ. Ναι.
1: Για να ακούσουμε τι βλέπατε εσείς εκείνα τα χρόνια παίζοντας με τους Βόλους και με τις τσακμακόπετρες.
0: Κουτσό.
1: Στις
0: μαχαλάδες. Έλα, μαχαλά.

0: Ευθυμίσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Ήταν μια πολύ αξιόλογη στιγμή της ελληνικής μουσικής. Την καλημέρα μου στην φίλη μας την Ελένη, που πήρε τηλέφωνο έτσι λίγο να μας
0: πει ότι είστε συνομιλική μαζί ή συνομιλική με τον παπά Στεφάνου.
1: Καλημέρα, Ελένη. Λοιπόν, εύχομαι όλες οι εξετάσεις εκεί στο ΑΧΕΠΑ να βγουν μια χαρά. Περαστικά και στον φίλο μας, τον Αντρούλη σου. Και την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους. Για να δω κι εγώ, κύριε Μπάμπη, θερμοκρασία εδώ. Εμένα μου δίνει αρκετά χαμηλά σήμερα το πρωί. Γιατί εκεί κάτω στις κρύες φτωχογειτονιές έχουμε νέα. Εξακολουθεί και μου δείχνει 6 βαθμούς.
0: Στις κρύες φτωχογειτονιές στο ντεπό είναι. Πού λέει την περιοχή, στο ντεπό. Εκεί που το πιάνουν το κρεμμύδι.
1: Άντε πάλι το κρεμμύδι.
0: Και το μοιράζουν στις 4-5. Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις τώρα. Κάνα νέο από τον Τραμπ. Έχουμε πολλά από τον Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, κοίταξε. Σήμερα μετρούσα και λέω πόσες μέρες έχουν συμπληρωθεί, ρε παιδάκι μου, από το ξεκίνημα του πολέμου. Και είμαστε, δεν κάνω λάθος, στην 62η. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε.
1: 28 Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου, εκεί θυμάμαι κάπου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία. Του ήρθε ξαφνικά σήμερα, αφού απέρριψε μια πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση.
1: Αφού έπαιζε όλο το βράδυ στρατέγκο Ιούνο, έπαιζε.
0: Μπράβο. Ότι θα ξεκινήσει σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία. Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα συνοδεύσουν, λέει, πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα τρίτο χωρών εκεί στο στενό του Ορμούς, για να πάει ο καθένας στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας.
1: Και Αιγαία πυρή μειχθήτω τώρα, να δούμε τι θα γίνει.
0: Το Ιράν λέει ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να θεωρηθεί καταπάτηση των όρων της
1: εκεχηρίας.
0: Ναι. Για να δούμε, δηλαδή πάει λίγο να την ανακατέψει την τράπουλα, και τώρα που είπαμε για τράπουλα έπαιζε Ούνο.
1: Έπαιζε και Ούνο, κάτι τον είδαν εκεί πέρα οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου.
0: Ο πιτσιρίκος, όχι αυτό που λες, ο Μπέμπης, έκανε μια ανάρτηση κρατώντας τραπουλόχαρτα του Ούνο και λέει έχω όλα τα καλά χαρτιά. Μήνυμα τώρα πολιτικό στο Ιράν, ότι και καλά σας έχω. Με τον αποκλεισμό που έχω κάνει στα στενά εκεί του Ορμούς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σημερινή ημέρα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί συνολικά όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί δεν φαίνεται εύκολα ότι θα έχει τέλος.
1: Λοιπόν, μια που αναφέρεσαι στον Τραμπ και στους Αμερικανούς, ακούστε Τάσο, άκου να δεις και εσύ τώρα. Νομίζω ότι Τάσο θα αλλάξεις το αυτοκίνητο που έχεις και θα πάρεις ένα που θα μπορεί να βάζει πάνω και ρουκετοβόλα, να βάζει πολυβόλα. Λοιπόν. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη συμμετοχή των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανών στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού λόγω των αυξανόμενων αναγκών σε οπλικά συστήματα. Και μάλιστα βάζει στο παιχνίδι τους δύο γίγαντες, Ford και GM, General Motors.
0: Κοίταξε, αυτό κι αν είναι ανησυχητικό, να λέει σε εταιρείες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, σταματήστε.
1: Σαν να έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 40.
0: Μπράβο.
1: Σε μια λοιπόν ευνηδιαστική κίνηση, ο Donald Trump φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου έχουν ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές αλλά και εκτενείς συζητήσεις με επικεφαλής της βιομηχανίας. Στο τραπέζι βρίσκονται τρόποι αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των αυτοκινητοβιομηχανιών για την παραγωγή εξαρτημάτων και συστημάτων για οπλικά μέσα, ακόμη και μέσω προηγμένων μεθόδων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Επίσης, εκτός από την General Motors και τη Ford, συμμετέχουν και η GE Aerospace και η Oshkosh Corporation.
0: Βρε, αφήστε τώρα τις ρεζέρβες, φτιάξτε χώρο, λέει, στο αυτοκίνητο για ένα πολυβόλο, για ένα αντιντρόμ σύστημα. Και ελάτε να χρησιμοποιήσουμε την δική σας τεχνογνωσία στην παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων. Εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα. Όσο φτιάχνουμε όπλα, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει και να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Και τώρα πάμε από το Zenith στο Nadir.
0: Ποιο είναι το
1: Nadir? Είναι και λίγο κωμικό. Από εκεί που ο Donald Trump, η μεγαλύτερη φυσικά εξοπλιστική βιομηχανία στον κόσμο, η αμερικανική, και είναι ένα σημείο στο οποίο στηρίζει και τη διεθνή παντοδυναμία της η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απ' την άλλη, η Αλβανία γιορτάζει τα 75 χρόνια άκουσον
0: της πολεμικής της αεροπορίας,
1: και τα γιόρτασε με πτήσεις ελληνικών και ιταλικών μαχητικών. Διότι για όσους δεν ξέρετε, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν αναλάβει εδώ και χρόνια την φρούρηση των αλβανικών εθέρων.
0: Ξεκίνα από το γεγονός ότι η Αλβανία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει,
1: αλλά μόνο
0: μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Και γιορτάζει 75 χρόνια της πολεμικής της αεροπορίας χωρίς να έχει ικανό μαχητικό και να απογειωθεί.
1: Όπως σας είπα τα τελευταία χρόνια, και αφόσον η Αλβανία ανήκει στο ΝΑΤΟ, όπως το κάνουμε και με άλλες χώρες και με τα Σκόπια κλπ., η Ελλάδα και η Ιταλία περιπολούν τον αλβανικό εναέριο χώρο. Και εν τω μεταξύ, όταν είχαν πρωτογίνει κάτι τέτοιες πτήσεις ελληνικές το 2017 πάνω από την Αλβανία, υπήρξε και πανικός των κατοίκων. Γιατί σου λέει, τι σου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δες τώρα και στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, δες, που βγάλανε, πρέπει να σηκώθηκε εκείνη την ώρα το ελικόπτερο το μεταγυρισμένο, σου λέει, πέτα από πίσω για τη φωτογραφία. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Ήτανε το 1951, λέει, όταν ο πιλότος Πέκο Πολένα πραγματοποίησε την πρώτη πτήση στον αλβανικό εναέριο χώρο με αεροσκάφος Γιακ SP. Πρόσεξε, 1951, τη στιγμή που οι Έλληνες, ας πούμε, πιλότοι πητούσαν από το 1911, ναι. Έτσι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ τώρα βλέπω εδώ κάποιες φωτογραφίες και σκέφτομαι πόσο δύσκολη δουλειά πρέπει να έχει ο αρχηγός. Γενική του επιτελείου αεροπορίας.
1: Μάλλον πρέπει να είναι σε επίπεδο τμήματος, αστυνομικού τμήματος.
0: Ναι, και γελάμε, παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ας καταλαβαίνει και ο καθένας το μέγεθός του.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Ή να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, φίλες και φίλοι, γιατί πολλά ακούγονται για τα χρήματα που δίνουμε εμείς για εξοπλισμούς εξαιτίας των κινδύνων με τη γειτνίαση που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά το λέγω σαν αντιδιαστολή ότι αυτή τη στιγμή, και να το ξέρετε, διαθέτουμε την δεύτερη ισχυρότερη πολεμική αεροπορία στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία. Θα το ξαναπώ.
1: Σύμφωνα με πολλούς, κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί οι οποίοι θεωρούν ότι στην τριάδα παγκοσμίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ο τρίτος αυτής παρέας είναι η Ελλάδα,
0: ναι.
1: Και ειδικά οι Έλληνες πιλότοι, το ανθρώπινο δυναμικό μας. Τώρα όμως ας γυρίσουμε λίγο έτσι στην Αλβανία για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Στη λαμπρή τελετή ο Αλβανός πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι τόνισε ότι η αλβανική πολεμική αεροπορία εισέρχεται εις νέα φάση μετασχηματισμού. Ο Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας, Ερμάλ Νούφι, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της σχολής αεροπορίας στην Αυλώνα μετά από 20 χρόνια.
0: Α, είχε σταματήσει.
1: Με στόχο την
0: χρόνια,
1: εκπαίδευση στρατιωτικών και πολιτικών πιλότων και ελεκτών αέρας κυκλοφορίας.
0: Okay.
1: Βλέπω να πολλά Ελληνόπουλα να πάνε και σε αυτό το κολέγιο εκεί της αεροπορίας.
0: 20 χρόνια μετά, μπράβο, μπράβο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή σε λίγο πλησιάζει η ώρα που θα κάνεις πάσα ένα από τα τραγούδια που έχεις επιλέξει, να προλάβουμε να πούμε καλημέρα στην Ευαγγελία.
1: Καλώς τη Βαγγελίτσα μας.
0: Ελπίζω, λέει, να γεμίσατε όλοι οι μπαταρίες και να πήρατε μια βαθιά ανάσα για να συνεχίσουμε. Την καλημέρα σε όλους τους ακροτές και στον θείο της καρδιάς μας.
1: Άρε, θείε
0: Τάσο.
1: Έχεις κλέψει καρδιές και έχεις κάψει καρδιές.
0: Στον θείο της καρδιάς μας, φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε έτσι αυτή την πρώτη ενότητα και την πρώτη τριπλέτα παλαιάς ελληνικής μουσικής. Πάμε λίγο με μπουζουκάκι. Αρχίσαμε με ζαμπέτα και θα ολοκληρώσουμε με ζαμπέτα. Ακού τα ειδόνια,
0: ακού
1: του ουρανού. Έλα, πάμε να ακούσουμε λίγο.
0: Πάμε.

0: Κι αν πονώ,
1: κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ.
0: Νέκρωση της Σοφίας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα
0: και σε όλους.
1: Σε όλους. Λοιπόν, το λέμε για άλλη μια φορά. Όσο μιλάνε αυτά τα τραγούδια στην καρδούλα μας, ναι, δεν μιλάει τίποτα. Εντάξει, αγαπάμε πολλά είδη, ακούμε πολλά είδη, αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, είναι στο DNA. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Εδώ ο Θεός Τάσος με βομβαρδίζει το μεταξύ με μηνύματα. Λέει ότι ο Τραμπ θέλει να γίνει και πάπας εδώ, ξέρω εγώ τι θέλει να γίνει. Πασόν των Ρωσιών και τσάρος.
0: Καλά. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει φρένο.
1: Όλα τα παιδάκια έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
0: Ο Ντόναλτ. Σταμάτησε, ποιος δείξει στο ούρνο,
1: όπως
0: δεν μας είπε.
1: Όπως ο δικός σου, ας πούμε, θέλει να γίνει μηχανοδηγός, έτσι. Ναι. Και δεν πρέπει να του κόβουν τα φτερά κάποιοι.
0: Φίλε, δεν. Δεν.
1: Πες το συμβάν. Μιλούσε εκεί με κάτι μηχανοδηγούς και λέγανε, άρχισαν να βγάζουν τον καημό τους. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τα τρένα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, δυστυχώς.
0: Καλά τώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω αρκετή όμως κίνηση.
1: Η νέα γενιά θα αναδιατάξει.
0: Ναι, και τα νέα
1: και τον χάρη των
0: γίνονται
1: τρένων.
0: Ήδη δοκιμές των νέων αμαξοστοιχειών που έχουμε παραγγείλει και ήδη έρχονται η μία μετά την άλλη. Αυτά τα μαύρα στο χρώμα τρένα, τα οποία δοκιμάζονται στις κανονικές συνθήκες για να τεθούν στην υπηρεσία. Έτσι είναι. Άμα δεις τα καινούργια που έχουν έρθει, τα ολοκένουργια, τα υπερσύγχρονα, είναι σε μια μαύρη απόχρωση ακόμη. Να σου πω και καλύτερα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα με τα γκράφιτι γίνονται καραγκιοζηλίκια. Δηλαδή, πας σε ευρωπαϊκές χώρες και μπαίνεις στα τρένα ή βλέπεις το σιδηρόδρομο και βλέπεις και τα δικά μας εδώ στην πλήρη εγκατάλειψη, ρε παιδάκι μου. Ας δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι να φτιάξουμε ξανά το σιδηρόδρομο πρωτίστως για να είναι ασφαλής, mm-hmm, να επεκτείνουμε τα δίκτυα. Με χαρά διάβασα το Σαββατοκύριακο ότι θα επαναλειτουργήσει, λέει, η σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι τη Φλόρινα, που είχε χρόνια λειτουργήσει.
1: Ναι. Μέσω Έδεσας.
0: Μέσω Έδεσας. Να απλωθεί λίγο, να φτάσουμε ξανά μέχρι τον Εύρο, mm-hmm, γιατί είναι θέματα που αφορούν και την εθνική μας ασφάλεια, ξέρετε. Τα θέματα αυτά με τη σιδηροδρομική σύνδεση.
1: Που αφορούν βασικά την αναπτυξιακή μας πορεία, γιατί άμα δεν λειτουργούν τρένα στην περιφέρεια, τουλάχιστον εκεί που έχουμε γραμμές, να τις επαναλειτουργούμε.
0: Πάντως και σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας χρειάζεται η μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου πραγμάτων που είναι αναγκαία για την εθνική μας άμυνα.
1: Μια που λες για δίκτυα. Εργασίες συντήρησης που αλλού σήμερα.
0: Έλα, τι γυαλίσανε πάλι.
1: Που αλλού.
0: Πού, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Αλλά και στην 20η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης, του Τέστην, Αγίου Βασιλείου, ισόπεδος κόμβος.
0: Του Τέστην.
1: Επαρχιακής Οδού προς Χορφιάτη.
0: Κλεμμένο, του Τέστην.
1: Έτσι, του Τέστην. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι μετά τον κοινωνικό τουρισμό έχουμε και το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026.
0: Φίλε,
1: πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται
0: περισσότερο από 200... σοσιαλισμό αυτή η χώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πότε λοιπόν, την ξανά βίωσε.
1: Δελτίο τύπου. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους επαναστατεί στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη σε πολίτες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού. Η υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει. Τι λέει ρε παιδιά, πότε το βγάλετε αυτό το δελτίο, είτε στα τέλη Απριλίου, τέλειωσαν τα τέλη Απριλίου, είτε στις αρχές Μαΐου, ανάλογα με την έκδοση της Kia.
0: Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ τυπικό. Για τη Ryanair να μιλήσουμε, Νίκο.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό.
0: Ναι, να πούμε ότι κλείνει η Ryanair τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τουλάχιστον αυτό.
1: Υπάρχουν φήμες.
0: Τουλάχιστον αυτό έχει αφήσει να εννοηθεί σε μια διαδικασία μάλλον διαπραγμάτευσης με τη Fraport, η οποία για να ανανεώσει το συμβόλαιο για την λειτουργία αυτής της βάσης ζητά αύξηση περίπου στο 15%.
1: Η Fraport, η οποία γενικά ξέρουμε και δεχόμαστε έτσι ως κοινωνία και ως δημοσιογράφοι γκρίνιες από παντού. Θυμάσαι και με τους ταξιτζίδες.
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Θυμάσαι και με τους ταξιτζίδες που λένε ότι μας ζητάνε μεγαλύτερο κόστος για το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, οι ταξιτζίδες ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η Fraport, αν μου επιτρέπεις, η Ryanair δεν έχει πρόβλημα μόνο με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Γενικά.
0: Και με τα γερμανικά αεροδρόμια που έχουν εκεί κάτι υψηλές χρώσεις, έχει ανακοινώσει ότι κλείνει εκεί στη Γερμανία και πάει σε γειτονικές χώρες.
1: Η Ryanair, ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλει χαμηλά κόστη. κόστη για να μετακυλίονται αυτά τα χαμηλά κόστη και στον κόσμο. Εκεί στηρίζεται και αναζητά πάντοτε ανά τον κόσμο, ζητά αεροδρόμια, αεροπορικές βάσεις με χαμηλότερα κόστη. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από την εταιρεία. Φημολογείται ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν εξελίξεις και ίσως στελέχη της Ryan έρθουν εδώ για ανακοινώσεις προς το προσωπικό της εταιρείας.
0: Ναι, γιατί η σύμβαση ουσιαστικά λήγει εντός του 2026 και το ξαναλέω, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, η δικιά μας, ζητά νέα αύξηση κατά 15%. Και ξέρεις ποια θα είναι η απειλή, πάρουμε από εδώ τη βάση και θα την πάμε Σκόπια,
1: σε ένα γειτονικό,
0: θα την πάμε Αλβανία, θα την πάμε κάπου που να έχει χαμηλό κόστος ήδη προκειμένου πρέπει, να μπορούμε να λειτουργούμε.
1: Ήδη πρέπει να πούμε ότι τα γειτονικά αεροδρόμια, ειδικά της Σόφιας και κατά δεύτερο λόγο άλλων πόλεων όπως τα Σκόπια, έχουν αρχίσει να δέχονται αύξηση πελατών. Υπάρχει πίεση προς τους τοπικούς φορείς, ας ελπίσουμε να δραστηριοποιηθούν. Μην ξεχνάμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο κύριος Τζιτζικώστας από εδώ, αρμόδιος επίτροπος ναι, μεταφορών.
0: Αλλά δεν ξέρω τι λόγο μπορεί και να έχει σε μία ναι, διαφορά ανάμεσα στην Φράπορτ
1: ναι,
0: και σε μία αεροπορική
1: εταιρεία. Σου λέει, ίσως χρησιμοποίησε την όποια πίεση μπορείς και εσύ και εδώ η τοπική τουριστική φορείς. Και επίσης ενημερώθηκα ότι έχει κάνει επαφές ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκειμένου να μεταβεί στο Δουβλίνο, εκεί στην έδρα της εταιρείας της Ryan, ναι, προκειμένου να γίνουν συζητήσεις μήπως και αλλάξει αυτή η προοπτική.
0: Πάντως η αλήθεια είναι πως η Ryanair διατηρεί εδώ στην Θεσσαλονίκη την παρουσία της από το 2014 με 3 αεροσκάφη τύπου Boeing, ναι, χωρητικότητας μέχρι και 197 θέσεων. Και στη βάση της εδώ στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται περισσότερα από 200 άτομα, εκ των οποίων 40 πιλότοι και 160 μέλη πληρώματος καμπίνας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό αριθμό εργαζομένων, πέρα από το γεγονός ότι μέσω αυτής της βάσης οι συνδέσεις Θεσσαλονίκης με πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις
1: είναι εκτεταμένο το δίκτυο. Είναι εκτεταμένο το
0: πάρα
1: δίκτυο,
0: πολύ σημαντικές.
1: Και βέβαια, εκτός από τους πελάτες της εταιρείας, αυτό που είπες και πριν, θα κοστίσει πολύ και στους εργαζομένους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς θα αναγκαστούν να αναζητήσουν αλλού δουλειά.
0: 33 προορισμοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε αιτήσια ή εποχική βάση. Να δούμε, δεν είναι καλή εξέλιξη, μακάρι όλα να κυλήσουν έτσι όπως ευχόμαστε όλοι και να παραμείνει εδώ η βάση, γιατί αλήθεια είναι ότι μέσω της Ryanair με τα χαμηλά κόστη έχουμε κατορθώσει να κάνουμε ταξιδάκια τα οποία τα σκεφτόμασταν και τα ξανασκεφτόμασταν για πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, αλλάζουμε μουσικό κλίμα. Love is like oxygen θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
0: Και μετά από αυτό θα γυρίσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Δες το ρολόι.
1: Βέβαια, έχουμε τίτλους επικαιρότητας, έχουμε και άλλα. Έχουμε και εδώ κάποια τοπικά θέματα και έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος στις οποίες πρέπει να αναφερθούμε. Love is like oxygen, ένα αγαπημένο τραγούδι για τους ραδιοφωνατζίδες Θεσσαλονίκης.
0: Να ρε παιδάκι μου, αυτά είναι της δικιάς μου της γενιάς τώρα. Ερχόμαστε σιγά σιγά στα δικά μου πραγματικά χρόνια.
1: Άντε, πάμε.

0: Είναι αυτό που λένε το extended version του τραγουδιού. Και η αγάπη είναι σαν οξυγόνο.
1: Είναι ρε φίλε, είναι.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Το οξυγόνο μας.
1: Είναι
0: εμείς εδώ αν είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι, είναι το οξυγόνο μας.
1: Καλά, νομίζω έτσι για άλλη αγάπη μιλάει, δεν μιλάει για αυτήν τη δική
0: για μας. Όλες τις αγάπες, όχι. Για όλες τις αγάπες.
1: Μιλάει για μία αγάπη, Νίκο. Αυτή την αγάπη, η οποία την πραγματικά ναι, σε ξεσηκώνει, ρε παιδάκι μου. Σου γεμίζει με οξυγόνο το στήθος και με καλή διάθεση την καθημερινότητά σου. Μάλιστα. Εκεί που σε μεθάει και λίγο, που σε ζαλίζει. Που χάνεις την επαφή με το όλο
0: εκεί και μένεις
1: με το λίγο.
0: Εκεί παθαίνεις υπεροξυγόνωση όμως.
1: Ναι, εκείνο είναι. Είναι σαν να σου έχουν βάλει μάσκα οξυγόνου.
0: Πάμε λίγο τις κιθάρες πάλι, κιθαρίζες.

0: Νομίζω από τα drums και από τις κιθάρες πήραμε τον τόνο μας, οπότε ναι. Μπορούμε τώρα να αφαιθούμε ελεύθερα στα χέρια του κύριου Τραμπ.
1: Έλα και θα στοιχημάτιζε ότι η πρώτη είδηση έχει Ντόναλτ μέσα.
0: Ξεκίνα, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, το είπαμε και λίγο πριν, ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση Project Freedom, επιχείρηση ελευθερία όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας.
0: Κοίτα όμως, τα ξημερώματα δεξαμενόπλαιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη, όπως μετέδωσε ένα βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών AXS Marine.
1: Εν τω μεταξύ παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση 14 σημείων σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ανάρτησή του στο Truth Social, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. For everybody, for everybody.
0: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Donald Trump με κάρτες UNO και τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». «I've got all the cards in the world». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν.
1: Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου και όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

0: Παρά την εγκεχηρία τώρα, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωση σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Συνεχίζονται οι επιθέσεις εκεί. Και πάμε παρακάτω, πάμε στα ευρωπαϊκά.
1: Στα ευρωπαϊκά, ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Περίεργο αυτό. Περίεργο. Και θα έλεγα και λίγο προσβλητικό απέναντι στην Αρμενία. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.
1: Καλά, και αυτό περίεργο.
0: Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε την τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό της. Πώς έτσι όμως, γνωρίζοντας τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας,
1: μάλλον
0: ήθελαν να τον δασκαλέψουν λίγο οι φίλοι του Ερντογάν πριν πάει στην Αρμενία.
1: Ότι έψαχνε μία ακόμα ευκαιρία ο Πέντρο Σάντσεθ να πέσει στην αγκαλιά της Άγκυρας.
0: Να τα πει λίγο με τον Ταγίπ.
1: Να πέσει στην αγκαλιά. Είναι πολύ στενή η συνεργασία που έχουν με τους Τούρκους. Οι Ισπανοί, κρατήστε το, γιατί ακούμε διάφορα εδώ για τον σοσιαλιστή Πέντρο Σάντσεθ. Εν τω μεταξύ, σε εμάς τώρα. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Και αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Βλέπουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να πηγαίνει κυρίως στην Ελληνική Περιφέρεια, κυρίως στις Μητροπόλεις που ακόμη βρίσκονται έτσι σε καθεστώς πνευματικής καθοδήγησης, οι Μητροπόλεις των νέων, χωρών που λέμε, οι Μητροπόλεις εδώ της Βόρειας Ελλάδας, αλλά έτσι με κεντρική μάχη πνευματικής καθοδήγησης, οι Μητροπόλεις των νέων, χωρών που λέμε, οι Μητροπόλεις εδώ της Βόρειας Ελλάδας, αλλά έτσι με κεντρική μάλιστα συνάντηση με τον Ιερώνυμο και με ομιλία στην

0: του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Για τα πανωτόκια.
0: Το
1: τώρα,
0: σύνολο
1: η
0: του
1: κουβέντα.
0: Ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλλον θέλαν περισσότερο.
1: Άντε ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Κριτική, ε. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρέτησε με μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός.
0: Δύο ακόμα ειδήσεις. Η μία είναι από αυτές που σε ενδιαφέρουν και θα την διαβάσεις, κύριε Μπάμπη. Η δεύτερη, πιθανώς να μας πει περισσότερα λεπτομέρειες η Ηλία Χριστάρα αργότερα. Νεκροί λοιπόν δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτας Σερών μετά από συμπλοκή. Ήδη διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα και πάμε τώρα να κλείσουμε τον καιρό αυτό.
1: Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, για ό,τι συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό, για την αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, το ήξερες ότι ζούμε μόνο δύο ζωές?
1: Μόνο δύο.
0: Μόνο δύο.
1: Εγώ νομίζω, Νίκο, ότι ζούμε πολλαπλές, περισσότερες από δύο.
0: Πάντως, ο James Bond μας έλεγε ότι «You only live twice». Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα, υπέροχο.

0: Κομματάρα, κομματάρα, ταξιδέψαμε και με αυτό το τραγούδι. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, γιατί βλέπω, Μπάμπη, εκεί προς την γειτονιά σου και λίγο παραπάνω έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα και μάλιστα μεγάλες διάρκειες.
1: Πολύ ωραίες.
0: Από τις 7.30 μέχρι τις 2.30 και από τις 8 μέχρι τις 3. Σε κάθε περίπτωση είναι 7 ώρες.
1: Έλα ρε φίλε.
0: 7 ώρες. Λοιπόν, η πρώτη από τις 7.30 κοινότητα εξοχής.
1: Έλα,
0: για τους φίλους που βρίσκονται στην είσοδο από το δρόμο.

0: Του ΣΕΙΞΟΥ, σταθμό φυσικού αερίου Κεραία, καθώς και στην περιοχή προς τα συμμαχικά μνήματα, όλη την οδό Αγίου Στεφάνου και κατέρωθαν αυτής. Στη δεύτερη περίπτωση, από τις 8 και μετά, στην εξοχή και πάλι, στην συμβολή της λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα και με φορά προς τον οικισμό εξοχής 300 και 450 μέτρα προς την αντίθετη φορά επί της Παπα-Νικολάου, στην οδό Θερμοπυλών. Είπαμε Αγίου Παντελεήμονα, οδός Αγίου Στεφάνου, από την Νταλίτη ως την Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, τμήματα των οδών Θράκης, Καρατάσου, Ηρακλείου, Ευρυπίδου, Σουλίου, Αγίας Σοφίας, Φιλίππου, Διαγόρα, Εκάρου, Καζαντζάκη. Πολύ πολύ δρόμοι εκεί στην περιοχή της εξοχής. Ναι.
1: Απλώς νομίζω ότι υπάρχει εξαίρεση μόνο για αυτούς που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ε?
0: Κάπου το είδα. Βλέπω, για τον Παπα-Νικολάου, ναι.
1: Ότι για αυτούς που μένουν ακριβώς απέναντι.
0: Όχι αυτούς που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Άρα προφανώς ούτε το νοσοκομείο επηρεάζεται. Όμως εμείς θα επηρεαστούμε από την παρουσία εδώ του υψηλόσωμου, έτσι, του λιγνοκυπαρισσάτου λεβεντόκορμου.
1: Νομίζω σέντερ θα έπαιζε. Αν φτιάχναμε μια ομάδα μπάσκετ. Σήμερα μπάσκετ, θα έπαιζε σέντερ.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν θα έπαιζε σέντερφορ, μάλλον θα έπαιζε κεντρικό αμυντικό.
1: Στόπερ.
0: Για κύριο για Κώστα μιλάμε. Γουλή. Ελάτε, κύριο Γουλή, πάρτε το πόστο σας.
1: Να πάρει τα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς ξεκινούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της υπερατλαντικής χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παράλληλα, σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Άμεση ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα ότι το Ιράν θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στο μεταξύ, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλιο επλήγει με βλήματα χωρίς να είναι γνωστό ακόμα από πού εκτοξεύθηκαν στο στενό του Ορμούς, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φορτηγό πλοίο που έμπλεκε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη. Στον εσωτερικό χώρο παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως προανήκειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Έντονη κριτική άσκησαν για το θέμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την προκήρυξη εκλογών ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στις πιέσεις της Κομισιόν απέδωσε την κίνηση της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, ανέφερε μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών σε βάρος των Ελλήνων, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σύσκεψη πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην περιφέρεια Μακεδονίας υπό την αντιπεριφερειάρχη Δίκη Χατζηβασιλείου για την πιθανολογούμενη αποχώρηση της εταιρείας Ryan Air από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που απασχολεί περίπου 200 άτομα για τις δραστηριότητές της στην περιοχή σχεδιάζει δραστική συρρήκνωση του πτητικού έργου από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκλογές για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου της Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι υποψήφοι είναι 13 και η ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική. Μετά την εκλογή των 6 μελών θα ακολουθήσει η διαδικασία για την ανάδειξη των 5 εξωτερικών μελών και στη συνέχεια τα 11 μέλη θα εκλέξουν τον νέο πρίτανη. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή στις φυλακές Νικρήτας, στις Σέρες. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατούμενων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στον αθλητικό χώρο ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο πρώτος γύρος στα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο. Χωρίς θέρματα έληξε η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο γήπεδο της Τούμπας νωρίτερα ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 3-1. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τις 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και erteco.gr. Επιπλέον να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210, 26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ERT Βόλου σε Facebook και Twitter. Το email μας να υπενθυμίσω, ertvolu@papakert.gr. Οχτώ βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 19 θα φτάσει η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια θα έχουμε και σήμερα και αύριο μετά από αυτή την κακοκαιρία και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι πνέουν με 6 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική και έχουμε 75% υγρασία. Στο πράσινο είμαστε όσον αφορά τα μικροσωματίδια, έχει καθαρίσει αρκετά η ατμόσφαιρα. 8,03 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα. Μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων 7,67 για την πόλη του Βόλου. Ενώ στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, για να δούμε τι γίνεται, 2,61 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα και 6,03 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Ερχόμαστε και στην σημερινή ημέρα για να πω χρόνια πολλά στη Μόνικα, την Πελαγία και τον Πελάγιο που γιορτάζουν σήμερα, που είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί τον προστάτη αγιό του. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρή, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Αυτά με τους πυροσβέστες. Για να έρθουμε σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 589 λοιπόν συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκβε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του Οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγο συγκρούνται με την αστυνομία, απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων με λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφορά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι του Οχάιο. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού στην Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Fanget av en Stormvind», αποκλεισμένη από μια θύελλα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Τώρα, το 1655 γεννήθηκε ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929 η Όντρι Χέμπορν, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με το Θανάση Βέγκο. Το 1519...
Δεν ξέρω, νομίζω τον δολοφονήσαν αυτόν. Ο Λορέντζο Ντε Μέντιτσι, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 στο 1519, μάλιστα ο Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο ηγεμόν». 1980, Γιώζη Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Και 2006 έφυγε ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.

0: Το τραγούδι της ημέρας.
1: Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε η Audrey Hepburn, Βρετανίδα ηθοποιός με σημαντική καριέρα στο Hollywood. Υπήρξε μία από τις αδιαμφισβήτητες στάρ του μεταπολεμικού αμερικανικού κινηματογράφου, ενώ είναι από τις λιγοστές ηθοποιούς που έχουν κερδίσει και τα τέσσερα μεγάλα αμερικανικά καλλιτεχνικά βραβεία, Όσκαρ, Τόνι, Έμι και Γκράμι. Η ίδια ήθελε να ασχοληθεί με το χορό, αλλά η δασκάλα της την υποκριτική την έπεισε ότι είχε το ταλέντο να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 εμφανίστηκε σε θεατρικές παραστάσεις στο Λονδίνο και το 1951 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο με την ταινία «Γέλιο στον Παράδεισο». Το 1953 γύρισε την πρώτη της ταινία στο Hollywood, τη ρομαντική κωμωδία «Διακοπές στη Ρώμη» σε σκηνοθεσία William Wyler, που την έκανε παγκοσμίως γνωστή και της απέφερε το μοναδικό βραβείο Όσκαρ της καριέρας της. Ακολούθησαν πολλές ταινίες που τόνισαν την ξεχωριστή χάρη και τη φινέτσα της.

Μια ματιά στον τύπο. Τώρα αρχίζω με τον Αθηναϊκό. Τα νέα, καλές συγκοινωνίες. Ερωτηματικό. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου. Οι αποκαλύψεις στο NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Επίσης από τα νέα, δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων. Από μόνοι τους οι Γιάνκης τελικά πάνε σπίτι τους. Αναθεωρήσεις θα ακυρωνόταν σήμερα και γιατί ο Πάμπλο Πικάσο. Εφημερίδα Απογευματινή. Ισχυρό δίχτυ προστασίας σε ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων, οριστικός κόφτης στα πανωτόκια των τραπεζών για καταναλωτικά και κάρτες. Ο Ρέμος άλωσε την πόλη, κόκκινη κάρτα Τραμπ στην αερενική πρόταση, χρυσή ισοπαλία για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Σε τροχιά γύρω από τη γη 4 πρώτη θερμική δορυφόρη, επιτήρηση δασών. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30% δημοσκόπηση ΜΑΡΚ. Το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης versus Τσίπρας. Και το δίλημα Καραμαλή στο συνέδριο, γράφει ο Βασίλης Κουρής. Η εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφό, μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί ενσωμάτωση και παπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερία στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Ρήγμα είπε Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που τους χρωστούσαν στον αέρα επιρόπληκτη της Αμανής Χίου. Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών. Σούπερ Λίγκ συνήλθε, επανήλθε και απειλή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε λέει με 3-1 του Ολυμπιακού, τον έπιασε στη δεύτερη θέση και είναι στο μείον 6 από την ΑΕΚ. Και οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες, φυγμός προράτα, δεύτερο μέρος. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Ο καιρός τρελάθηκε, μανιφέστο Τσίπρα για το νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Μανιφέστο ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, σεσημασμένος για βιασμό 30χρονος, τη λέει Αλβανός, διακινητής κοκαίνης. Άλλο ένα μπουμπούκι της εγκληματικής οργάνωσης. Contra News. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με το Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι φρουροί της Επανάστασης να μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους. Σοκ στην Αγία Βαρβάρα, 25χρονος, έπνιγε οδηγούς ταξί με τη ζώνη για να τους ληστέψει. Από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εφημερίδα Εστία, νοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν τρέπεστε να εμφανίζετε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ και να τον χαρακτηρίζετε μη και τελείες, όλα αυτά διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους είμαστε ενωμένοι, λέει η Εστία για τον κύριο Ρέμο. Εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ. Ξεσπιτώνται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Σπίτι μου 2. Θράσος, ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών.
Πανωτόκια δάνεια πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ. Καμπουρίδης, η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Και να πούμε και την ναυτεμπορική. Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 25. Προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ψαλιδίζεται κατά 1,3 δις ο στόχος για την αύξηση των επενδύσεων. Στην ΑΔΕ τα στοιχεία των επενδυτών σε κρύπτος. Και βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπα, Ιράν. Η διπλωματία να λύσει όλα τα προβλήματα στον Περσικό. Λοιπόν, αυτά και από την αυτοβορική. Τοπικό τύπο δεν έχουμε σήμερα. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μια από τις δημοσκοπήσεις. Βρήκα αυτή της Mark, έγινε για το πρώτο θέμα. Λοιπόν, όπου φαίνεται σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38% και 39%. Συγγνώμη, σήμερα μπορεί να με ακούσετε να έχω λίγο βήχα. Λοιπόν, και 39,1% αντίστοιχα. Λοιπόν, προσεγγίζοντας τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023. Από πτώση από τα σύννεφα δεν κινδυνεύω, δόξα τω Θεώ, έχω αρκετό λίπος. Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μία μέρα μετά την παρουσίαση των μέτρων στήριξης, λέει, λόγω της σύραξης στον Περσικό κόλπο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου το καθένα κρίνει το πολύ ή αρκετά σημαντικό από το 43,8% στο 58,5% των πολιτών. Οι πολίτες κρίνουν ως σημαντικότερα μέτρα την έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως και την αύξηση στους χαμηλοσυνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ. Την ίδια μέρα, λέει, 23 Απριλίου, έγιναν και οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα για το κυβερνών κόμμα, αλλά και οι δηλώσεις περί διαφθοράς της Ευρωπαίας Αγγελέως Λάουρα Κόβηση από τους Τελφούς. Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου στον απόϊχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα, που συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές δηλώσεις αμυντικής στήριξης της χώρας μας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Ναι, δεν είπαν όμως τι είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράσουμε και μάλιστα μόλις τελειώσει μια συμφωνία, αυτομάτως και με ταμπούνια και με δύναμη πάμε στην άλλη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανανεώσεις, δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο. Α, αυτά δεν τα λέει εδώ πέρα τώρα, αλλά τέλος πάντων τα διάβασα εγώ, σας τα λέω. Υποθέτω δεν τα είπαν και αυτοί έτσι σε αυτούς που κάνανε την, πώς το λένε, την έρευνα, για να τους συμπληρώσουν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα. Λοιπόν, τι άλλο λέει. Στο πλαίσιο αυτό έχει ενδιαφέρον, λέει, ότι το 22,1% λέει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για τον περιορισμό της ακρίβειας με όλα τα μέσα που διαθέτει. Ενώ υπάρχει και ένα 33,9% που αναφέρει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχη. Δεν έχει δηλαδή αρνητική στάση απέναντί της, παρά το γεγονός ότι μόνο το 24,4% δηλώνει ότι ωφελείται πολύ ή αρκετά από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Και έχει και πολύ ωραία, έχει και ωραία γραφήματα εδώ πέρα, μα θέλετε να τη δείτε, την έχουνε. Αυτή είναι στο, πώς το λένε, στο θέμα. Λοιπόν, θα βγουν κι άλλες στην πορεία, ούτως ή άλλως, πλησιάζοντας και προς εκλογές. Τώρα, πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί έχω σήμερα να σας πω διάφορα στατιστικά από διάφορες χώρες για ένα θέμα που θα κουβεντιάσουμε μέχρι να φτάσουμε στις 8.

Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάποια στοιχεία για το θέμα των αδεσπότων. Δεν μπορώ να πω στις χώρες, επέλεξα τρεις τέλος πάντων. Έκανα ένα νοητό τρίγωνο. Πήγα Σουηδία, Ολλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σας πω τι ισχύει σε αυτές τις χώρες, περιληπτικά. Για να δούμε το δικό μας το θέμα, τι κάνουμε εμείς μετά εδώ. Και από πού προέκυψε η πρόταση του δημάρχου μας, του κ. Αχιλλεαμπέου, ότι τα κρατάμε τρεις μήνες και αν δεν μπορέσουμε αυτό το χρονικό διάστημα να τα βάλουμε, να τα θέσουμε προς υιοθεσία, μετά τα θερατώνουμε. Λοιπόν, πάμε στη Σουηδία. Η Σουηδία λοιπόν θεωρείται μια από τις πιο προηγμένες λίγες χώρες παγκοσμίως αναφορικά με την προστασία των ζώων, έχοντας καταφέρει κάτι που για πολλές χώρες φαντάζει κατόρθωτο. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αδέσποτα σκυλιά στους δρόμους. Η επιτυχία αυτή λέει δεν βασίζεται στην τύχη, αλλά υπάρχει εδώ ένα νομικό πλαίσιο πάρα πολύ αυστηρό, με πολύ βαθιά ριζωμένη κουλτούρα υπευθυνότητας. Λοιπόν, έχουμε πρώτον αυστηρή νομοθεσία και ιδιοκτησία. Στη Σουηδία, λέει, η κατοχή ενός ζώου δεν θεωρείται δικαίωμα, αλλά ευθύνη. Όλοι οι σκύλοι και πρόσφατα και οι γάτες πρέπει να είναι υποχρεωτικά καταγεγραμμένοι και να φέρουν μικροτσίπ. Αυτό κάνει την εγκατάλειψη ζώου σχεδόν αδύνατη, καθώς ο ιδιοκτήτης εντοπίζεται αμέσως και αντιμετωπίζει βαριά πρόστιμη ή ακόμη και φυλάκιση. Κανόνες ευζοίας. Ο νόμος ορίζει ότι ένας σκύλος δεν μπορεί να μείνει μόνος στο σπίτι για περισσότερες από 6 ώρες. Στη Σουηδία. Αν κάποιος εργάζεται λοιπόν full time, οφείλει είτε να τον πάρει μαζί του, είτε να τον πάει σε doggy daycare, νηπιαγωγείο σκύλων, είτε να προσλάβει κάποιον να τον βγάλει βόλτα. Επίσκεψη 2 φορές την ημέρα για τις γάτες. Υπάρχει νόμος που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να τις ελέγχουν τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα για την υγεία και την ψυχολογία τους. Αν λείπουν δηλαδή ώρες από το σπίτι ή ξέρω εγώ έχουν πάει διακοπές. 2. Η διαχείριση των αδεσπότων. Αν βρεθεί ένα ζώο στο δρόμο, η διαδικασία είναι άμεση. Δηλαδή, το κοινό καλεί αμέσως την αστυνομία ή την τοπική αυτοδιοίκηση, το ζώο μεταφέρεται σε καταφύγια που χρηματοδοτούνται από το κράτος ή από ισχυρές φιλοζωικές οργανώσεις. Η ευθανασία υγιών ζώων είναι κοινωνικά μη αποδεκτή και εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ανίατων ασθενειών ή ακραίας επιθετικότητας που δεν μπορεί να διορθωθεί. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για υιοθεσία, μάλιστα επειδή δεν έχουν δικά τους αδέσποτα, πολλοί Σουηδοί υιοθετούν σκύλους από χώρες της Νότιας ή Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα, το πρόβλημα με τις γάτες στη Σουηδία. Ενώ με τους σκύλους λέει, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, η Σουηδία αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσιμα τις αδέσποτες γάτες. Υπολογίζονται γύρω σε 100 με 150.000 όλη τη χώρα. Για να αντιμετωπίσουν λέει, το 2023 το πρόβλημα αυτό, ψηφίστηκε ένας νόμος που καθιστά υποχρεωτική την καταγραφή των γατών στο Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας. Σκοπός, στόχος είναι, λέει, να μειωθεί η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή και να ενισχυθεί η υπεύθυνη ιδιοκτησία. Σχεδόν όλα τα κατοικίδια Σουηδία είναι ασφαλισμένα. Οι Σουηδοί θεωρούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ζώου δεδομένη και το υψηλό κόστος αγοράς ή συντήρησης λειτουργεί ως φίλτρο μόνο όσοι είναι πραγματικά έτοιμοι να δεσμευτούν να αποκτούν ζώο. Η Σουηδία λοιπόν, για να τα μαζέψω τώρα, λύνει το πρόβλημα στην πηγή του, αντί δηλαδή να μαζεύει απλώς αδέσποτα, φροντίζει μέσω της εκπαίδευσης και των νόμων να μην γίνουν αυτά αδέσποτα. Πάω στην Ολλανδία τώρα. Και αυτή κατέχει ένα παγκόσμιο τίτλο που προκαλεί λιδέως. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο χωρίς καθόλου αδέσποτα σκυλιά στους δρόμους και μάλιστα το κατάφερε χωρίς να καταφύγει σε ευθανασίες. Η στρατηγική της γνωστή ως πρόγραμμα CNVR αποτελεί το παγκόσμιο πρότυπο για τη διαχείριση των ζώων. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Αντί για μαζικές περισυλλογές σε κλουβιά, η Ολλανδία εφάρμοσε μια εθνική στρατηγική με 4 βήματα. Πρώτα περισυλλογή, δηλαδή εντοπισμός όλων των ζώων που ζούσαν στο δρόμο. Δεύτερον στήρωση, υποχρεωτική στήρωση του 70% και αν του πληθυσμού των σκύλων. Μετά εμβολιασμός, πλήρης εμβολιαστική κάλυψη κυρίως για λύσα. Και μετά επανένταξη, επιστροφή σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα ή το συνηθέστερο πρόθεση για υιοθεσία. Για να ενθαρρύνει, λέει, την υιοθεσία από τα καταφύγια, η Ολλανδική κυβέρνηση επέβαλε πολύ υψηλούς φόρους στην αγορά σκύλων από pet shops ή εκτροφεία. Αυτό έκανε την αγορά ενός καθαρόαιμου σκύλου πολύ ακριβή υπόθεση. Αντιθέτως, η υιοθεσία ενός σκύλου από καταφύγιο έγινε πιο ελκυστική και ηθική επιλογή από το μέσο πολίτη.
Οι Ολλανδοί επίσης διαθέτουν ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας, τους Animal Cops, που ασχολείται αποκλειστικά με την κακοποίηση ζώων, την εγκατάλειψη, η οποία θεωρείται ποινικό αδίκημα με πρόστιμα που φτάνουν τις 16.000 ευρώ και φυλάκιση έως 3 έτη. Τον έλεγχο επίσης των συνθήκων διαβίωσης των κατοικιδίων. Και τέλος, η κουλτούρα της Ολλανδίας είναι εξαιρετικά φιλόζωη. Τα σκυλιά επιτρέπονται σχεδόν παντού, σε εστιατόρια, καφετέρειες και στα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό βοηθά, λέει, στην πλήρη κοινωνικοποίηση των ζώων, καθιστώντας τα πολίτες της κοινωνίας και όχι απομονωμένα όντα στην αυλή ενός σπιτιού. Άντε να πάω και στις Ηνωμένες Πολιτείες να δω τι κάνουν εκεί πέρα. Εδώ, λέει, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και πολύ πιο περίπλοκη σε σχέση με Σουηδία και Ολλανδία. Λόγω του τεράστιου μεγέθους της χώρας και της έλλειψης ενός ενιαίου βέβαια ομοσπονδιακού νόμου, η διαχείριση των αδεσπότων θυμίζει μοσαϊκό. Θα σας πω όμως κάποια βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν το αμερικανικό σύστημα, γιατί αυτό λέει ότι από πολιτεία σε πολιτεία έχουμε διαφορές. Πρώτα έχουμε το μοντέλο των καταφυγίων. Δεν θα δεις, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες εύκολα γέλες σκύλων στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αδέσποτα. Υπάρχουν εκατομμύρια ζώα που καταλήγουν σε καταφύγια κάθε χρόνο. Μετά, είναι τα καταφύγια ευθανασίας. Πολλά δημοτικά καταφύγια, λόγω υπερπληθυσμού και έλλειψης πόρων, αναγκάζονται να κάνουν ευθανασία σε υγιή ζώα, αν δεν υιοθετηθούν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης υπάρχει ένα κίνημα ιδιωτικών οργανώσεων που λειτουργούν καταφύγια όπου η ευθανασία απαγορεύεται εκτός αν το ζώο υποφέρει ανίατα. Έχουμε επίσης αντιθέσεις μεταξύ βορρά και νότου. Υπάρχει μια τεράστια γεωγραφική διαφορά, λέει, στη διαχείριση. Στο βορρά οι νόμοι για τη στήρωση είναι αυστηροί, η κουλτούρα της υιοθεσίας είναι πολύ ισχυρή και τα καταφύγια είναι συχνά άδεια. Στο νότο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αδέσποτα και υπερπληθυσμό. Ένα μοναδικό αμερικανικό φαινόμενο είναι οι μεταφορές διάσωσης, relocation programs, δηλαδή χιλιάδες σκυλιά, λέει, μεταφέρονται κάθε εβδομάδα με φορτηγά αεροπλάνα από το νότο, δηλαδή Τέξας και Μισισίπι, προς το βορρά, Νέα Υόρκη, Μασαχουσέτη, και όλα αυτά για να υιοθετηθούν. Επίσης υπάρχει μεγάλη κοινωνική πίεση υπέρ της υιοθεσίας. Το σλόγγαν «Adopt, don't shop» είναι μέρος της pop κουλτούρας. Πολλές πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, έχουν απαγορεύσει, λέει, την πώληση σκύλων, γατών και κουνελιών σε pet shops, εκτός αν τα ζώα προέρχονται από καταφύγια. Αυτό έγινε για να χτυπηθούν τα puppy mills, τα εκτροφεία, δηλαδή εργοστάσια. Τώρα, όπως και στην Ευρώπη, οι αδέσποτες γάτες είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Εφαρμόζεται ευρέως το πρόγραμμα TNR, παγιδεύουν, δηλαδή, τις γάτες, τις στυρώνουν, τους κόβουν ελάχιστα την άκρη του αυτιού για να αναγνωρίζουν το στυρωμένες και τις επιστρέφουν στο περιβάλλον τους. Τώρα, η κακοποίηση ζώων στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται πλέον κακούργημα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το FBI συγκεντρώνει στοιχεία για περιπτώσεις κακοποίησης ζώων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι συχνά η κακοποίηση των ζώων συνδέεται με τη βία εγκληματικότητα κατά ανθρώπων. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι να ξεκουραστούμε λίγο και να το συζητήσουμε το θέμα.

0: Λοιπόν, για να δούμε όμως τι γίνεται με τα δικά μας αδέσποτα εδώ. Θα μου πεις τώρα που το θυμήθηκα, το θυμήθηκα και με αφορμή ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Βαξεβανόπουλος έτσι στη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ήταν στο πλαίσιο του απολογισμού, έτσι δεν είναι αυτό που κάνετε ο καθένας Δημοτικός Σύμβουλος. Μπορείτε να θέσετε ένα θέμα, κύριε Βαξεβανόπουλε, για το θέμα των αδεσπότων, λέω.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρία Μανώλη. Ήταν στο ειδικό συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσία.
0: Α, λογοδοσία, ναι, το είπα απολογισμού. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν να μας πείτε λιγάκι τι σας είπανε, πώς προέκυψαν αυτές οι δηλώσεις μετά του Δημάρχου που ακούσατε κι εσείς. Δηλαδή, εντάξει, ακούσαμε κι εμείς και μπήκαμε έτσι στον πειρασμό και διαβάσαμε διάφορα τι γίνεται σε άλλες χώρες, ας πούμε, να δούμε. Από που εμπνεύστηκε.
1: Έχετε δίκιο. Αυτός ο απολογισμός, αυτό το συμβουλίο είναι ένας απολογισμός του τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Και αυτό υποστήριξα ότι τα τελευταία 10-11 χρόνια που είναι σε αυτόν τον τόπο αυτή η Δημοτική Αρχή, αντί να λύσει το πρόβλημα όπως έλεγε εξ αρχής ο Δήμαρχος ότι μέσα σε ένα χρόνο θα το έχω λύσει, το έχει υπερδιωγγώσει. Διότι δεν ασκεί ορθή πολιτική, δεν υπάρχει μια οργανωμένη πολιτική, παρά μόνο διάφορες δηλώσεις με αποκορύφωμα αυτή τη δήλωση που έγινε την Πέμπτη απόγευμα μετά το Συμβούλιο της Λογοδοσίας από τον Δήμαρχο, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί τα τελευταία 22 Δημοτικά Συμβούλια στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι παρόν και γενικά δεν είναι παρόν στην πόλη, παρά μόνο αυτές τις επισκέψεις που κάνει με όλους τους συμβούλους του για να φαίνεται ότι είναι αρκετοί και πάνε από Δημοτική Ενότητα σε Δημοτική Ενότητα. Λοιπόν, εγώ πέρα της κριτικής την Πέμπτη πρότεινα και κάποια μέτρα. Αντί όμως αυτά τα μέτρα να τα υιοθετήσει η Δημοτική Αρχή, κάποια, μερικά ή όλα, αυτό που εξτόμησε ο Δήμαρχος είναι ότι πρέπει να... ότι υπάρχει ιδέα της ευθανασίας για τα ζώα αυτά, τα οποία θα είναι 3 μήνες στο κοινοκομείο και δεν θα τα ζητήσει κανείς για υιοθεσία. Λοιπόν, αυτό είναι μια ακραία ρίση, η οποία... Το πρώτο που δείχνει σε όλους μας είναι ομολογία αποτυχίας. Δηλαδή ότι σαν Δημοτική Αρχή απέτυχε να διαχειριστεί τα αδέσποτα. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν υιοθετεί συγκεκριμένες τακτικές σε συνεργασία με φιλοζωικές ομάδες, σε συνεργασία με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο και με ένα οργανωμένο κοινοκομείο. Αυτό που κάνει η Δημοτική Αρχή είναι το αντίθετο. Δεν υπάρχει συνεργασία με τις φιλοζωικές ομάδες, που είναι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος. Το κοινοκομείο εδώ και χρόνια προσπαθεί να επεκταθεί και δεν επεκτείνεται, παρά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν και είναι έτοιμα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Και υπάρχει μια γενικότερη εχθρική στάση, όπως εχθρική στάση υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πολίτη, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο, που θα ασκήσει κριτική. Με τα μανίας προσπαθούν να σοπάσει κάθε φωνή αντιπολίτευσης. Είτε είναι από την αντιπολίτευση την θεσμοθετημένη, είτε είναι από έναν απλό πολίτη, είτε και από δημοσιογράφους. Αυτή είναι η τακτική της Δημοτικής Αρχής. Και δυστυχώς αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες, δεν πήγε καλά ο μήνας, είναι ότι γίναμε ρεζίλι, ντροπιαστήκαμε σαν πόλη για άλλη μια φορά με αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι. Όχι όμως ότι δεν θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ένα σύστημα κι εμείς. Διάβασα εδώ ένα σώρο πράγματα και υπάρχουν και άλλες χώρες. Λένε ας πούμε ότι η Ολλανδία έχει το καλύτερο, η Σουηδία ξέρω εγώ, που ακολουθούν μια πολιτική η οποία όμως έχει σχέση πέρα από το όποιο αυστηρό πλαίσιο και μέχρι και αστυνομία ζώων ας πούμε, μέχρι και το βασικότερο, το μαθαίνεις το από μικρό παιδί ας πούμε, πώς φέρεσαι στο ζώο, τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να το έχεις, πολλά πράγματα είναι δηλαδή, είναι παρεμβάσεις σε πάρα πολλά επίπεδα και κυρίως για να αλλάξει η νοοτροπία ας πούμε.
1: Κυρία Μανώλη, αυτό υποστήριξα και στο Συμβούλιο. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε και να γίνει κτήμα κάθε πολίτη το γεγονός ότι δεν φταίει κανένα ζωάκι για αυτό το καθεστώς. Φταίει αυτός που πρέπει να το οργανώσει, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, και επίσης φταίνε και οι ανεγκέφαλοι που θεωρούν ότι μπορούν να έχουν ένα σκυλάκι και για κάποιο λόγο μετά το αφήνουν στο δρόμο, είτε σκυλάκι είτε γατάκι, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα σκυλιά, είναι και οι γάτες. Έχουν υπερπληθυσμό οι γάτες στο Βόλο πλέον. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι στοχευμένες στηρώσεις και πάρα πολλές. Όχι, δεν μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Ναι. Ούτε το μισό από το ποσό που δίνει ο Δήμος για λαμπάκια κάθε χρόνο. Με αυτό το ποσό και συνεργασία με τις φιλοζωικές ομάδες και συνεργασία με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα στοχευμένων στηρώσεων, ούτως ώστε ο αριθμός αυτός χρόνο με το χρόνο να πέφτει. Και ένα άλλο πολύ βασικό, έλεγχοι, κυρία Μανώλη. Να γίνονται έλεγχοι ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει ένα δεσποζόμενο ζώο το έχει τσιπαρισμένο, το έχει στο σπίτι του, είναι οργανωμένος, τον έχει με το βιβλιάριο των εμβολιασμών του, να είναι οργανωμένα, να δείχνουμε και να είμαστε ευρωπαϊκό κράτος και όχι μία μπανανία. Ένα ναι. παράδειγμα απλό θα σας πω, κυρία Μανώλη, γιατί μία πηγή του προβλήματος είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν στάνες και δεν έχουν τσιπαρισμένα τα σκυλιά τους και δεν τα έχουν και στηρωμένα. Ο Βόλος, να ξέρετε, σαν Δήμος έχει συνολικά 70 στάνες, 70 πυμνιοστάσια. Ρώτησα λοιπόν την υπεύθυνη του Δήμου, πόσα από αυτά τα πυμνιοστάσια έχουν ελεγχθεί τα σκυλιά τους. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν, κύριε Μανώλη? Κανένα, καμία. Άρα, χωρίς έλεγχο, με όλο αυτό το καθεστώς της ανοργανωσίας, έχουν αλλάξει, δεν ξέρω, 6-7, κανένα, καμία. Άρα, χωρίς έλεγχο, με όλο αυτό το καθεστώς της ανοργανωσίας, έχουν αλλάξει, δεν ξέρω, 6-7 διαφορετικοί αντιδήμαρχοι. Και ακόμη δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και γινόμαστε...

0: εμβολιάσει, να το στηρώσει, μετά το επανεντάσσει σε οικείο περιβάλλον. Είναι παράνομο να επανεντάσσεται στις κορυφές των βουνών. Γιατί σκεφτείτε, ένα μικρό κανείς, ένα μικρό ζωάκι, ένα σκυλάκι, να έχει μεγαλώσει σε μια συγκεκριμένη γειτονιά, να ξέρει τη γειτονιά, να ταΐζεται από τον κόσμο και ξαφνικά να το πάρει ο Δήμος και να βρεθεί μέσα στα χιόνια στην κορυφή του Πηλίου, στα Χάνια. Αυτό δεν είναι βασανισμός ζώου, δεν είναι κακοποίηση ζώου. Δηλαδή δεν είναι αυτή η δήλωση του Δημάρχου, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Είναι απίστευτα ανοργάνωτο το όλο σύστημα και πρέπει να οργανωθεί άμεσα. Έπρεπε να οργανωθεί χθες.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι απλά δεν υπάρχει σχετική κουλτούρα για να κάνουν πράγματα και απλά επαφείνται σε κάποιο νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει τέλος πάντων στη χώρα μας, ενώ θα μπορούσαν, αν αυτό είναι ανεπαρκές, να εισάγουν και δικά τους πράγματα που θα μπορούσαν. Ήθελαν πραγματικά να βοηθήσουν δηλαδή γενικότερα την κατάσταση, να αλλάζει σιγά σιγά. Εντάξει, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, μπορούμε να το αντιληφθούμε, αλλά από το 14 μέχρι το 26 είναι τόσα χρόνια, ας πούμε. Σιγά σιγά να ξεκινούσε αυτό, μια και ήταν στις προτεραιότητες, το λέω και το υπενθυμίζω, ας πούμε. Όπως είπατε κι εσείς, με δηλώσεις του Δημάρχου, από τις πρώτες ήταν αυτές με τα δέσποτα. Θα μπορούσε να έχει λυθεί τώρα.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι ικανοί να το λύσουν. Δεν πιστεύω ότι οι αντιδήμαρχοι που μπαίνουν εκεί πέρα δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Δεν είναι ικανοί να το λύσουν. Και επίσης, με την εχθρική στάση προς τα φυλοζωικά σωματεία, δεν μπορεί να στεριώσει κανένα πρόγραμμα. Για παράδειγμα σας λέω, πόσες μηνύσεις και αγωγές έχει το Σωματείο Κόσμος και Φύση και τα μέλη του.
1: Ναι.
0: Το Σωματείο Συνυπάρχο που κάνει φοβερή δουλειά στην Ανχίαλο. Πέρα των μηνύσεων έχει 9 μήνες να πάρει ζωοτροφές για τα σκυλάκια που σιτίζει στην Ανχίαλο. Αυτά είναι εγκλήματα, αυτά είναι πολιτικά εγκλήματα. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική ταγή αυτής της πόλης να μην βοηθούν αυτά τα σωματεία. Και ένα επιπλέον είναι ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τον Κτηνιατρικό Σύλλογο. Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος που είναι ο επιστημονικός φορέας που θα δώσει τις λύσεις, θα προτείνει πράγματα, θα πρέπει να είναι σε άμεση επικοινωνία με τον Δήμαρχο, σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο. Ναι. Αλλά σε ποιον τα λέω αυτά, κυρία Μανώλη? Αν ακούσει κάποιος ή κάποια την απάντηση του Αντιδημάρχου στις προτάσεις μου και στην κριτική μου την Πέμπτη, αυτό το βερμπαλιστικό παραλήρημα που ακούσαμε και δεν καταλάβαμε και τίποτα, θα καταλάβει με τι άτομα έχουμε να κάνουμε, τι άτομα βρίσκονται στην κεφαλή αυτών των κέριων θέσεων. Όταν τοποθετείς τέτοιους ανθρώπους σε κέριες θέσεις, το αποτέλεσμα είναι το αναμενόμενο και μην περιμένεις κάτι καλύτερο. Πραγματικά προκαλώ τους ακροατές σας και τις ακροάτριες, ας ακούσετε αυτό το Συμβούλιο Λογοδοσίας και την επί 30 λεπτά, έπρεπε να είναι μια πεντάλεπτη απάντηση, επί 30 λεπτά απάντηση στις ερωτήσεις μου, που ουσιαστικά δεν απαντάει σχεδόν σε καμία ερώτηση.
1: Κάτι είπε πάντως για το καταφύγιο, τι θα το μεγαλώσουν, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
0: Αυτό έπρεπε να έχει γίνει και ένα χρόνο, κυρία Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι κάναν μία μελέτη έδρασης σε χώμα. Λάθος μελέτη, γιατί εκεί πέρα οποιοδήποτε αν πάει θα δει ότι έχει μάρμαρα κάτω, είναι βράχος. Ακόμη και η μελέτη ήταν λάθος. Για να μην πω όλα τα άλλα, η πορεία λαθασμένη έχουν πάρει. Δεν κάνουν, τα περισσότερα τα κάνουν λάθος. Πραγματικά αυτή η ανοργανωσιά δεν μπορεί να περιγραφεί. Δηλαδή τη λέω και ίσως κάποιοι ακροατές σας, κάποιες ακροάτριες,
1: να θεωρούν ότι είστε υπερβολικός.
0: Να θεωρούν ότι είμαι υπερβολικός. Πραγματικά πηγαίνετε μια φορά στο κοινοκομείο σαν πολίτες ή δείτε γενικά το καθεστώς. Θα δείτε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα και δεν μπορώ να τα περιγράψω με σαφήνεια για το πόσο μπάχαλο είναι αυτό το καθεστώς.
1: Μάλιστα, τώρα υπάρχουν άλλες κινήσεις που σκέφτεστε εσείς ως Δημοτικός Σύμβουλος ή ως παράταξη τέλος πάντων να κάνετε?
0: Κοιτάξτε, προσωπικά και σαν παράταξη, σαν συμμαχία για το Βόλο, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται

0: περιμένουμε 2-2,5 χρόνια που είναι οι επόμενες εκλογές. Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, θα ξεκινήσουμε την έμπρακτη βοήθεια στους εδώ συλλόγους, θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με επιστημονικούς φορείς για να καταστρώσουμε ένα σχέδιο και θεωρούμε ότι στην επόμενη πενταετία που θα είμαστε δημοτική αρχή ξεκινάει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των αδεσπότων και θα είναι κλιμακούμενα αντιστρόφως αυτό το πρόβλημα, η πρόοδος του σιγά σιγά θα μειώνεται. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα δεκαετές και μακάρι να το υιοθετήσει οποιαδήποτε δημοτική αρχή για να λυθεί το πρόβλημα. Θεωρώ ότι σε ένα πρόγραμμα μιας δεκαετίας αυτό το πρόβλημα θα έχει λυθεί, θα έχει πάει στο ελάχιστο.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Μανώλη.
1: Φίλες, φίλοι, θα συνδεθούμε σε περίπου ένα λεπτό με το Art News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός Καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος από πληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλο πρωθυπουργός το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει. Ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωσης σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
8: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μάρια Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Ένα θέμα που αφορά την Αγχέλο, καθώς μας στάλει ένα έγγραφο το οποίο υπογράφουν πρώην αυτοδιοικητικοί της Νέας Αγχιάλου. Αντιδρούν στη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή Λόγκος της Νέας Αγχιάλου. Και έτσι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρώην δήμαρχο, όταν ήταν δήμος, έτσι είναι Αγχιάλος, την κυρία Κρίκου. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Αντιδήμαρχος.
0: Αντιδήμαρχος, συγγνώμη. Ναι. Τότε ήταν δήμαρχος, για θυμίστε μου.
1: Τότε ήταν δήμαρχος ο κύριος Γιώργος Δράγνας.
0: Μπράβο, ο κύριος Γιώργος Δράγνας. Λοιπόν, ναι, είστε αντιδήμαρχος. Μεταξύ άλλων, είναι εδώ πάρα πολλά τα ονόματα που βλέπω, που υπογράφετε, ναι, ναι, αυτή την επιστολή.
1: Και για πείτε μας λίγο. Ναι. Έχουν φύγει από τη ζωή άλλοι έξι και κάποιοι από τους υπολείπους απουσιάζουν στην Αθήνα και λοιπά, δεν μπορέσαν να υπογράψουν γιατί κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό, τέλος πάντων.
0: Για πείτε μας όμως όλο, ναι, το story για να καταλάβουν και οι, ναι, πολίτες, ναι, ναι, και εγώ βασικά, γιατί μέχρι που το είδα αυτό γραμμένο, δηλαδή, mm-hmm, δεν το γνώριζα ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Ναι, αποφάσισε ο Δήμος Βόλου, η Δημοτική Αρχή μάλλον, να ανακαλέσει μία απόφαση που είχε πάρθει για να δοθεί ένας χώρος, mm-hmm, νομίζω στις Παγασές, αν δεν κάνω λάθος, και να δώσει τον χώρο του Λόγκου, που είναι ένα κτήμα υψηλής παραγωγικότητας, το οποίο χρόνια ολόκληρα νοικιαζόταν σε συμπολίτες μας, να δώσει, είναι 412 αν θυμάμαι καλά στρέμματα, mm-hmm, γιατί το είχα μετρήσει παλαιότερα, και να γίνει εκεί ένα ενεργειακό πάρκο. Δεν έχουμε αντίρρηση να γίνει στην Αγχίαλο, γιατί κάτι τέτοιο πάνε να περάσουνε. Έχουμε αντίρρηση για το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί αυτός ο χώρος, πέραν του ότι είναι γη υψηλής παραγωγικότητας, έχει 4 αρδευτικές ηλεκτροδοτούμενες εγκαταστάσεις μέσα. Είναι παραλιακός χώρος, έχει πρόσωπο στη θάλασσα, βρίσκεται πολύ κοντά στον αεροδιάδρομο του πολιτικού αλλά και του στρατιωτικού αεροδρομίου. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό της Δημητριάδας, που έχει χτιστεί πάνω σε ιστορικό οικισμό. Εκεί μέναν οι εργαζόμενοι στο τσιφλίκι του Παναγίτο πάλι με τις οικογένειές τους, και μέχρι το σεισμό του 80 υπήρχαν πετρόκτιστα κτίσματα, αποθήκες αλλά και κατοικίες.
0: Όταν λέτε γη υψηλής παραγωγικότητας και ότι το νοικιάζατε ως, ναι, δήμος, ναι, τότε, να το κάνουν τι έκαναν εκεί?
1: Οι άνθρωποι είχαν μονοετής καλλιέργειες, δηλαδή σιτηρά, καλαμπόκια, τριφύλι, ναι, τέτοιες καλλιέργειες. Γιατί τώρα βγαίνουν και λένε ότι ο χώρος αυτός είναι βάλτος και έχει νερό. Αν, ναι, είναι έτσι, τότε πώς θα βάλουν φωτοβολταϊκά μέσα? Πού, με στο νερό? Είναι ψευδέστατο και τελείως παραπλανητικό. Είναι μια χαρά χώρος, γιατί υπάρχουν και όμορα κτήματα που καλλιεργούνται από ιδιώτες, ναι, και δεν ανήκαν ποτέ στο Δήμο. Φτάσαν και στο σημείο να πούν ότι ο χώρος αυτός ουδέποτε ήταν ιδιοκτησία του Δήμου Νέας Αγχιάλου και δεν είναι στο κτηματολόγιο. Να τους ενημερώσουμε ότι ήταν με τίτλο κυριότητας, μεταγεγραμμένο στο πρώην υποθηκοφυλακείο Αλμύρου. Λοιπόν, επίσης ένα σημαντικό είναι ότι ο χώρος αυτός από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που ψηφίστηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2016, δηλαδή επί θητείας του κυρίου Μπέου, προβλέπεται για χώρος εγκαταστάσεων τουριστικών, δηλαδή για τουριστική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν παρακάμπτουμε αυτό για να κάνουμε φωτοβολταϊκά σε ένα τέτοιο χώρο? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί τόσο αιμονικά θέλουν να κάνουν εκεί τα φωτοβολταϊκά τους και όχι στον προηγούμενο χώρο που πήραν απόφαση και το για ακαταλληλότητα, λέει, του χώρου.
0: Όταν λέει ακαταλληλότητα, το λέει με ποια
1: λογική? Δεν το δικαιολογεί.
0: Δεν το δικαιολογεί, ναι.
1: Όχι, στην απόφαση που έχω στα χέρια μου δεν δικαιολογείται ποια είναι η ακαταλληλότητα του χώρου.
0: Τα άλλα οικόπεδα που λέτε εσείς που θα μπορούσαν να τοποθετήσουν και να έχουν και καλύτερο προσανατολισμό, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως, ναι, ακριβώς, σκέφτονται ότι εδώ θα μπορούν να βάλουν κάτι το οποίο κινείται. Όταν λέω κινείται, εννοώ ότι θα μπορούν να στρέφονται προς τον ήλιο.
1: Παντού θα μπορούν να στρέφονται.
0: Δεν ξέρω, θέλω να
1: πω. Εμείς προτείνουμε είναι περιοχές μη καλλιεργήσιμες, άγονες. Έχουν πολύ καλό προσανατολισμό και δεν φύγουν τίποτα. Αλλά δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το σκεπτικό τους και γιατί επέλεξαν αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες τι λένε πέρα από τους αυτοδιοικητικούς?
1: Να σας πω, οι περισσότεροι πολίτες τάσσονται εναντίον αυτής της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών εκεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια που αντιδρούν με φρασεολογία αισχρή και αήθη. Αλλά δεν πειράζει. Είναι μειοψηφία 2-3 δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν είναι θέμα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Το λέω
1: την
0: γενικότερα.
1: Την άποψή του φυσικά μπορεί να την έχει, κυρία Μανώλη.
0: Αλλά
1: δεν
0: όχι
1: μπορεί
0: να κάνει
1: βρίζει.
0: Bullying στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι, συμφωνούμε. Ακριβώς. Δεν διαφωνούμε. Απλά λέω ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερα. Τώρα, εμπροκειμένου, τι αποφάσεις υπάρχουν γι' αυτό? Υπάρχουν, δηλαδή, αναιρέθηκε η προηγούμενη απόφαση και λήφθη πάλι από την πλειοψηφία απόφαση γι' αυτό? Οι μειοψηφίες στο Δημοτικό Συμβούλιο τι ψήφισαν? Γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το θέμα.
1: Αυτό είναι παλιά υπόθεση. Είναι ναι. Από τον Ιούλιο, 3 Ιουλίου του 23, που καταργεί την προηγούμενη απόφαση για ένα χώρο, αν θυμάμαι, στις Παγασές. Κάποιοι μειοψήφισαν και κάποιοι ήταν απόντες από τις μειοψηφίες τότε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, πού βρίσκονται οι αδειοδοτήσεις, αν πάρθηκαν άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Σε αυτές τις συναντήσεις που είχατε τώρα τελευταία, που είχε έρθει εκεί ο Δήμαρχος, του κουβεντιάσατε καθόλου αυτό το θέμα?
1: Ο Δήμαρχος δεν ήρθε για αυτό το θέμα.
0: Α, ναι,
1: ο Δήμαρχος ήρθε για να μας βρήσει και να μιλήσει με τη γνωστή φρασεολογία του. Δεν ξέρω αν είδατε κάποια βιντεάκια.
0: Ναι, κάποια τα έχει εκείνος, αλλά εννοώ στο λογαριασμό του. Αλλά τι ήθελα να πω, επί της ουσίας δηλαδή δεν έγινε καμία συζήτηση γι' αυτό.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα όχι.
0: Για να μάθετε δηλαδή τι γίνεται, που βρίσκεται αυτή η ιστορία μάλιστα. Ούτε έχει γίνει κάποια ερώτηση με τις μειοψηφίες, μιλήσατε, μήπως θέσουν κανένα ερώτημα σχετικό?
1: Έχουμε αυτό το έγγραφο που έχετε στα χέρια σας, θα στέλνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να έχουμε κάποια απάντηση, αν και το βλέπω απίθανο.
0: Ναι. Εσείς τώρα το ξεκινήσατε από το 23, τέλος πάντων, που ελήφθη αυτή η απόφαση μέχρι σήμερα.
1: Από το 23, να σας πω την αλήθεια, εγώ το πληροφορήθηκα και οι περισσότεροι από εμάς το πληροφορηθήκαμε πρόσφατα.
0: Ναι, πρόσφατα με ποια αφορμή, αυτό ήθελα να πω, ότι έγινε κάτι εκεί, ξεκίνησαν εργασίες?
1: Ναι, αρχίσαν κάποιοι, αρχίσαν εργασίες, απλώς κάποιες φήμες. Και αρχίσαμε να ψάχνουμε το θέμα, βρήκαμε την απόφαση.
0: Ναι.
1: Και κάποια ανακοίνωση του κυρίου Μπέου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ωραία. Από εκεί δηλαδή πήραμε αφορμή και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε το θέμα. Και θα δούμε παρακάτω τι θα κάνουμε.
0: Ούτε ξέρουμε τώρα αν αυτό είναι νοικιασμένο κάπου. Κάποιος καλλιεργεί ή κάτι κάνει μέσα.
1: Ήταν νοικιασμένα αυτά.
0: Ναι.
1: Μέχρι που ειδοποιήθηκαν να τα αφήσουν οι άνθρωποι.
0: Α,
1: τώρα
0: μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν συνεχίζουν να τα καλλιεργούν μέχρι να τελειώσει η καλλιεργητική περίοδος. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Ωραία, κυρία Γρίκου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μανώλη. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην επικεφαλής της Συμμαχίας για το Βόλιο της Μείζωνος Οδομιοψηφίας, να δούμε για το θέμα, γιατί υποθέτω και εσείς πληροφορηθήκατε γι' αυτό τώρα, κύριε Παπαπέτρου, ή είναι κάτι που γνωρίζετε?
1: Όχι, έχω ξανά.
0: Ναι, έπεσε η γραμμή.
1: Έχει τεθεί το θέμα ξανά.
0: Έχει συζητηθεί, ναι. Εμείς σας ακούμε, αλλά με διακοπές. Αν μπορείτε να είστε σε ένα σημείο, ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι και εργασίες που γίνονται για τις οπτικές σύνες και είναι λίγο το σήμα ασθενές, τι να σας πω.
0: Α, ναι, εντάξει, τώρα ακούγεστε, ωραία. Είπατε ότι αυτό έχει ξανασυζητηθεί το θέμα. Για θυμίστε μας, σας παρακαλώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχει ξανασυζητηθεί σε γενικές γραμμές το θέμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι εάν μπορεί καταρχήν να γίνει η εγκατάσταση εκείνη συγκεκριμένη, η άποψη δική μας είναι ότι νομικά δεν μπορεί να γίνει. Είναι σε χώρο που είναι κοντά στη θάλασσα, απαγορεύονται τέτοιες εγκαταστάσεις. Είναι σε χώρο που είναι κοντά στο αεροδρόμιο και επηρεάζει η αντανάκλαση, την προσγείωση των αεροπλάνων ή δημιουργεί θέματα, εν πάση περιπτώσει, γεωθεσίας, γεωεντοπισμού δηλαδή, mm-hmm. από ψηλά. Και είναι.
0: Ναι.
1: Και ο χαρακτήρας της πεζόνης. Μα ακούτε.
0: Χαθήκατε. Μέχρι τη γεωθεσία σας ακούσαμε μετά.
1: Ακούμε, και είναι και ζώνη υψηλής παραγωγικότητας. Ναι. Δηλαδή, αυτές οι δραστηριότητες δεν επιτρέπονται σε συγκεκριμένη περιοχή. Πλέον τούτου, δεν κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής και ιδίως το παραθαλάσσιο μέτωπο της Νέας Αιγυάλου με μια τέτοια εγκατάσταση. Ναι. Και χτες, νομίζω, χτες, τον ταχυδρόμο, τον τοπικό, υπήρχε ένα δημοσίευμα ότι δεν εντάσσονται αυτά τις διαδικασίες του net metering, δηλαδή της διαχείρισης του αποθέματος, αλλά του net billing, που σημαίνει ότι δίνουμε στη ΔΕΗ και όταν χρειαζόμαστε παίρνουμε απόθεμα. Και μάλιστα υπήρχε μια διαμαρτυρία έμεση από κάποιους ότι, ξέρετε, πόλεις που πρωτοπορήσαν όπως είναι ο Βόλος θα στηρεθούν τη δυνατότητα της πρωτοποριακής έμπνευσης και όλα αυτά. Ας περιπτώσει πέρα από το τυπικό κομμάτι, αν επιτρέπεται, αν δεν επιτρέπεται, που καθημάς δεν επιτρέπεται, που δημιουργεί ζητήματα, είναι θέμα επιλογής. Και η επιλογή αυτή είναι τελείως άστοχη για το συγκεκριμένο σημείο. Εάν θέλαμε, μπορούμε, υπάρχουν περιοχές οι οποίες, εάν θέλετε, έχουν άλλα χαρακτηριστικά, είναι άγονες, είναι πιο ημιορεινές, ημιορεινές, δεν επηρεάζουν την παραλιακή ζώνη, δεν επηρεάζουν τον τουρισμό, δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον που θα μπορούσε να γίνουν αυτή η κατάσταση.
0: Από ό,τι κατάλαβα όμως.
1: Δικαίως λοιπόν, συγγνώμη λίγο, σας διακόπτω, δικαίως λοιπόν οι κάτοικοι της περιοχής και οι πρώην αιρετοί και έχοντες κάποια αξιώματα στην περιοχή εκεί διαμαρτύρονται, γιατί πρόκειται για μια δραστηριότητα που θα αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της περιοχής Νέας Αιγυάλου. Το πιο, αν το θέλετε, τουριστικό, το πιο αξιοποιήσιμο, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της περιοχής.
0: Πάντως, αυτό που κατάλαβα είναι από την κυρία Κρίκο, επειδή μιλούσα μαζί της πριν, ότι υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αναιρεί προηγούμενη για άλλο σημείο και επιλέγει αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει πάλι ολόκληρη διαδικασία για να σταματήσουν οι εργασίες, αν είναι να γίνουν κάποια πράγματα εκεί, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ένα πυροτέχνημα δεν πρόκειται να ξεκινήσει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και να υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, και καλά κάνουν. Γιατί πράγματι σε προηγούμενες αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί διαφορετικά της περιοχής εννοώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το παρακολουθείτε το θέμα, γιατί εγώ δεν το θυμόμουν καν. Το δηλώνω ότι υπήρχε ένα τέτοιο θέμα και μόλις όταν είδα αυτό, λέω, τι γίνεται πάλι.
1: Η συζήτηση, η γενικότερη πολιτική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα έχει ξεκινήσει όχι τώρα, έχει κάποιους μήνες πιο μπροστά.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εντάξει, υποθέτω ότι θα ξανάρθει με αφορμή και το γεγονός ότι θα στείλουν αυτή την επιστολή πέρα από τα μέσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εννοείται. Ναι. Θα ξανατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, πιθανότητα και από εμάς σε επόμενη συνεδρία λογοδοσίας ή σε επόμενη τακτική συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την επικαιρότητα εκείνη τη περίοδου και ανάλογα με την πρόοδο των σχετικών συζητήσεων ή σχετικών αποφάσεων.
0: Πάντως δεν ξέρουμε κάτι ότι θα ξεκινήσουν κάποια έργα εκεί, κάτι τέτοιο ή κάποιο τρόπο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν ξεκινάνε αυτά τα έργα. Χρειάζονται διοδοτήσεις, χρειάζονται μελέτες.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχουν και να μην το ξέρουμε ή δεν το.
1: Χρειάζονται εγκρίσεις.
0: Τα οποία θα είχαν περάσει, ναι. Εντάξει, okay.
1: Αυτό που σας είπαν και οι κάτοικοι, ότι είναι καταρχήν η ζώνη υψηλής παραγωγικότητας που δεν επιτρέπονται τέτοιες δραστηριότητες. Το ένα. Σας λέω, θα χρειαστεί η συνένεση του Υπουργείου Άμυνας λόγω της 111 πτέρυγας μάχης. Θα χρειαστεί ίσως και η πολυδομική αδειοδότηση, γιατί μιλάμε για περιοχές που είναι λιγότερα από 400 μέτρα από τη θάλασσα και χρειάζονται ειδικές αδειοδοτήσεις εκεί. Και ίσως να χρειαστεί και επεξεργασία από κάποια προεδρικά διατάγματα, αν επιτρέπεται από το Συμβούλιο Επικρατείας, που δεν θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει θα χορηγηθεί άδεια στην περιοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Εγώ τοποθετούμε αυτή τη στιγμή με βάση την πολιτική θέση της παράταξης, που είναι, το λέω ξεκάθαρα, ότι σε μια περιοχή ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερης προβολής για την Νέα Αγχέλο, δεν είναι αναγκαία αυτή η επένδυση. Υπάρχουν, αν θέλουμε, άλλες περιοχές, να το συζητήσουμε, να το ερευνήσουμε, να το ψάξουμε, να δούμε ποιες είναι οι καταλληλότερες. Αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ολιγόλεπτη χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων χθες το μεσημέρι προκάλεσε ζημιές σε σιδηρά και δενδρώδεις καλλιέργειες. Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και σε άλλες περιοχές με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε κυπευτικά δέντρα και αμπέλια. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε 19 μηνών παιδί από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου παρά τους ανέμους 7-8 μποφόρα από τον καπετάνιο Γιώργο Κυριαζή με το Άξιον Εστί. Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία μετά από υποψία κατάπωση ποντικοφάρμακου με το παιδί να είναι πλέον καλά στην υγεία του. Διεξάγονται σήμερα ηλεκτρονικά οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάδειξη Συμβουλίου Διοίκησης, από το οποίο θα αναδειχθεί συνέχεια ο νέος πρίτανης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Στην ψηφοφορία έχουν δικαίωμα συμμετοχή συνολικά 736 καθηγητές, οι οποίοι θα εκλέξουν τα 6 μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης από τους 13 συνολικά υποψηφίους που διεκδικούν τις θέσεις. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 5 το απόγευμα. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα δημαρχιακή θητεία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος σε ανοιχτή εκδήλωση στο Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν αλλαγές σε θέσεις ευθύνης της Δημοτικής Αρχής με πιθανές παρεμβάσεις και σύνθεση της διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαναστασίου στο κέντρο της Λάρισας εξαιτίας εργασιών συντήρησης των διαβάσεων πεζών από το Δήμο Λαρισαίων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κατεύθυνση, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη. Μέσα από στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Μπιλμπάο της Ισπανίας για το καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο, με τη μοναδική υποψηφιότητα από την Ελλάδα να προέρχεται από το Μουσείο Τσιτσάνι. Με απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει δεκτή προσφυγή του Δήμου Λαρισαίων και ζητά από το Υπουργείο Ιστορικών να αξιολογήσει αίτημα του Δήμου για εξαίρεση του Δημοτικού Οδείου από το νόμο 2023 για καταργήση νομικών προσώπων Δήμων και την ένταξή του σε αυτούς. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του χώρου μνήμης Δημήτρη Κασλά στο πουρί του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ενός χώρου που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας βιωματική εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τη στρατιωτική πορεία του ταγματάρχη Δημήτρη Κασλά, που διακρίθηκε και ως ηγετική στρατιωτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας, και τη ζωή του μέσα από αυθεντικά τεκμήρια και ψηφιακές εφαρμογές. Για τη συμβολή τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην αποκατάσταση του Ιστορικού Ελληνομουσείου Ζαγοράς αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Όπως σημειώνει, το έργο εντάχθηκε το 2022 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενώ η δημοπράτησή του πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Ιούλιο του 2023. Την Πέμπτη συνεχίζεται στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορείται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Η δίκη θα ξεκινήσει με καταθέσεις μαρτύρων με πρώτους γονείς του. Ολοκλήρωση θητείας για τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Τρικαίων Δημήτρη Νάτσινα. Επικρατέστερος διάδοχος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα ατόμων με αναπηρία Βασίλης Τσούτσιας. Την απονομή υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνουν σήμερα Δευτέρα στις 11 το πρωί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ισραηλική Κοινότητα Βόλου. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Σωκράτης Ευελίδης για την προσφορά τους. Στη Διεθνή Έκθεση Travel Expo Cyprus 2026 συμμετείχε ένας ξενοδόχων Μαγνησίας μαζί με φορείς περιοχής και την υποστήριξη του επιμελητηρίου. Όπως επισημάνθηκε, τα μηνύματα από την κυπριακή αγορά ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξα, με τη Μαγνησία να παραμένει δημοφιλής προορισμός στα τουριστικά πράγματα της Κύπρου. Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο εγκυκλικό κόμβο στη Συμβολή των Οδών Ιερών Πολυτεχνείου και Βόλου. Το μνημείο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ. Ακολούθησαν τα εγγένεια έκθεση αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό στη Λέσχη Αξιωματικών Φοράς Λάρισας. Το βιβλίο της Μαρίας Βλάχου, Ο πολιτικός ρόλος των πολιτιστικών οργανισμών σε τι μας αφορά, παρουσιάζουν το Δίκτυο Ιστορικών και Ολογραφικών Μουσείων και Συλλογών Νομού Καρδίτσας και η εκδόση Σασίνη αύριο σε 7 στο καφέ Δισκοπολείο Θερεμίν στην πλατεία Στρατολογίας. Συνελήφθησαν στη Σκιάθο αστυνομικού του αστυνομικού τμήματος δύο άνδρες, διότι ο ένας από αυτούς είχε κατασκηνώσει σε μη περιφραγμένο οικόπεδο του άλλου σε μεταλλικό παράπηγμα, ενώ στον περιβάλλοντο χώρο υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα υποβαθμίζοντας το περιβάλλον. Ο κύριος Στέφανος Πάικος επανεξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία Θεσσαλίας. Μετά τις εκλογές πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες και τη συνεδρία συγκρότηση των εκλεγέντων ΔΣ. Τέλος, 5 τόνοι τροφίμων από το φιλανθρωπικό οργανισμό Αποστολή στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Μετεώρων, ο Άγιος Παΐσιος. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, και φέτος ο Σημαία τιμά την 9η Μαΐου, δηλαδή την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και διοργανώνει μία εκδήλωση. Φέτος έχει καλεσμένο τον Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και το θέμα της ομιλίας του είναι «Θα αντέξει η δημοκρατία». Η εκδήλωση γίνεται μεθαύριο, Τετάρτη, 6 Μαΐου, σε 7 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην οδό Καρτάλη Μεροζού, γάμα Καρτάλη Μεροζού, για όπου δεν ξέρετε που είναι. Λοιπόν, θα αντέξει η δημοκρατία. Λοιπόν, ποια δημοκρατία? Αυτή που έχουμε εμείς, αυτή της Αμερικής? Υπάρχει μία δημοκρατία, υπάρχουν πολλές δημοκρατίες? Κύριε Χριστόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Όταν κάνουμε λόγο για δημοκρατία, αναφερόμαστε συνήθως σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων που εγκαταστάθηκε στον δυτικό κόσμο μετά την αντιφασιστική νίκη του 1945, και το οποίο έχει μερικά θεμελιακά, ας το πούμε, χαρακτηριστικά. Είναι πρώτον ένα σαφές αντιφασιστικό πρόσημο, ας πούμε έτσι. Δεν εννοείται αυτό το πολίτευμα με καθεστώς φασισμού. Έχει την ίδια στιγμή ένα αντικομμουνιστικό πρόσημο η Δύση, που γεννήθηκε από το, στα αποκαίδια του Δευτέρου Παγκοσμίου, είναι και αντιφασιστική πρωτίστως, αλλά είναι και αντικομμουνιστική. Είναι, βλέπει ως αντίπαλο δέος τη Σοβιετική Ένωση.
0: Να.
1: Και από εκεί και ύστερα, δικαιώματα, κράτος δικαίου, καπιταλισμός, αυτό ονομάζουμε χοντρικά το σύστημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας μας. Τώρα, το ερώτημα είναι, στις συνθήκες του κλειδονισμού που βιώνει αυτό το πολίτευμα και αυτή η τάξη πραγμάτων εδώ και μερικά χρόνια παγκοσμίως, είναι δυνατόν να επιβιώσει, ή από αυτό θα βγει κάτι άλλο καινούριο? Και αυτό το άλλο, το καινούριο που φαίνεται να γεννιέται, τελικά θα είναι χειρότερο, θα είναι καλύτερο? Θα νοσταλγήσουμε δηλαδή αυτή την έστω και προβληματική δημοκρατία της δεκαετίας του 70 και του 80, ή θα περάσουμε κάπου εντελώς διαφορετικά? Όλα αυτά τα ερωτήματα λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι αξίζει να τεθούν. Η εισήγησή μου μεθαύριο λοιπόν θα πραγματευτεί τέτοιου είδους θέματα, και θα χαρώ πάρα πολύ που να βρεθώ φυσικά στο Βόλο, που είναι μια πόλη που αγαπάω ιδιαίτερα, και θα χαρώ πολύ να δω φίλους εκεί.
0: Το θέμα είναι πάντως, όπως είπατε και εσείς, ότι τώρα που έχουμε πολέμους, εντάξει, πάντα είχαμε, τώρα νομίζω, δεν ξέρω, ότι είναι περισσότεροι, είναι πιο κοντά σε εμάς, δεν ξέρω, μπορεί. Έχουμε αυταρχικές πρακτικές, έχουμε ενίσχυση της ακροδεξιάς, και έχουμε και μια, εγώ έχω την αίσθηση δηλαδή, και ίσως και κάποιοι άλλοι, ότι η βία έχει τίνει να κανονικοποιηθεί.
1: Αυτή είναι η συνθήκη που, στην οποία αναφέρθηκα και εγώ,
0: ναι,
1: στην πρώτη μου απάντηση. Δηλαδή ότι φαίνεται ότι τα σύννεφα για αυτήν την δημοκρατία που είχαμε πυκνώνουν. Διότι η βία, όπως ορθά είπατε, είναι στην ημερήσια διάταξη σε βαθμό απροσχημάτιστο, διότι προσέξτε, βία υπήρχε πάντα, ορθώς το επισημάνετε, δεν είναι ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που ασκείται πολεμική βία. Όμως εδώ πλέον η βία ασκείται χωρίς προσχήματα, άρα έχουμε πολέμους απλώς για το πετρέλαιο και όχι τάχα μου για ανθρωπιστικά επιχειρήματα. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Και επίσης η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι αντιλήψεις φασιστικού, νεοφασιστικού, μεταφασιστικού προσανατολισμού, οι οποίες αυτή τη στιγμή ενδημούν και ενίοτε κυριαρχούν και από την μία και από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, είναι αντιλήψεις οι οποίες για κάποιον λόγο, κατά την άποψή μου εν μέρει αφελή λόγο, η Ευρώπη και η Δύση θεώρησε ότι είχε αφήσει στο παρελθόν μετά τη νίκη του 1945. Φαίνεται λοιπόν ότι το παρελθόν μας τυχιώνει, το παρελθόν μας κυνηγά, και όπως λέει ένας φιλόσοφος, το παρελθόν δεν είναι ποτέ μόνο παρελθόν, είναι και παρόν. Άρα η σύνεση η οποία αποκτήθηκε στην Ευρώπη, η σοφία που αποκτήθηκε ύστερα από δύο πολέμους που διαλύσαν τον κόσμο, και η οποία την βλέπετε στους άντρες που κυβέρνησαν στον δυτικό κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη τη δεκαετία του 50, στα αποκαίδια του Δευτέρου Παγκοσμίου, και δεν αναφέρομαι μόνο σε δεξιούς ή μόνο σε αριστερούς, αναφέρομαι συνολικά σε μια γενιά πολιτικών που η εμπειρία του πολέμου τους έκανε σοφότερους. Αυτή η εμπειρία πλέον είναι στο παρελθόν και ο κόσμος, ο δυτικός, κυριαρχείται από ένα πολιτικό σωματότυπο κνόδαλου, από ένα πολιτικό σωματότυπο ενός ανθρώπου που φωνάζει, ενός ανθρώπου που δεν νοιάζεται για τίποτα, ενός... αυτά που βλέπετε, να μην τα λέμε τώρα, δεν χρειάζεται, νομίζω ότι είναι προφανές,
0: ναι,
1: γιατί συζητάμε. Άρα, τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Η πεποίθηση δηλαδή ότι για καλά είχαμε τελειώσει κλείσει τους λογαριασμούς μας με αυτό το περίφημο Never Again, ποτέ ξανά, το οποίο είπαμε το 1945, φαίνεται ότι η ανθρωπότητα δεν είχε την ωριμότητα να το κρατήσει περισσότερο από περίπου 2,5-3 γενιές και τα κατάφερε. Όμως βλέπετε ότι αυτό κλειδονίζεται. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα είναι το κρίσιμο ερώτημα.
0: Τώρα, για αυτό το κράτος δικαίου στη χώρα μας, έτσι που αναφερόμαστε σε αυτό συχνά πυκνά, έχουμε κάποια, τι να πούμε τώρα, κάποια θεσμικά αντίβαρα έτσι που λειτουργούν αποτελεσματικά για να το κρατήσουμε σε ισορροπία, ή τέλος πάντων έχουν γίνει πράγματα όπως ας πούμε τα διάφορα σκάνδαλα, οι παρακολουθείς, τα τέμπη, έχουμε μεγάλη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και όλα αυτά υποθέτω αφήνουν ένα αποτύπωμα σημαντικό στην κοινωνία, για να τα αμφισβητεί δηλαδή.
1: Το πρόβλημα με αυτά τα οποία αναφερθήκατε, είναι το ότι ενώ ξεκίνησαν ως συμπτώματα της διάλυσης του μηχανισμού, αναφέρομαι π.χ. στην υπόθεση των Ντεμπών ή ένα πολιτικό σκάνδαλο όπως αυτό της χρήσης παρανόμου λογισμικού κτλ. Κτλ. Η προσπάθεια συγκάλυψής τους μετατόπισε την εμβέλειά τους σε θεσμικά πλέον προβλήματα. Δηλαδή από πολιτικά γίνανε θεσμικά. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο στην περίπτωση της Ελλάδας. Δυστυχώς, αυτά που είπατε, τα αντίβαρα για τα οποία κάνετε λόγο, σε όλη την ανθρωπότητα ασθενούν, ειδικά δε στην Ελλάδα, που δεν μπορώ να πω ποτέ ότι ήταν και εξαιρετικά ισχυρά, ουσιαστικά βρίσκονται σε μια κατάσταση αρρώστιας. Είναι καχεκτικά και ανύπαρκτα. Ζούμε σε μια περίοδο που η εκτελεστική εξουσία κάνει περίπου ό,τι της καπνίσει. Ζούμε σε μια περίοδο που η έννοια του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχει ευτελιστεί σε βαθμό ανεκδότου. Ζούμε σε μια περίοδο που η χειραγώγηση της δικαιοσύνης δια της ηγεσίας της και όχι μόνο είναι απροσχημάτιστη και εφιαλτική.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια της επίσης χειραγώγησης και αδρανοποίησης των αναξαρτήτων αρχών μιας άλλοτε, ας το πούμε έτσι, καλής ιστορίας της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας έχει οδηγήσει στη σίγαση όλων των ενοχλητικών φωνών σε αυτές τις αρχές. Και μπορώ να σας πω και ονόματα αν θέλετε, αν και δεν χρειάζεται, είναι προφανή. Και την ίδια στιγμή παρατηρείται ένα πρωτοφανή, ακόμα και για ελληνικά δεδομένα, έλλειμμα πλουραλισμού στην ενημέρωση. Όλα αυτά λοιπόν τι δείχνουν? Ότι αυτά που ονομάσατε θεσμικά αντίβαρα βρίσκονται σε μια συνθήκη ιστορικής καχυξίας. Βρίσκονται δηλαδή σε μια συνθήκη αδράνειας. Μπορούν να επανέλθουνε? Πάλι δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, όσο έχουν τα πράγματα, η πορεία είναι η συρρήκνωση του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Κάτι το οποίο της επιτρέπει να εδραιώνει την ισχύ της, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, μερικές φορές η ισχύς δεν είναι τόσο δυνατή όσο θέλει να δείχνει. Εκεί που περιμένεις ότι τίποτα δεν αλλάζει, καμιά φορά η ιστορία στενεύουν τα περάσματά της και εγκυμονεί εκπλήξεις, ναι, θετικές ή αρνητικές.
0: Πάντως...
1: Άρα πάντα αφήνω μια σχισμή αβεβαιότητας σε ό,τι σας λέω λοιπόν, γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να προβλέψουμε. Γιατί αν δεν αφήσω μια σχισμή αβεβαιότητας, μπορεί να βυθιστεί σε μια απεσιοδοξία, σε έναν διαφετισμό, σε μια πίστη ότι όλα είναι μάταια, δεν αλλάζει τίποτα, ο κόσμος είναι μαύρος. Και φυσικά δεν σας κρύβω ότι μου είναι απολύτως κατανοητή αυτή η συναισθηματική κατάσταση της μαυρίλας. Από την άλλη όμως, μια τέτοιου είδους θέση είναι η θέση που βολεύει όλο αυτό το νέο κατεστημένο το οποίο απεργάζεται τα σενάρια αυτού του τύπου. Λέει, οι παρατημένοι, οι τιμένοι πολίτες είναι το καλύτερο υλικό για να δηλώσει την κυριαρχία.
0: Θα λέγατε ότι η δημοκρατία κινδυνεύει περισσότερο από την αδιαφορία των πολιτών ή από τις ακραίες φωνές?
1: Όχι, δεν, ούτε από το ένα ούτε από το ούτε άλλο. Από το κινδυνεύει άλλο. Οι ακραίες φωνές, δηλαδή η ακροδεξιά επί των ημερών μας, προφανώς είναι καταστατικός πολέμιος της δημοκρατίας, εχθρεύεται τη δημοκρατία, εχθρεύεται τον πλουραλισμό, εχθρεύεται τη δυνατότητά μας να διαφωνούμε συντεταγμένα και ελεύθερα, εχθρεύεται την παρουσία μειονοτήτων, απανθρωποιεί τους αδυνάμους, είτε είναι μαύροι, είτε είναι κίτρινοι, είτε είναι ερυθρόδερμοι, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι Άραβες, είτε είναι Εβραίοι κάποτε κτλ. Αυτοί που σήμερα δηλαδή τα έχουν με τους Άραβες είναι οι πολιτικοί απόγονοι εκείνων που το 1940 βάζαν στα τρένα τους Εβραίους. Αυτά να τα λέμε. Έτσι. Αυτοί οι οποίοι σήμερα μιλάνε με τον τρόπο που μιλάνε για ανθρώπους που είναι οι Παλαιστίνοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι Πέρσες, οι Ιρανοί, οι Άραβες, οι Έλληνες, πιο παλιά και οποιοδήποτε άλλοι, είναι ακριβώς οι ίδιοι με εκείνους που τυφλωμένοι από τον αντισημιτισμό τους γεμίζαν τα τρένα του Auschwitz. Λοιπόν, αυτοί όμως για να μπορούν να έχουν έρισμα στις κοινωνίες μας σημαίνει ότι κάπου πατήσαν. Και πού πατήσαν? Στις θεμελιακές αποτυχίες ενός συστήματος στο οποίο ξύνθηκαν σε τέτοιο βαθμό οι κοινωνικές ανισότητες, όπου η χαμένη της παγκοσμιοποίησης που κυριάρχησε ως το μεγάλο success story από τη δεκαετία του 90 μέχρι και περίπου πριν από 15 χρόνια, μέχρι την έναρξη της κρίσης δηλαδή, η χαμένη της παγκοσμιοποίησης βρίσκουν απάγκιο σε αυτές τις ιδεολογίες του φασισμού, του εθνοκεντρισμού, του εθνικισμού, του τοξικού ρατσισμού. Και άρα, χοντρικά να σας το πω, ο Τραμπ δεν έπεσε ως ένας εξωγήινος από τον ουρανό. Ο Τραμπ είναι το σύμπτωμα, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διεργασίας όπου η ελίτ του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αμερική κάναν το Δημοκρατικό Κόμμα κόμμα των πλουσίων, αφήσαν εντελώς μια ατζέντα αναδιανομής που στοιχειοδός είχαν περίπου μέχρι τα χρόνια του 70-80 και το ίδιο πράγμα συνέβη και στην Ευρώπη. Άρα, αν ψάχνετε να βρείτε τι είναι αυτό που έφερε τους νέους φασίστες, κοιτάξτε σε αυτούς που κυβερνούσαν πριν. Δεν λέω ότι τους φέρανε συνειδητά. Λέω ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Άρα, αν με ρωτάτε ποιοι είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι, θα έδειχνα αυτούς που είναι οι αρχιτέκτονες ενός κόσμου όπου ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός, ένα νέο σύστημα το οποίο λειτουργεί σαν θύραμα των αδυνάμων, εδραίωσε μια παρουσία στην οποία πολλοίς κόσμος στην προσπάθειά του να αντισταθεί στρέφεται στις πιο αντιδραστικές ιδεολογίες. Και αυτό δεν έγινε μόνο τώρα, στις δεκαετία του 20 και του 30, έτσι ανέβηκε ο φασισμός. Άρα το έχουμε ξαναδεί το σενάριο.
0: Βλέπουμε κοινά χαρακτηριστικά με εκείνη την εποχή. Από τη μόδα, από την κοινωνία, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Νομίζω ότι μπορεί να το δει αυτό κάποιος.
1: Όντως, πιστεύω ότι η δεκαετία του 30 παρουσιάζει αρκετές αναλογίες. Πάντα οι αναλογίες θέλουν προσοχή στην ιστορία. Έτσι, με την συγκυρία που είναι σήμερα.
0: Θα αντέξει αυτή η δημοκρατία, έστω αυτή που έχουμε ή όπως την περιγράψατε μέχρι τώρα?
1: Ωραία, θα απαντήσω όπως θα απαντήσω όταν θα εισάγω αύριο. Θα απαντήσω δεν ξέρω αν θα αντέξει. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα τα βγάλει πέρα. Όμως, ως ένα βαθμό, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και την επαναφορά της δημοκρατίας αυτής στο μοντέλο όπως ήταν όταν νίκμασε, μπορεί να είναι λύση στο πρόβλημά μας σήμερα. Άρα θεωρώ ότι το ζητούμενο σε αυτήν τη νέα μάχη ιδεών που διεξάγεται στον κόσμο αρισόπιτα δεν είναι εμείς να βαστάμε το λάβαρο της επαναφοράς στο παρελθόν, αλλά να σκεφτούμε ένα μέλλον το οποίο όχι απλώς θα έχει τα καλά της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων που φτιάχτηκε πάνω στο αντιφασιστικό συμβόλαιο της Ευρώπης του 1945, να κρατήσουμε ως κεκτημένο αυτό, αλλά και να προχωρήσουμε περισσότερο βλέποντας και τα διέξοδα στο οποίο οδηγηθήκαμε σαν Δύση, βλέποντας ότι αυτό που πολύ ορθώς επισημάνατε στην πρώτη ερώτηση που μου κάνετε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά σήμερα στον κόσμο, απλώς είναι η πρώτη φορά που μυρίζουμε τη βία μας και έχουμε αρχίσει και εμείς να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε άτρωτοι στη βία. Διότι δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τους φτωχούς και τους υπανάπτυκτους. Ειδικά δε στην περιοχή μας, νομίζω ότι αυτό είναι προφανές, αλλά θα το συζητήσουμε και περισσότερο όταν θα κάνουμε την εισήγηση. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει και έναν. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές,

0: γεωπολιτική κατάσταση και αν μη τι άλλο, το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε μια ούτως ή άλλως εύθραστη χώρα όπως η δικιά μας, γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, είναι μια εύθραστη χώρα υπό την έννοια ότι η οικονομία της είναι εξαιρετικά προβληματική, δεν έχει σταθεί στα ποδιά της μετά την κρίση, ο κόσμος φεύγει, το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας, η νεολαία ουσιαστικά εγκαταλείπει, όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε και συνθέτουν την εικόνα της κοινωνίας μας. Αν σε αυτά προσθέσουμε λοιπόν και γεωπολιτική ανασφάλεια, το σενάριο δεν είναι καθόλου καλό. Άρα αυτά θα πρέπει να τα πούμε, όχι για να μαυρίσουμε τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά προκειμένου να δώσουμε στην επίγνωση της πραγματικότητας τη θέση που της αρμόζει, προκειμένου μεθαύριο να σκεφτούμε πώς θα υπέρβουμε αυτή την κατάσταση, προκειμένου να ζήσουμε με ειρήνη, ασφάλεια και στοιχειοδός να ευημερήσουμε.
1: Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
1: Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω απλά ότι η εκδήλωση αυτή πραγματοποιεί την Τετάρτη μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην οδό Γάμα Καρτάλη Μεροζού. Λοιπόν, πάμε αμέσως να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα. Μία είναι η πρότασή μας, έχει να κάνει με τα μουσικά μας πράγματα. Να σας πούμε λοιπόν ότι ένα τριήμερο συναυλιών παρουσιάζει το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Συναυλίες με προγράμματα απαιτητικά όσο και ενδιαφέροντα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, κομμάτια ελληνικά ή ξένα, σύγχρονα, κλασικά ή παραδοσιακά, χοροδιακά και ορχιστρικά, βρίσκουν εύκολα το δρόμο τους για την καρδιά του πιο απαιτητικού ακροατή, ενώ γίνονται ένας εξαιρετικός δείκτης για το επίπεδο της μουσικής παιδείας που εδώ και τόσα χρόνια προσφέρει το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου Βαγγέλης Παπαθανασίου θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία αφιερωμένη στην Ευανθία Ρεμπούτσικα. Το Μουσικό Σχολείο Βόλου με την Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής και τη Χοροδία Φορτίσιμο συνεργάζεται με το Δεύτερο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκής και τον Όμιλο Χορού για να τιμήσουν την Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζοντας μια μουσικοχορευτική παράσταση με 120 μαθητές επί σκηνής. Ο καθηγητής Ζαφύρης Κουκουσέλης έχει αναλάβει τις ενορχιστρώσεις, την εναρμόνιση της χοροδίας και τη διεύθυνση, τη διδασκαλία της χοροδίας η Κερασία Σιάρα, τις χορογραφίες η Μαρία Πουλαράκη, τα κείμενα είναι του συγγραφέα Θοδωρή Πετρόπουλου και την αφήγηση κάνει ο ηθοποιός Γιάννης Βαγιονάς. Στη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου απόψε θα διατίθεται και κουπόνια ενίσχυσης για την υποστήριξη της εκδήλωσης. Οι επόμενες δύο συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Λεπτομέρειες περισσότερες θα σας πούμε τις επόμενες ημέρες.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρυθμίση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει η διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται το καιρό, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, την καλή εβδομάδα για σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, καλό μήνα. Να και δεν τα είπαμε. Μπήκε ο Μάιος με διαταραχή καιρική. Χάλασε σχέδια πόλων για εξορμήσεις στην Ήπεθρο. Μέχρι και χιονοπτώσεις είχαμε στο Πηλίο, στα ορεινά και του νομού Λάρισας και στην ευρύτερη Θεσσαλία έπεσε και χιονάκι. Και όπως μου έλεγε ένας φίλος χθες το βράδυ, μου λέει μην το βλέπεις μόνο ότι χάλασε τις εκδρομές. Χάλασε και δεν πρόσθεσε τα έσοδα που υπολόγιζαν τα καταστήματα εστίασης, βεβαίως, στην ευρύτερη περιοχή, παντού. Και καλό για καλό τρίμηρο μιλούσαμε, έτσι. Για την μικρή επιχειρηματικότητα των τοπικών κοινωνιών. Πλήγμα και αυτό, πέρα από το γεγονός, βεβαίως, ότι ο καιρός δεν ήταν για πρωτομαγιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι η πολιτικό ημερολόγιο, ξεκινάμε τώρα, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και από την ΕΡΤ Βόλου και από την ΕΡΤ Λάρισας και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα ertheco.gr. Ο Δημήτρης Ολάκης είναι σήμερα στη ρυθμίση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου για λέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Είναι μια κομπή που ασχολείται με την πολιτική επικαιρότητα, με την πολιτική δισογραφία. Προσπαθεί να σας δίνει το στίγμα της ημέρας, των ημερών, σε ό,τι αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο τρέχει και όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε σε μια περίοδο που οι εξελίξεις θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αφού είμαστε ατύπως σε προεκλογική χρονιά. Σε όποια τραπέζια στήθηκαν με αυτό το τριήμερο, οι κουβέντες, όσων τέλος πάντων ασχολούνται με την πολιτική, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι πλήρως αδιάφοροι, τέλος πάντων τα έχουμε πει αυτά, ότι όλα έχουν σχέση με την πολιτική, όλες οι αποφάσεις που αφορούν είτε την καθημερινότητά μας είτε ευρύτερα ζητήματα, άπτονται της πολιτικής. Τέλος πάντων, στα τραπέζια αυτά, η κουβέντα ήταν πότε θα γίνουν εκλογές. Θα γίνουν κανονικά εκεί την άνοιξη του 2027, σε ένα περίπου χρόνο, σε λιγότερο από χρόνο, γιατί αν θεωρητικά υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, μιλάμε για διπλές εκλογές, έτσι, οι οποίες πρέπει να έχουν απόσταση περίπου 20 μέρες, ένα μήνα. Άρα μιλάμε και για Απρίλιο, Μάιο του 2027. Υπενθυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2027 η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολοκληρώνεται και η τετραετία σύμφωνα με τις συνταγματικές προθεσμίες. Άρα θα γίνουν κάπου εκεί ή θα γίνουν το 2026 το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ. Αρκετοί ήταν αυτοί που στοιχημάτισαν και έλεγαν, εκτιμούσαν τέλος πάντων ότι Οκτώβριος-Νοέμβριος θα είναι εκλογικοί μήνες. Πολλά θα εξαρτηθούν βεβαίως από την πορεία της οικονομίας και την πορεία, την έκβαση του πολέμου, όπου παρεμπιπτόντως να πούμε για τον πόλεμο, γιατί έχουμε την ανακοίνωση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον είπα ότι ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερία στα τενά του Ορμούζ. Στόχος της επιχείρησης είναι ο απεγκλωβισμός των πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά, στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με την κεντρική Αμερικανική διοίκηση, η αποστολή υπό τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου θα υποστηρίξει τα εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν ελεύθερα μέσω των στενών,

Το Ιράν θεωρεί παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς και, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει ένας νέος κύκλος τώρα για το τι θα είναι η επιχείρηση, πώς μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την οικονομία. Πάντως, οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση αυτή την πλευρά της διοίκησης Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου που παραμένουν βέβαια πάνω από τα $100 το βαρέλι.

Και μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, να πούμε ότι πληθαίνουν οι εκτιμήσεις έγκυρων οικονομολόγων ότι είμαστε στα πρόθυρα. Εντάξει, τα πρόθυρα ίσως είναι λίγο υπερβολική η φράση. Υπερβολική με την έννοια ότι δεν απηχεί ακριβώς την πραγματικότητα. Είμαστε κοντά σε μια διεθνή οικονομική κρίση, κυρίως λόγω του πόλεμου στο Ιράν, τη διόγκωση της ιδιωτικής πίστωσης, αλλά και άλλους παράγοντες. Διαβάζοντας μια ανάλυση που δημοσιεύεται σήμερα, που δημοσιεύουν μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δύο και πλέον μήνες μετά την άρχηση του πολέμου στο Ιράν, τα χαλιβουργεία στην Ινδία και οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ιαπωνία έχουν μειώσει την παραγωγή λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των φόβων για μειωμένη ζήτηση. Τα εργοστάσια παιχνιδιών στην Κίνα, που ήδη υποφέρουν από τους δασμούς των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν τη δυσαρέσκεια χιλιάδων εργαζομένων που έχασαν τις δουλειές τους και οι ελλείψεις προϊόντων εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που συνήθως διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, όπως το ήλιο, το αλουμίνιο και η ναύτα, επηρεάζουν την προμήθεια μιας σειράς αγαθών από προφυλεκτικά μέχρι μικρό τσιπ.

εκτιμήσεις που δημοσιεύονται στο New York Times, στο BBC, στο CNBC. Αλλά και ο κύριος Γιάννης Τουρνάρες, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, σε μια συνέντευξη που έδωσε στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Φιλελεύθερος της Κύπρου, τι λέει, λέει τα εξής. Η ανησυχία για το ότι η ανησυχία για το ενδεχόμενο της ύφεσης στην Ευρωζώνη είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη, δεδομένη της νέας αρνητικής διαταραχής από την πλευρά της προσφοράς που προκαλεί σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η ενδυνόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένης της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωζώνης. Όλη αυτή η κατάσταση, η αβεβαιότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και της κατάστασης που επικρατεί στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Καμπανάγια και από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Και να το υπολογίσει, το ξαναδούμε λίγο έτσι, με μια σχετική ψυχραιμία, από το 2010 την οικονομική χρήση, την χρεοκοπία της χώρας, ζούμε τη μία κρίση μετά την άλλη. 20. Οικονομική μνημόνια και τα λοιπά περιπέτειες. Πανδημία COVID, lockdown, καραντίνες, πάγωσαν τα πάντα. Πόλεμος, Ουκρανία, ενεργειακή κρίση και έρχεται τώρα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Παραλαμβάνοντας τη σκητάλη από όλες τις προηγούμενες κρίσεις. Έχουμε δηλαδή το 2010 που δεν είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας. Θα το πούμε πολύ απλά. Ξεκινήσαμε από ότι θα γίνουν εκλογές και φτάσαμε στην διεθνή οικονομία. Εντάξει, όλα συμβαίνουν σε αυτές τις εκπομπές. Τις εξαιρετικά θέλουμε να πιστεύουμε ενδιαφέρουσες για όσους μας ακούν. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στα πολιτικά, εδώ στα εγχώρια. Και φεύγοντας από το πεδίο της οικονομίας, για να πούμε τι, ότι την Πέμπτη έχουμε μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στον απόϊχο της παρέμβασης των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος, για τις σχέσεις Μαξίμου βουλευτών Κοινοβουλευτικής Ομάδας κτλ. Χθες στο Κυριακάτικο Τύπο, τα Κυριακάτικα Φύλλα, υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Για τις γκρίνιες, για τα δείπνα και τα γεύματα που διοργανώνουν βουλευτές, τις μουρμούρες. Όλοι εκτιμούν ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Πέμπτη. Μια συνεδρίαση που γίνεται και εν ώψη συνεδρίου, έτσι, στις 15 και 17 Μαΐου, από 15 έως 17 Μαΐου έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Θα δούμε πώς θα πάει η κοινοβουλευτική ομάδα για το αν θα ξεσπαθώσουν ή όχι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για όλα όσα συμβαίνουν. Και αυτή την γκρίνια που υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε και ένα άρθρο παρέμβαση του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και από αυτή την ιδιότητα έχει εξαιρετικά, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κ. Χαρακόπουλου, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά του Σαββατοκυριακό. Τι λέει ο κ. Χαρακόπουλος? Εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν απεριόριστη ελευθερία λόγου και δράσης, πάντα βεβαίως εντός του πλαισίου των αρχών και των αξιών του κόμματος, με τη σημαία του οποίου εκλέγονται, αλλά βεβαίως και του κυβερνητικού προγράμματος που τους δεσμεύει.
Γι' αυτό υπενθυμίζει ότι ο κ. Χαρακόπουλος ότι στην παρθενική του ομιλία με την ιδιότητα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας ζήτησε την αποδραματοποίηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου από τους βουλευτές της πλειοψηφίας που με ευκολία βαπτίζεται ως αντάρτικο. Ακόμα και αν κάποιες φορές αναζητούνται κίνητρα πίσω από πρόσωπα που θέτουν ζητήματα που χαρακτηρίζονται εσωκομματική αμφισβήτηση. Διότι κίνητρα, προσωπικές πικρίες ή φιλοδοξίες μπορεί ενίοτε να συνεπάρχουν. Το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας δεν είναι ποιος τα λέει, αλλά αν αυτά που λέει έχουν βάση εάν είναι ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Ευχής έργων, βέβαια, σημειώνει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Λάρισσας. Ευχής έργος, βεβαίως, είναι αυτά να διατυπώνονται και να αντιμετωπίζονται εν οίκο πριν τεθούν εν δήμο. Στη συνέχεια κάνει μια περιγραφή για το πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος, στηρίζοντας την ουσία τη λειτουργία του, το επιτελικού κράτους. Σημειώνει όμως, όσον αφορά τα κακώς κείμενα που επιμένουν να μας πληγώνουν, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να καταλήξουμε σε επιβεβλημένες τομές που χρόνια συζητούνται για τον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Ιδιαιτέρως εν μέσω έξαρσης του λαϊκισμού με τον μανδύα του αντισυστημισμού. Μακάρι αυτή τη φορά το στοίχημα της αναθεώρησης του συντάγματος να μην χαθεί και να εξελιχθεί σε μια ειρηνική επανάσταση του αυτονόητου. Τε καταλήγει ο κύριος Χαρακόπουλος. Σε κάθε περίπτωση, η στοχοποίηση των βουλευτών το τελευταίο διάστημα ως διαμεσολαβητών ρουσφετιών, όταν έως πρότινος στις περισσότερες των περιπτώσεων το πανομαζόμενο ρουσφέτη προέβαλε ως αναγκαίο κακό για να βρει το δίκαιο του ο πελάτης, είναι και ισοπεδωτική και άδικη. Ασκήσεις ισορροπίας για τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λέμε εμείς, το σχόλιο το δικό μας είναι αυτό, από τη μία να στηρίξει το επιτελικό κράτος και τη λειτουργία της κυβέρνησης και από την άλλη να αφουγκραστεί και να μεταφέρει τέλος πάντων το γενικό κλίμα που υπάρχει σε μερίδα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Και άλλο είχαμε χθες, είχαμε δημοσκόπηση της ΣΜΑΡΚ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η οποία κόντρα στην γενική εικόνα που αποτύπωναν οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις βλέπει ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία μετά τα μέτρα, το Μακρόν και πριν από τα δύο νέα κόμματα. Και έτσι έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο 32,2%, το Πασόκ στην εκτίμηση ψήφου επαναλαμβάνω, το Πασόκ στο 13,5%, την Πλεύση Ελευθερία στο 9,5%, την Ελληνική Λύση στο 9,2%, το ΚΚΕ στο 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,8%, η Φωνή Λογική στο 3,4%, στο 2,9% το ΜΕΡΑ 25%, στο 2,7% οι Δημοκράτες, στο 2,3% η Νίκη. Επαναλαμβάνω στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου η ΜΑΡΚ καταγράφει 28,7% για τη Νέα Δημοκρατία, 11,1% για το ΠΑΣΟΚ και η Μαλαγής, 7,5% για την Πλεύση Ελευθερίας, 7,4% για την Ελληνική Λύση, 6,6% για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,5% για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,8% για τη Φωνή Λογική, 2,3% για το ΜΕΡΑ25, 2,3% για τους Δημοκράτες, 1,8% για την Νίκη, 0,8% Σπαρτιάτες, 0,7% Νέα Αριστερά και έχουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή άχυρο λευκό, άλλο κόμμα κτλ. Καταναλώντας για πρωθυπουργό, σαφέστατη η υπεροχή του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με 32,8%, ακολουθεί ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης με 7,7%. Λοιπόν, αυτά και με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου του Ιδρύματος Τσίπρα για τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανοτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Δημοσιεύτηκε την Πρωτομαγιά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε σε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ολιγόλεπτη χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνα Τρικάλων χθες το μεσημέρι προκάλεσε ζημιές σε σιτηρά και δενρόδεις καλλιέργειες. Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην πόλη της Καρδίτσας αλλά και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε κυπευτικά δέντρα και αμπέλια. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε 19 μηνών παιδί από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου, παρά τους ανέμους 7 με 8 μποφόρ από τον καπετάνιο Γιώργο Κυριαζή με το Άξιον Εστί. Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία μετά από υποψία κατάποσης ποντικοφαρμάκου, με το παιδί να είναι πλέον καλά στην υγεία του. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει νέα δημαρχιακή θητεία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αχιλλέας Μπέος σε ανοιχτή εκδήλωση στο Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν αλλαγές σε θέσεις ευθύνης της Δημοτικής Αρχής, με πιθανές παρεμβάσεις και στη σύνθεση της διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαναστασίου στο κέντρο της Λάρισας εξαιτίας εργασιών συντήρησης των διαβάσεων πεζών από το Δήμο Λαρισαίων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κατεύθυνσης, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη. Μέσα στο πρώτο 15ημέρο του Ιουνίου, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Μπιλμπάο της Ισπανίας για το καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο, με τη μοναδική υποψηφιότητα από την Ελλάδα να προέρχεται από το Μουσείο Τσιτσάνι. Με απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Λαρισαίων και ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να αξιολογήσει αίτημα του Δήμου για εξαίρεση του Δημοτικού Οδείου από τον νόμο του 2023 για καταργήσεις νομικών προσώπων Δήμων και την ένταξή τους σε αυτούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια εις βάρος του Βασίλη Μάγκου. Η δίκη θα ξεκινήσει με καταθέσεις μαρτύρων με πρώτους τους γονείς του. Ολοκλήρωση θητείας για την αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Τρικαίων, Δήμητρα Νάτσινα, επικρατέστερος διάδοχος, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα ατόμων με αναπηρία, Βασίλης Τσιούτσιας. Την απονομή υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργανώνουν σήμερα στις 11 το πρωί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και η Ισραηλίτικη Κοινότητα Βόλου. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σοκράτης Αφελίδης για την προσφορά τους. Στη Διεθνή Έκθεση Travel Expo Cyprus 2026 συμμετείχε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας μαζί με φορείς της περιοχής και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Όπως επισημάνθηκε, τα μηνύματα από την κυπριακή αγορά είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα, με τη Μαγνησία να παραμένει δημοφιλής προορισμός στα τουριστικά προγράμματα της Κύπρου. Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον απόδημο Ελληνισμό πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον Κυκλικό Κόμβο στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου. Το μνημείο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκληρού από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ. Ακολούθησαν τα εγγένεια έκθεσης αφιερωμένη στον απόδημο Ελληνισμό στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Πολιτικό ημερολόγιο μέρος δεύτερο. Εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τις 9, με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία και από την πλατφόρμα rtaco.gr. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, να πούμε ότι σήμερα διεξάγονται Βρετανικές εκλογές για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχουμε την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. 6 θέσεις από τα εσωτερικά μέλη και 5 θέσεις από τα εξωτερικά μέλη. Όταν λέμε εσωτερικά μέλη, αναφερόμαστε βεβαίως σε καθηγητές του Πανεπιστημίου. Και οι υπόλοιπες 5 θέσεις που θα πληρωθούν στη συνέχεια προέρχονται από την κοινωνία, από την κοινωνία των πολιτών. Ψηφιακή διαδικασία, ψηφίζουν όλα τα μέλη ΔΕΠ σήμερα, επαναλαμβάνω. 13 καθηγητές του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας δήλωσαν υποψηφιότητα για τις 6, επαναλαμβάνω, θέσεις. Να πούμε τα ονόματα, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Βασίλης Γερογιάννης, καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας. Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Ο κύριος Σπύρος Καραμάνος, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο κύριος Θεμιστοκλής Λαζαρίδης είναι καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο κύριος Πέτρος Λάμψας, καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας. Ο κύριος Παντελεήμονας Μπάγκος, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην βιοιατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών. Ο κ. Χαράλαμπος Πυλίνης, νυν πρίτανης, καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. Ο κ. Ιωάννης Μποζιάρης, καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Η κυρία Καφένια Μπότσογλου, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ο κύριος Βασίλης Πλαγιανάκος, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοιατρική από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Ο κύριος Γιώργος Σταμούλης, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή. Ο κύριος Χρυσοβαλάτης Τσούγκος είναι καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. 13 υποψήφοι για τις, επαναλαμβάνω, 6 θέσεις των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Αφού εκλεγούν, θα γίνει η πλήρωση των εξωτερικών μελών και όλοι μαζί αυτοί θα εκλέξουν τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και ο πρίτανης ορίζει τους αντιπρίτανης. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους και να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο ήδη όχι μόνο έχει πατήσει τα πόδια του, αλλά καταγράφει και πολύ σημαντική πορεία στον ακαδημαϊκό χάρτη. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε επίπεδο αριθμών, έτσι, της χώρας. Λοιπόν, αυτά και με τις Πρετανικές εκλογές, μάλλον για τις, ναι, για τις Πρετανικές εκλογές, τέλος πάντων, καλά το λέμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα πρωτοσέλιδα, τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Οι πολιτικές. Ξεκινάμε από την απογευματινή. Ισχυρή δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίθετο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις. Γράφει ο Γιώργος Αυθιάς. Στα Γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων, η λέξη φωνιάδες εισαγωγικά, ιταλικές φρεγάτες μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο.
Επίσης, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, την οποία σχολιάζαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολλάκης εναντίον Τσίπρα. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα Ιρανική πρόταση. Και ο Ρέμος άλλωσε την πόλη, συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει η εφημερίδα, είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Υποκλοπές. Θράσος ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Θολό το οποίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα με αναγνώριση πλασματικών ετών και αύξηση έως 382 ευρώ. Το κόστος εξαγοράς χρόνο ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση. Τα όρια ηλικίας σε ή κατά μία 10 τραπεζών ΟΑΕ, ΕΤΑ και δημόσιο. Ο καιρός τρελάθηκε, μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Έρευνα Ελεύθερος Τύπος, σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Εφημερίδα Εστία. Ανοησίες η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμου, κύριε Ρέμο. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τον χαρακτηρίζετε. Μα όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Μάλιστα, επίθεση στις εφημερίδες Εστία κατά του Αντώνη Ρέμου. Πανικό στην Άγκυρα για το σχέδιο επιθέσεως Ισραήλ στην Τουρκία κατεχόμενα. Ο Τραμπ αποσύρει στρατιώτες και επιβάλλει δάσμους στη Γερμανία. Πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε κοινωτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σφιγμός προωράτα δεύτερο μέρος, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Παιδεία, ανακοινώνονται διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000? Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα εξυγχρονισμός στο μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούργιων σειρμών είναι στο περίμενε? Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου υπόψιν Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Το θέμα των υποκλοπών θα παραμείνει με τον έναν ή άλλο τρόπο στην επικαιρότητα για αρκετό χρονικό διάστημα, παρά την αρχιοθέτηση που, μάλλον την διάταξη για μία ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας, μια συγκεκριμένη διάταξη που φέρει την υπογραφή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι Γιάννικες τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία? Πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τσίπρα ξεχασιάρει. Ο Γερμανός υπέξ αυτή τη φορά έρχεται.
Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Απειλούν τη ΣΥΠΑ εφηρούντι της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Υπουργείο Ανάπτυξης φρένο στα πανωτόκια βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Και πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Χειρή απάντηση της Ενώσεως Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του ΔΟΥΣΟΑ, του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, για παρέντηση Τζαβέλα. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Ελιγκερίδη. Συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη. Πιστεύω θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, έτσι, Δευτέρα σήμερα, γι' αυτό.

Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της... Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της επιστροφής της πολιτικής λόγω της προεκλογικής διαδικασίας

Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα για την σύγκληση των ρευμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο κύριος Νίκος Ράπτης λοιπόν αύριο παρουσιάζει το βιβλίο του στη λογοτεχνική γωνιά με τη συμμετοχή των Δημήτρη Κουρέτα, Γιώργου Καραμέρου, Ευαγγελίας Λιακούλη, Ζωής Ακριβούλη, Βανέσσας Κατσαρδί, του Νίκου Ποτσιάκα, του Θωμά Ψήρα και φυσικά ο ίδιος ο συγγραφέας παρών. Θα συντονίσει την εκδήλωση η διευθύντρια της ναυτεμπορικής, η Νικόλ Λιβαδάρη. Το βιβλίο κυκλοφόρησε με τίτλο «Από τον σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα» από τις εκδόσεις Ασίνη, και αύριο έχουμε κανονίσει να έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ράπτη εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής.

Να υπενθυμίσουμε ότι την Παρασκευή είχαμε και την επίσημη διαδικασία για την ένταξη του κ. Νίκου Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, τον εξάρτητου ευρωβουλευτή, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέγαμε την Πέμπτη, όχι την Παρασκευή, την Πέμπτη του πρωί κλείνοντας την εκπομπή, και μέσα στην Πέμπτη είχαμε την επίσημη ανακοίνωση προσχώρησης, ένταξης, αν θέλετε, στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και συνάντηση με τον κύριο Νίκο Ανθρουλάκη στη Βουλή, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποδέχτηκε τον κύριο Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, βρίσκεται στην Αρμενία, στην πρωτεύουσα Ερεβάνο, όπου πραγματοποιείται ο 8ος Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Να δίνουμε και αυτές τις μικρές ειδήσεις. Αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Ενώ στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Βάντεφουλ, Γιώχαν Βάντεφουλ. Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις και στις 3 το, μετά το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτό είναι το πολιτικό στίγμα της ημέρας. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την ειδησιογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς, για να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στη Θεσσαλία. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη παραλαμβάνει τη σκητάλη, αφού προηγουμένως ακούσαμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, από την εθνική και διεθνή ειδησιογραφία. Η νέα επιχείρηση των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς για τον απεγκλωβισμό εμπορικών πυλών που βρίσκονται μέσα στον Περσικό κόλπο είναι το κυρίαρχο θέμα της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, για τη χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radio.

0: τέλος είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η Καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa's.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη επιχείρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάζει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε τη επιτήρηση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχείρει να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και φορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίς, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και θα περιμένουμε να φτάσει το Σάββατο Δημήτρη Τσολάκη, γιατί όλοι έτσι με αυτό ζούμε, πότε θα φτάσει το Σαββατοκύριακο. Θα φτάσει λοιπόν και ειδικά τώρα που βελτιώνεται και ο καιρός θα φτάσει νομίζω πιο γρήγορα, γιατί αυτό που ζήσαμε το τριήμερο που μας πέρασε νομίζω ότι είχαμε να το ζήσουμε πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι δεν το έζησαν καθόλου, κάποιοι άλλοι το είχαμε ξεχάσει ότι είχε συμβεί, αλλά ναι, μας θύμισε χειμώνα. Και όχι την αρχή της, του τελευταίου μήνα αυτής της άνοιξης, γιατί είδαμε και χιόνια και βροχές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χαλάζει και ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα το πρωί, γιατί τώρα βλέπω εδώ στο διαδίκτυο, στο meteo.gr, ότι στο Σέλι σήμερα το πρωί η θερμοκρασία ήταν στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Και στη Βοβούσα Ιωαννίνων μείον 3,5, στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας μείον 3,2, στο Περτούλιντο Τρικάλων μείον 2,3 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, τα αφήνουμε πίσω μας όλα αυτά, τελείωσαν, ευτυχώς τελείωσαν και τώρα πάμε για ένα πολύ πιο ανοιξιάτικο έως και καλοκαιρινό μήνα, και ειδικά αυτή είναι η εβδομάδα που όταν φτάσει το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει να δείχνει περίπου στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μια χαρά, κοιτάμε μπροστά και είμαστε αισιόδοξοι. Θεσσαλικό περισκόπιο, φίλες και φίλοι, σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη, να είστε καλά σε όλους, εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας με ευχάριστες ειδήσεις και βεβαίως θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα τη Μόνικα, την Πελαγία και τον Πελάγιο, γιατί σήμερα 4 Μαΐου είναι και η Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών αλλά και η ημέρα του πολέμου των άστρων. Τον πόλεμο των άστρων το βλέπαμε στη σειρά κάποτε. Εντάξει, πολύ πολύ παλιά θυμόμαστε. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να ήσασταν καλά και να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο παρά έτσι αυτές τις καιρικές συνθήκες. Ελπίζω να το εκμεταλλευτήκατε, να προσαρμοστήκατε σε αυτά τα νέα δεδομένα που μας φέρνει η κλιματική αλλαγή, καθώς αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο είχε να συμβεί τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1987 θυμούνται οι παλαιότεροι και λένε ότι τότε που ήταν ένας πολύ πολύ δύσκολος χειμώνας και ένα ακόμη πιο δύσκολο καλοκαίρι το 1987 με το μεγάλο καύσωνα Δημήτρη Τσολάκη, που πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί ακόμη δεν υπήρχε στην κουλτούρα μας το να έχουμε κλιματιστικό μέσα στο σπίτι μας, οπότε πολλοί άνθρωποι δεν άντεξαν αυτές τις θερμοκρασίες, όπως επίσης ήταν και πολλοί εκείνοι που είχαν απορρίσει φυσικά τότε με τα χιόνια που είχαν πέσει ακόμη και στις αρχές του Μάη, τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου. Θεσσαλικό περισκόπιο λοιπόν μέχρι και τις 12 μαζί σας, έτσι για να σας πούμε, να μας πείτε και εσείς φυσικά, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε αυτά που έχετε παρατηρήσει, αλλά να σας μεταφέρουμε και εμείς τις ειδήσεις του τριημέρου που προηγήθηκε, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, φτιάχνει ο καιρός, έτσι, και δεν ξανασυνεχίζουμε τον καιρό, αν και θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με τις ζημιές που προκάλεσε η χαλαζόπτωση αυτό το τριήμερο. Και να πάω να πω την πρώτη μου καλημέρα στο στούντιο του Βόλου, εκεί που είναι η Ελένη Μανώλη. Γιατί, Ελένη Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς
1: καλημέρα.
0: Το είδατε πολύ πολύ κοντά το χιόνι, έτσι, στο Πήλιο.
1: Και είδες πως έγινε, έβαζε η Φρόσο η Παύλου που ήταν χθες εκεί πέρα φωτογραφίες από το πώς είναι τώρα και πώς γινόταν, ξέρω εγώ,
0: σε μισή ώρα.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Υπήρχε δηλαδή δυνατή χιονόπτωση, δεν ήταν απλά ότι
1: ήταν δυνατή,
0: κάτι
1: έριξε και λίγο χαλάζει κάποια στιγμή μαζί με χιόνι, ήταν ένα περίεργο πράγμα τέλος πάντων.
0: Και σε Τρικάλα και Καρδίτσα, και θα μας τα πει μετά η Δώρα η Μήτρα.
1: Εκεί είχατε και ζημιές, εμείς απλά...
0: Ναι, υπήρξαν ζημιές.
1: Αυτά τώρα εντάξει, σιγά σιγά από σήμερα ήδη αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια έχει κρυεδά γιατί φυσάει και ένας βορειοανατολικός ας πούμε, άνεμος. Αλλά από έχουμε
0: Τετάρτη,
1: καθαρίσει,
0: πέμπτη,
1: είμαστε
0: έχουμε
1: πράσινοι.
0: Έχουμε και λίγη σκόνη.
1: Α, όχι, αυτή δεν θέλουμε.
0: Βέβαια. Καλώς την μας τη σκόνη.
1: Μαζί με τη ζέστα και σκόνη, καλά. Εντάξει, ναι, ναι, δεν γλιτώνουμε όπως βλέπεις, ναι. Κωνσταντίνα, από τίποτα.
0: Από όπου και να κρυφτούμε.
1: Από όπου και να κρυφτούμε. Λοιπόν, τώρα τι άλλο να σου πω εμάς για σήμερα. Εντάξει, είναι και εδώ οι εκλογές. Υποθέτω συμμετέχουν όλοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι Βρετανικές. Ναι. Mm-hmm. Χωρίς κανένα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ηλεκτρονικά να γίνεται αυτή η διαδικασία. Υποθέτω σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, αυτό λέω. Ναι, υποθέτω, ναι. Γιατί μια και είναι ηλεκτρονικά.
0: Είναι πιο εύκολη,
1: ότι είναι πιο εύκολη η διαδικασία με αυτή τη λογική. Το λέω, είναι βέβαια, οι υποψήφοι είναι 13, μιλάμε για το ιστορικό τώρα συμβούλιο που διεκδικούν τις θέσεις και θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα, είναι 736 που πρέπει να ψηφίσουν. Υποθέτω ηλεκτρονικά όταν καταγράφεται μπορείς και εύκολα να ξέρεις ποιοι, ποιον και
0: έτσι,
1: τι.
0: Εκτιμώ, αλλά εντάξει,
1: μέχρι το βράδυ δηλαδή υποθέτω θα ξέρουμε. Ναι, λέμε το. Ναι, λοιπόν, ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σε λίγη ώρα στις 11 να ξεκινήσω από την Ισραηλική κοινότητα που μαζί με τη δευτεροβάθμια απονέμουν τα πτυχία σε αυτούς που πέρασαν με πολύ καλές βαθμολογίες στα πανεπιστήμια. Είναι μια εκδήλωση που αν θυμάσαι παλιά γινόταν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αυτό και δινόταν δηλαδή στους πρωτοετής πώς το λένε, υποτροφίες. Μετά νομίζω από πρόπερς ξεκίνησε και το φόβο κάποιων γεγονότων, θυμάστε τότε με το Ισραήλ, ναι, και τις επιθέσεις στη Γάζα, και μετά το πήγανε με τη δευτεροβάθμια και συνεχίζουν με τη δευτεροβάθμια και θα το κάνουν αυτό σήμερα στο πνευματικό κέντρο στην Γαζή. Ακόμη την ίδια ώρα έχουμε συνέντευξη του Δημάρχου.
0: Ναι, διάβαζα ότι θα είναι ξανά υποψήφιος ο κύριος.
1: Ναι, έτσι λέει τώρα.
0: Δηλαδή
1: μάλλον
0: να πάει
1: το
0: για τρίτη
1: απόφαση.
0: Θητεία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι 5 χρόνια βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι να σε πω τώρα. Το 14 να βάζεις και 19 και... Όχι, είναι τέταρτη νομίζω. Πρέπει να πηγαίνει λογικά.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
1: Ναι,
0: λίγο...
1: ναι, είναι πολύ.
0: Ήταν 4 χρόνια στην αρχή και από εκεί
1: και μετά
0: και πέρα,
1: που έγινε 5, γι' αυτό λέω τώρα. Ναι. Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Θα το δεις, θα το δεις στη συνέχεια.
1: Θα φανεί, θα το, ναι, συνέχεια, το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι θέλει να ξαναβάλει.
0: Αυτό είναι το
1: και κάποιο έλεγε χθες, δεν θα πω ποιο, αλλά κάποιο, ναι, τέλος πάντων, λέει θα είναι μεγάλη μας αποτυχία αν αποφασίσει να μην βάλει και φύγει. Λέω, τι εννοείς? Λέει, τι να εννοώ. Άμα δεν τον νικήσει κάποιος σε εκλογές, αποτυχία δεν είναι? Να φύγει, ναι, για να βγει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποια λογική σε αυτό το θέμα. Εντάξει. Θέλω να πω, υπάρχει και αυτή η... υπάρχει και αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, ναι.
0: Οπότε στις 11 η ώρα δεν
1: υποθέτω, ναι, θα δούμε, ναι, τι θα γίνει. Χθες είχαμε τώρα...
0: δεν μας κρατάει και πολύ σε αγωνία, θα έλεγα.
1: Όχι,
0: αφού
1: ρε,
0: έχει εκδηλώσει.
1: Είχε προαναγγέλθηκε μάλλον αυτό από έναν παλιό φίλο και μετά εχθρό, ο οποίος μπορεί να μην ήταν πραγματικά εχθρός, αλλά ήταν πάντα φίλος, αλλά προς τα έξω έβγαινε σαν εχθρός. Τώρα αναπτύσσω θεωρία συνωμοσίας, ναι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι. Ναι, υπόθηκε λοιπόν από αυτόν τον άνθρωπο ότι αυτό θα κάνει ο κύριος Μπέος στη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν, δηλαδή. Αν θα επιβεβαιωθεί, ναι, ο πρώην φίλος.
1: Ο πρώην φίλος είναι εχθρός, ή είναι και, ναι, φίλος, ναι, ή καινούριος φίλος. Δεν, ναι, ξέρω, ναι, δεν ξέρω. Στην πολιτική άλλωστε, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα είναι. Είναι σχετικά, ναι, ακριβώς.
0: Λυκοφιλίες. Και όχι μόνο στην πολιτική, έτσι. Τώρα μην κρυβόμαστε, ναι, πίσω από το δάχτυλο.
1: Αλλά εκεί είναι το μάστερ.
0: Και πούμε, μεταξύ των δημοσιογράφων, νομίζω. Oh,
1: καλά,
0: συμβαίνει,
1: καλά,
0: αυτά.
1: Τρέχα γύρω.
0: Συμβαίνει αυτό, όπως και επίσης και σε πολλές εταιρείες. Βλέπεις ότι μπροστά με το χαμόγελο και όλα καλά και όλα ωραία, και από πίσω
1: είναι
0: ο ένας στάβει τον άλλον.
1: Τέλος, είναι
0: εντάξει,
1: θέμα
0: εντάξει, έχουμε μια τέτοια νοοτροπία. Λοιπόν, Ελένη.
1: Τι άλλο
0: τώρα,
1: να σου
0: έτσι,
1: πω τώρα.
0: Κοίταξε, έτσι για να επισφεύσουμε λίγα και την
1: πες, ναι,
0: συζήτηση. Βλέπω εδώ ότι πρώτα απ' όλα ξεκινούν οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό για τους συνταξιούχους. Έτσι, του πρώην,
1: ναι, νομίζω
0: ΟΑΕ.
1: Και τους ελεύθερους. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Ναι,
1: είπα,
0: ναι, του ΟΑΕ, ναι, τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και επίσης μεταξύ των άλλων ειδήσεων που ξεχωρίζω διαβάζοντας το airtnews.gr είναι ότι είχαμε νέο ατύχημα με πατίνι στην Πάτρα αυτή τη φορά, στην Κυπαρισία μάλλον. Και ένας 11χρονος νοσηλεύεται στο Καραμανδάριο, ευτυχώς όχι σε σοβαρή κατάσταση, γιατί είχαμε αυτό το δυστύχημα με το 13χρονο παιδί με το πατίνι, που εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το έχουμε θίξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Εγώ ελέγχους από την αστυνομία δεν βλέπω. Μπορεί να τύχει μια φορά στις τόσες να δω, αλλά κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια, δίχως κράνος, δίχως φώτα, δίχως ό,τι πρέπει να έχουν πάνω τους αυτά τα ανακλαστικά που πρέπει να φορούν προκειμένου να γίνονται αντιληπτοί στη διάρκεια της νύχτας. Βλέπω μητέρες με μωρά επάνω. Βλέπω δυο-δυο επάνω να μιλάνε μάλιστα και στο κινητό, να στέλνουν μηνύματα ενώ οδηγούν. Δηλαδή είναι σκέτη τρέλα. Είναι σκέτη τρέλα αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι πρόβλημα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν και οι νόμοι για αυτό το πράγμα, γιατί δίνονται οι άδες ή τα παίρνουν έτσι χωρίς τίποτα. Ενώ ξέρω εγώ.
0: Τα παίρνουν τα πατίνια, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ακριβώς, δεν χρειάζεται. Άρα λοιπόν
0: το θέμα είναι η έλεγχη, αν γίνονται ή όχι.
1: Εντάξει, να γίνονται έλεγχοι με βάση τι όμως. Άμα σου λέει ο άλλος ότι εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω
0: όχι.
1: αυτό ή να έχω το άλλο. Ξέρω
0: μα αφού
1: να
0: πρέπει να φορούν κράνο.
1: Καλά, και η προστασία του δεν
0: και
1: έχει
0: γονείς,
1: σημασία.
0: Και οι γονείς. Πώς να αφήνουν τα παιδιά και φεύγουν έτσι. Θα μου πεις, μπορεί να φύγει στα κλεφτά το παιδί, να λείπει ο γονιός στη δουλειά και το παιδί πίσω να πάρει το πατίνι του και να φύγει. Ναι, εδώ υπάρχει μια αγωγή. Πρέπει να γίνονται κάποιες συστάσεις. Πρέπει να ξέρουν και οι γονείς πρέπει να βάλουν τα όρια τους στα παιδιά. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί μετά θα θρυνούμε. Θα θρυνούμε τα νέα τα παιδιά που βλέπουμε να κυκλοφορούν στους δρόμους έτσι. Ειδικά μαθητές.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό που άκουσα για τον 13χρονο και δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το άκουσα και το διάβασα σε ένα δελτίο ειδήσεων, είναι ότι ο μπαμπάς του, δυστυχώς του άτυχου 13χρονου, ναι, ναι, του είχε βάλει κόφτη, λέει, στα 60 χιλιόμετρα. Τι πατίνι ήταν αυτό?
1: Κόφτη
0: στα 60 χιλιόμετρα.
1: Είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να είναι εξελιγμένα πράγματα.
0: Δεν
1: τα ξέρω. Προσωπικά δεν τα ξέρω.
0: Να μην θρυνούμε τα παιδιά μας έτσι.
1: Είναι πολλά τα περιστατικά τώρα, γι' αυτό γίνεται πάλι η συζήτηση.
0: Έτσι από τη ζωή. Και έχουμε και το πετρέλαιο που ευτυχώς άρχισε λίγο να πέφτει μετά και από τις δηλώσεις Τραμπ. Γιατί τώρα αυτό το τρίμερο το ανάψαμε το καλοριφέρ. Έτσι, κακά τα ψέματα, δεν ξέρω τι κάνατε εσείς εκεί στο Βόλο. Εδώ
1: και
0: πράγματα,
1: να μην το ανάψαμε, βάλαμε κάτι πιο μάλινο και κάτι πιο χοντρό, που λέει ο λόγος. Αλλά τώρα στα Χάνια σίγουρα το άναψαν. Υπάρχουν περιοχές που σίγουρα έγινε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς χωρίς θέρμανση με τέτοιες θερμοκρασίες. Αφού χιόνιζε, ήταν ένα και μείον ένα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα δεν είδες σήμερα το πρωί τι θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Σέλι μείον 4 βαθμούς Κελσίου ή στο Περτούλ του Τρικάλων μείον 2,3.
1: Για μα, αυτή τη λογική θα κρατήσουν και το χιόνι.
0: Ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά από το 1945. Πάρα πολύ, πάρα πολύ κρύα.
1: Άρα ξανά είχαμε τέτοιο φαινόμενο, αυτό λέω τώρα.
0: Είχαμε, ναι, δεν είναι πρωτόγνωρο, έτσι, απλά δεν είναι συνηθισμένο να παρατηρείται να συμβαίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλιώς ναι, είχαμε και το 1987, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη του Τζολάκη, αυτό ακριβώς συνέβη. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη,
1: αυτά.
0: Θα πούμε λοιπόν στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις κοινωνικές δομές τους Δήμους, φίλες και φίλοι. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μία αγωνία για το αύριο, αν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, αν οι συμβάσεις θα ανανεωθούν. Φαίνεται όμως τα πράγματα ότι είναι άσχημα για εκείνους και γι' αυτό το λόγο έχουμε αντιδράσεις και ψηφίσματα από δημοτικά συμβούλια. Και δεν ξέρω αν είναι η Ελένη, τώρα τον ευνηδιάζω. Ελένη, από όσο ξέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων έβγαλε προχθές, ψήφισε ένα ψήφισμα στήριξης σε αυτούς τους εργαζόμενους. Αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του Δήμου Βόλου. Είσαι μαζί μας, Ελένη, μας ακούς? Όχι, δεν πειράζει. Θα τα πούμε στη συνέχεια με την Ελένη. Πάντως αυτό συμβαίνει γιατί τα συζητούσαμε λίγο πριν. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις κοινωνικές δομές.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι η ανησυχία των εργαζομένων, αλλά και όχι μόνο, στις κοινωνικές δομές του Δήμου Λαρισαίων και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο δηλαδή το νόμο της Λάρισσας, αφορά όλες τις κοινωνικές δομές των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, ΤΑΚΔΑΠ, ΤΑΚΔΑΠ ΜΕΑ. Έτσι υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις δομές αυτές, αν και τους έχει αναγνωριστεί ότι η προσφορά τους και η εμπειρία που έχουν βοηθάει τα μέγιστα προκειμένου να λειτουργήσουν αυτές οι κοινωνικές δομές, ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον οι πόροι, δεν μπορεί να δρομολογηθεί η μονιμοποίησή τους μετά από πολλά χρόνια εργασίας. Και έτσι λοιπόν το θέμα συζητήθηκε την Πέμπτη που μας πέρασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων και είχαμε ένα ομόφωνο ψήφισμα στήριξης αυτών των εργαζομένων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ωστόσο έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Λάρισσας και Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕ ΟΤΑ, ο κύριος Ζήσης Γκαραλιάκος, τον οποίο ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Κύριε Γκαραλιάκο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Εύλογη η ανησυχία και η αγωνία και των εργαζομένων, αλλά και όλων εμάς που γνωρίζουμε αυτά τα άτομα και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους και την εμπειρία τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σταθώ λίγο, γιατί μ' άρεσε ο πρόλογός σας που είπατε ότι λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Δεν θέλουν να τα δώσουν. Γιατί το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο. Στην έναρξή του, το 85% προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι δικά μας λεφτά, θα πείτε.
0: Πότε ξεκίνησε, κύριε Γκαραλιάκο?
1: Είναι το 2027.
0: Ορίστε.
1: Είναι φάσεις. Αυτή η φάση που διανύουμε
0: είναι, ναι, είναι το 2027, μάλιστα.
1: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες πενταετίες, εξαετίες κτλ. Mm-hmm. Ξεκίνησε με ποσοστό γύρω στο 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 15% από το κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι ανάποδα.
0: Α,
1: αλλά ναι, υπάρχουν λεφτά και δίνει το κράτος, 85% και 90%.
0: Ναι.
1: Και του χρόνου είναι η τελευταία χρονιά, αυτή που μας έρχεται δηλαδή, 26-27, είναι η τελευταία χρονιά.
0: Ναι.
1: Πάντα μιλάμε για τις δομές παιδικών βρεφονιπιακών και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν και άλλες δομές χρηματοδοτούμενες, συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα πάρουν και αυτές τη σειρά τους.
0: Προς το παρόν δηλαδή δεν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει ανησυχία. Προειδεάζουμε όμως τι θα ακολουθήσει. Γιατί αν υπάρχει αυτή η ανησυχία τώρα στο πρόγραμμα που είναι 2027, και εκείνο που θα λύγει το 2028 ή το 2029, μάλλον μια τέτοια τύχη θα έχει.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε κοινωνικά παντοπολία, φαρμακεία, κεντρακοινότητα, σκηφή. Είναι πάρα πολλές.
0: Μπαίνουν και αυτά στη λίστα δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είναι χρηματοδοτούμενα. Κάποια στιγμή τελειώνει το μεγάλο κομμάτι που χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τα υπομειστεί το κρατικός προϋπολογισμός. Το ζήτημα όμως.
0: Ναι.
1: Ζήτημα είναι όμως ότι εδώ μιλάμε για ανάγκες πραγματικές που είναι και δικαίωμα των πολιτών και οδεύουν προς πλήρη ανταποδοτικότητα με βάση και το νομοσχέδιο, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Το προσχέδιο νόμου που κυκλοφόρησε η ΚΕΔΕ μαζί με την κυβέρνηση. Λοιπόν, και προσπαθεί και σε αυτή την περίπτωση να εντάξει και τον ιδιωτικό τομέα που είναι τεράστιο κομμάτι, ασχολείται δηλαδή ένα τεράστιο κομμάτι, και σε αυτές τις δομές. Και βέβαια σε όλους τους δήμους που πηγαίνουμε και μιλάμε με τους συναδέλφους και με τους πολιτικούς προϊσταμένους τους, στις δημοτικές αρχές, η μόνιμη υποδόση είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, οι υπηρεσίες μας να είναι ανταγωνιστικές με τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και με τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ. Πράγμα που δεν συνάδει με την αποστολή που πρέπει να έχουν οι βρεφονιπιακοί παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.
0: Βέβαια. Και γιατί να συγκρίνουμε τώρα τον ιδιωτικό με το δημόσιο? Εγώ νομίζω ότι δεν υστερεί και σε τίποτα ο δημόσιος βρεφονιπιακός σταθμός από έναν ιδιωτικό.
1: Ότι οι ρυθμοί της ζωής των νέων ζευγαριών γενικότερα είναι
0: εξαντλητικοί.
1: Πάρα πολλές ώρες. Και σκοπός των ίδιων των εργαζομένων, τις κουβέντες που κάνουμε όχι τώρα, όλα τα χρόνια, είναι να μην καταντήσουν οι παιδικοί βρεφονιπιακοί σταθμοί πάρκινγκ ψυχών.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να προσφέρουν και προσφέρουν πραγματικά έργο, και αυτό αξιοποιείται. Να φανταστείτε τώρα ότι τα μεγάλα μου τα παιδιά είναι κοντά στα 30. Mm-hmm. Που είναι, οι δασκάλες ακόμα υπηρετούν.
0: Ναι.
1: Κάποιες μόνιμες βέβαια έχουν γίνει μόνιμες και κάποιες είναι ακόμα ορισμένο χρόνο, είναι συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μία διαδικασία την οποία βγαίνει αυθόρμητα το σύνθημα και η αγωνία να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, που είναι βασικό αυτό.
0: Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε και πόσα χρόνια δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Είναι περίπου 10.000 όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξεπερνάει και όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι από λίγες μέρες, φετινές δηλαδή, πώς το να το πω, προσλήψεις, οι καλύψεις των ανάγκες συνταξιούχων, μέχρι και 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
1: Με το πρόγραμμα, ναι.
0: Και κινδυνεύουν δηλαδή την επόμενη χρονιά, το 2027 που λύγει το πρόγραμμα, να χάσουν τη δουλειά τους.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Και που σίγουρα θα είναι και σε μια ηλικία που δύσκολα θα μπορούν, θα μπορούν στη συνέχεια να βρουν δουλειά. Αλλά δεν θα υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς, βρεφονιπιακούς κτλ. Με αποτέλεσμα να, να αρχίσει η φθορά σε αυτές τις δομές και να απαξιωθούν στη συνέχεια και από τους ίδιους τους γονείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέγαμε ότι δεν μπορεί να έχουμε φτάσει το 2026, πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε την εργατική πρωτομαγιά που έκλεισε 140 χρόνια. Πριν 140 χρόνια αγωνίζονταν οι εργαζόμενοι για 8 ώρο δουλειά. Τώρα έχουμε νόμο, με νόμο 13 ώρο.
0: Ναι, ναι. Αντί να πάμε μπροστά, ε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Φανταστείτε έναν εργαζόμενο ο οποίος θα δουλεύει από το πρωί στις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά του πού θα είναι?
0: Τα παιδιά του που θα είναι, στη δουλειά του πώς θα αποδώσει αυτός ο άνθρωπος?
1: Αντίστοιχα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα παιδιά.
0: Είναι σοβαρό όμως, γιατί εξαρτάται, κύριε Γκαραλιάκο, και σε ποια θέση είναι.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, πόσες ώρες θα δουλεύουν σαν παιδαγωγοί?
0: Δεν θα επέλθει η κόπωση, κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να προσέχουν τα μωρά, τα παιδάκια όπως θα πρέπει να τα προσέχουν, θα γίνονται ατυχήματα και μετά...
1: Εννοείται, μα στην ουσία ουδέν πως θα γίνει να έχουν οι γονείς κάπου να αφήσουν, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άσχημες εκφράσεις, να αφήσουν κάπου τα παιδιά με κάποια σιγουριά σίγουρα,
0: mm-hmm.
1: λοιπόν, για να μπορούν να δουλεύουν ατέλειτες ώρες για να μπορέσουν να ζήσουν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και τους, για αυτούς τους βέβαια, έτσι. Αλλά το ζήτημα για μας δεν μπαίνει σε συζήτηση να τακτοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Εμείς μιλάμε για μονιμοποίηση. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν όμοιροι πολιτικών και δημάρχων, λοιπόν, που πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η ομοιρία και με άλλον αέρα αυτοί οι εργαζόμενοι την επόμενη μέρα να πάνε και να προσφέρουν, που προσφέρουν όλα αυτά κάτω από το φόβο της απόλυσης, δεν θα γίνει ανανέωση την καινούργια χρονιά. Και καταλαβαίνετε πώς γίνονται όλες αυτές.
0: Κύριε Γκαραλιάκο, τώρα πότε θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα τι πρόκειται να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει δρομολογηθεί και από την Ομοσπονδία, την ΠΟΕΟΤΑ.
0: Ναι.
1: Στις 12 του μήνα θα έχει συνάντηση με την ΚΕΔΕ,
0: mm-hmm.
1: τους δημάρχους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Φαίνεται και από εκεί υπάρχει μια...
0: Στήριξη και η ΠΕΔΕ εδώ, Θεσσαλίας, στηρίζει επίσης τους εργαζόμενους.
1: Ένα κοινό μέτωπο. Αλλά αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, και η απόφαση που είχαμε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν, της Λάρισας, ήταν ναι μεν αλλά. Γιατί εμείς λέμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
0: mm-hmm.
1: και κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες.
0: Ναι, ενώ τι λέει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Σας το λέω έτσι...
0: Σε ελεύθερη μετάφραση μου το λέτε.
1: Ναι. Να γίνει κάτι τους ώστε να μην χάσουν τη δουλειά στους εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Ακόμη και ας μην είναι μονιμοποίηση... Ακόμη και αν είναι και μια άλλη λύση, δηλαδή λέτε.
1: Λέει να συνεχίσουν να λειτουργούν οι δομές.
0: Ναι. Τώρα
1: οι δομές να συνεχίσουν και το ίδιο καθεστώς, νομίζω. Μπορεί να κάνει.
0: Οπότε πότε περιμένετε.
1: Στις 12 του μήνα, ξαναλέω, είναι η συνάντηση προγραμματισμένη της ΠΟΕΟΤΑ, της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων, με την ΚΕΔΕ, με τους δημάρχους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στις 15, στις 13 έχουμε πανελλαδική απεργία του Δημοσίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που πιστεύω ότι θα δώσουν ξανά το δυναμικό παρόν και οι συνάδελφοι από τους Δήμους και τους ειδικά εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Λοιπόν, και στις 15, αν δεν κάνω λάθος, είναι η συνάντηση με το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Άντε, μήπως δούμε
1: Αμέσως
0: τίποτα,
1: μετά
0: κάποιο φως. Καλά, ναι.
1: Μετά.
0: Μετά, ανάλογα και με τη συνάντηση και με τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Υπουργείο, νομίζω ότι θα κινηθείτε ανάλογα.
1: Φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι έλαβε το μήνυμα η κυβέρνηση με τη δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων στις 24 του μήνα, που κλείσαν σε όλη την Ελλάδα οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι οι εργαζόμενοι διαλέγουν τον δρόμο του αγώνα πραγματικά για τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκαραλιάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε νομίζω ότι από τα μέσα του Μάη και μετά θα έχουμε εξελίξεις πάνω στο θέμα και θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Είστε καλά και εσύ.

0: Λοιπόν, στο αγροτικό θα πάμε και γελάω τώρα. Θα πω καλημέρα στη Δώρα τη Μήτρα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Τζέλλας. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Τζέλλα. Και συζητούσαμε. Καλημέρα. Και συζητούσαμε και τον καιρό και λέει: όπως είναι κρύος ο καιρός, είναι και οι τσέπες μας. Και πράγματι, αν το σκεφτούμε σοβαρά, έτσι είναι και οι τσέπες μας. Κρύες, παγωμένες. Τώρα των αγροτών ακόμη περισσότερο, νομίζω.
1: Μ' αρέσει που γελάς. Έχεις αισιόδοξη. Σήμερα έχει μια αισιόδοξη από το πρωί, δηλαδή και τον καιρό και με τα προβλήματα.
0: Τι να κάνω. Έτσι πρέπει να το δούμε, γιατί αλλιώς θα σκάσουμε. Και το άγχος είναι, νομίζω, η πρώτη αιτία θανάτου. Και βρισκόμαστε όλοι και σε μια ηλικία που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, οπότε πρέπει να το δούμε λιγάκι πιο ψύχρεμα.
1: Θα την ακολουθήσω τη συμβουλή σου, θα προσπαθήσω, Κωνσταντίνα. Ναι, έχεις δίκιο, γιατί έχουμε αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Χθες είχαμε και μια πολύ έντονη χαλαζόπτωση και στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και σε διάφορες περιοχές, δηλαδή τα προκυπευτικά όπου έπεσε αυτό το χαλάζι πάει καταστράφηκαν.
0: Κύριε Τζέλλα, σε τι θεό πιστεύετε, κύριε Τζέλλα, σε τι θεό πιστεύετε?
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα στον άνθρωπο.
0: Στον άνθρωπο.
2: Σε εμάς πιστεύω και νομίζω ότι αν πιστέψουμε όλοι, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε μια κοινωνία καλύτερη, να μην μας τρώει το άγχος, ναι, να έχουμε μια κοινωνία που μας αξίζει. Να, ίσως πρέπει να κάνουμε ένα restart στις αξίες που πρέπει να δώσουμε.
0: Σωστά.
2: Το χρήμα καλό είναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, και ποτέ δεν έφτανε το χρήμα όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή όσο και να παίρναμε κάποτε.
2: Να δούμε ότι αυτά που μας αξίζουν πρέπει να τα διεκδικήσουμε και να τα πάρουμε. Γιατί νομίζω ότι αυτό κάνουμε και γι' αυτό χάνουμε και γι' αυτό έχουμε και το άγχος, γιατί άλλοι έχουν κέρδη και είναι λίγοι. Και εμείς οι πολλοί, ο λαός γενικότερα, το μόνο που καταφέρουμε είναι να γεμίζουμε άγχος, να μην μπορούμε να βγάλουμε τη μέρα, να μην μπορούμε να ζήσουμε και τελικά να μας φάει το άγχος, όχι, και να πάμε όχι από πείνα, θα πάμε από άγχος. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Άρα οι πολλοί να ενώσουμε δυνάμεις, κύριε Τζέλλα.
2: Βεβαίως, έτσι πρέπει, για να δούμε τι κοινωνία θέλουμε τελικά. Αν θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία. Διαφορετικά θα πάμε όλο και χειρότερα. Η κλιματική αλλαγή πειράζει, εμάς πειράζει, δεν πειράζει κανέναν άλλο, να ξέρετε. Το κρύο, ας πούμε, στα χωριά τώρα πάνω στα βουνά που δεν έχουν χρήματα για να πάρουν πετρέλαιο, τον απλό τον κόσμο πειράζει.
1: Έτσι,
2: αυτοί κρυώνουν. Εμείς προβλήματα είχαμε και με τον καιρό. Αυτές οι θερμοκρασίες σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες, είναι οι χειρότερες για μας. Το χαλάζι που έριξε σίγουρα και στα προκυπτικά έκανε και στα δέντρα έκανε ζημιά, αλλά και στα βαμβάκια που στις περιοχές που έχουν βγει. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες σε τι ποσοστό έγινε. Βέβαια έχουμε ακόμα, σηκώνουμε πολλά. Δεν είναι ότι δεν μας πλήρωσαν από τα παλιότερα που μας όφιλε η κυβέρνηση, το ΜΠΚΠΕ. Προχθές ήρθε και ένα ραβασάκι από την ΑΔΕ για δίθεν να χρεωστεί τους καταβληθέντα από το 2023 σε πάρα πολλές χιλιάδες αγροτών και εκτιμοτρόφων σε όλη τη χώρα. Και καταλαβαίνει πολύ καλά τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, που δεν έχουμε οικονομική ρευστότητα, το να μας ζητάνε χρήματα πίσω από το 23, στο οποίο δεν φταίγει κανένας από εμάς, βέβαια.
1: Τώρα, κύριε Τζέλλα, αυτό μου το είπατε την Πρωτομαγιά και είπα ότι θα σας καλέσουμε να μας το πείτε. Είναι από επιδοτήσεις του 2023. Πώς προκύπτει, δηλαδή, υπάρχει κάποια αιτιολογία και δεν ξέρω και γιατί ποσά μιλάμε, για να επιστρέψετε τα ποσά? Δηλαδή, έγιναν λάθη, πήρατε περισσότερα χρήματα, τι ακριβώς συνέβη?
2: Αυτό λένε, αλλά πώς να αποδείξουμε? Κοιτάξτε, εμείς ζούμε σε ένα καθεστώς που κανένας αγρότης δεν ξέρει τι παίρνει κάθε χρόνο και δεν υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή, μπαίνουν χρήματα μέσα στο λογαριασμό που έχουμε δώσει στον ΟΠΚΠ και ψάχνουμε να βρούμε από πού είναι αυτά τα χρήματα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που φταίει ο αγρότης ποτέ. Οι ίδιοι τα βγάζουν τα χρήματα, από ό,τι μας λένε τώρα, γιατί το έχουν κάνει και πρόπερς πάλι, ζητούσαν χρήματα παλιότερων ετών, έτσι, που η ευθύνη δεν είναι δική μας. Από την άλλη δεν ξέρουμε από πού είναι. Και μας λένε, και είναι και το τραγελαφικό, είναι ότι ζητάνε, λέει, αν θέλετε να κάνετε ένσταση, να καταθέσετε στοιχεία από το 23, να καταθέσετε στοιχεία. Τι δικαιολογικά από το 23 να καταθέσω? Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Τζέλλα?
2: Τώρα είναι, κοιτάξτε, είναι ανάλογα στον καθένα, 200 ευρώ, 600 ευρώ άκουσα, 1000 ευρώ άκουσα στον άλλον. είναι σημαντικά τα ποσά. Και σε λέω, κυρία Μήτρα, σε μια περίοδο που εμείς δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο στο χωράφι, στο τρακτέρ για να πάμε στο χωράφι. Αυτό σίγουρα δεν θα έπρεπε να γίνει τώρα και σίγουρα αν είναι να γίνει έτσι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή πετρέλαια δεν έχουν δώσει, έχουν δώσει μόνο σε 80.000 αγρότες. Οι υπόλοιποι μέχρι 280, πότε θα πάρουν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Εκείνα τα χρήματα της ενίσχυσης του εισοδήματος, κάπου άκουγα ένα συνάδελφό σας στην τηλεόραση για εκείνα τα χρήματα που είχαν πει ότι θα σας δώσουν σαν αναπλήρωση του εισοδήματος, δόθηκαν αυτά, κύριε Τζέλα, τελικά?
2: Όχι, όχι. Ούτε για το βαμβάκι και που ήταν να δοθεί, ούτε δόθηκαν ούτε καν για τη μηδική μέσω de minimis που είχαν υποσχεθεί τότε από 13 Ιανουαρίου. Μας είχαν πει ότι σε ένα μήνα θα δοθούν χρήματα στους τριφυλοπαραγωγούς. Και ανταυτού έχουμε φτάσει. Κοντεύουμε σε λίγο 13 Μαΐου και ακόμα δεν θα τα έχουμε δει. Και δεν ξέρουμε και τι χρήματα θα πάρουμε, γιατί ακόμα τα παζαρεύουν. Μία τα κόβουν, σίγουρα παρακάτω από ό,τι ήταν οι ανάγκες μας, αλλά δεν τα δίνουν και αυτά ολόκληρα. Και αναλόγως σε ποια περιοχή θα είμαστε. Όλα αυτά και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι οι συνδεδεμένοι στο βαμβάκι, 10.000 βαμβακοπαραγωγοί, δεν έχουν πάρει. Δεν έχουν πάρει. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν το συζητάμε. Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Βάλτε και το κόστος παραγωγής τώρα, λέτε, για το πετρέλαιο, τα λιπάσματα.
2: Είναι όλα αυτά και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα που να μας δίνει να είμαστε αισιόδοξοι. Και αυτή τη στιγμή και ο καιρός, δηλαδή και τα βαμβάκια που έχουν σπαρθεί αυτή τη στιγμή, πιθανόν κινδυνεύουν να μην βγουν με το κρύο που κάνει, να σου καριστούν και όλα αυτά, ή θέλουν παραπάνω, αν θέλετε, περισσότερα λιπάσματα και άρα μεγαλύτερο κόστος για μας. Η κατάσταση δεν είναι καλή και σίγουρα αυτό θα το συζητήσουμε και από ό,τι είδαμε και από συναδέλφους και στα Μάλγαρα που βγήκανε προχθές το Σάββατο,
1: ναι.
2: Κάναν κινητοποίηση και νομίζω το καλοκαίρι θα είναι όχι θερμό, θα είναι καυτό.
1: Πάλι θα έχουμε κινητοποίησεις και αυτό το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι κάνετε κινητοποίησεις, κύριε Τζέλα, να σας είπαν ότι θα σας δώσουν αυτά τα χρήματα, τόσα στο πετρέλαιο, αυτά θα πάρετε σαν επιστροφές. Και περνάει ο καιρός και εσείς πριν το Πάσχα κάνατε κινητοποίηση στον Ε65 για τα ίδια ζητήματα και φαίνεται σαν να μην σας ακούει κανείς. Δεν...
2: Κοιτάξτε, το να μην μας ακούει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι ακολουθούν κατά γράμμα την πολιτική που θέλουν. Γιατί αυτό φαίνεται και νομίζω και ο κόσμος εδώ, ο δικός μας, οι συνάδελφοί μου, έχουμε καταλάβει πλέον ότι η πολιτική που ακολουθείτε, όχι σήμερα, όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, είναι συνολικότερα ότι πρέπει να μαζευτεί και η γη και η παραγωγή σε χέρια λίγων. Και αυτοί που κάποτε πίστευαν ότι ποιος αυτή να τα πάρει τα χωράφια τα δικά μας που είναι μικρά και 10 στρέμματα και 20, ξέρουμε τώρα πολύ καλά ότι κάποια φαντς ήδη ενδιαφέρονται να πάρουν τη γη η δική μας. Και αυτό θα γίνει βέβαια με πολύ γοργό ρυθμό πλέον, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Βέβαια, και δεν έχει και μια προοπτική ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και λίγα στρέμματα από εδώ, λίγα στρέμματα από εκεί.
2: Μα εμείς ειδικά στην Καρδίστα, το ξέρετε κυρία Μήτρα, ότι είμαστε μικροϊδιοκτήτες. Έτσι, είμαστε οι πρώτοι που θα φύγουμε. Αντέξαμε λόγω των αγώνων που δώσαμε και όλα αυτά τα χρόνια. Αντέξαμε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι δεν... Βλέπουμε σιγά σιγά να φεύγει ο κόσμος από το επάγγελμα, βλέπουμε αρκετά χωράφια. Εγώ τώρα στα χωράφια είμαι, σας πληροφορώ ότι βλέπω πάρα πολλά τα οποία θα μείνουν ακαλλιέργητα. Λόγω αδυναμίας του κόσμου να μπορέσει να καλλιεργήσει. Βλέπω συναδέλφους που έχουν αλλάξει επάγγελμα, έχουν φύγει, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα και δεν είναι και οικονομικό, είναι και ψυχολογικό.
1: Ναι,
2: δεν
1: βέβαια,
2: αντέχει.
1: Βέβαια,
2: το να δουλεύει, νομίζω κανείς δεν αντέχει το να πάει για δουλειά, να δουλεύει όλο τον χρόνο και στο τέλος να μπαίνει μέσα.
1: Και να είναι και χρεωμένος.
2: Αυτό
1: μάλιστα
2: είναι το θέμα.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τζέλα για αυτή τη συζήτηση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Κοιτάξτε, μόνο μέσα όμως από οργανωμένους αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε αυτά τα πράγματα. Για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, να παραμείνει η Ήπειρο ζωντανή. Γιατί και όχι στα λόγια όπως λένε αυτοί που βγαίνουν και μας λένε θέλουμε την Ήπειρο ζωντανή όταν τα διώχνουν όλα από εδώ. Και διώχνουν και τον κόσμο και μετά λένε εσείς τέτοι γιατί φύγατε. Βεβαίως θα φύγει ο κόσμος, τι θα κάνει. Πώς θα γίνει ένας νέος εδώ όταν δεν υπάρχει εγγυημένο ούτε δουλειά, ούτε αν θέλετε και υπηρεσίες που πρέπει να έχει το 2026 δεν τις έχει. Τι θα κάνει, θα μείνει στο χωριό. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει, να μας δείξουν στην πράξη. Και στην πράξη τι σημαίνει? Ενίσχυση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μικρομάγαζων, γιατί κλείνουν και τα μαγαζάκια, δεν είναι έτσι? Αλυσίδα είμαστε όλα. Άρα αν θέλουμε την Ήπειρο ζωντανή, προφανώς δίνουμε κίνητρα για να παραμείνει εκεί. Και κάνουμε όλα αυτά που χρειάζονται για να παραμείνει, να παραμείνουν τα χωριά με κόσμο, με νεολαία, να έχουν όλες τις ανέσεις που πρέπει ένας άνθρωπος το 2026 που έχουμε φτάσει να μπορεί να τις έχει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζέλα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής με την Ελένη τη Μανώλη για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Λοιπόν, έτσι για να σας ενημερώσω, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που ενδιαφέρονται. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Και αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές που θα λάβουν, τα vouchers, τα γνωστά, κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά. Έτσι. Και είναι για ένα χρόνο, νομίζω. Μέχρι και το χρόνο τον Ιούνιο θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Τώρα τι γίνεται. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες και είναι καλά να τις γνωρίζετε. Οι δικαιούχοι λοιπόν μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Βέβαια είναι λιγάκι δύσκολα τα πράγματα εκεί όταν κορυφώνεται η τουριστική περίοδος, τον Ιούλιο δηλαδή και τον Αύγουστο. Υπάρχουν και 10 μέρες δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα όμως που βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως είναι η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Και υπάρχουν βέβαια και οι 12 ημέρες δωρεάν, οι 12 βραδιές διανυκτέρευσης που παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Ξέρετε, λόγω του Ιαννού, λόγω των πυρκαγιών που είχαμε σε αυτές τις περιοχές, πλέον αυτό το πρόγραμμα για να κάνει κάποιος τις διακοπές του μέσω του κοινωνικού τουρισμού είναι για τη Θεσσαλία, για τη Βόρεια Εύβοια και τον Εύρο στις 12 διανυκτερεύσεις και αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Λοιπόν, βεβαίως μην ξεχνάτε ότι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25% και για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη αυτής της μετακίνησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Λοιπόν, πάμε στο Earth News Radio για να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο με τις τελευταίες εξελίξεις στον διεθνή και τον εθνικό χώρο και επιστρέφουμε με το Θεσσαλικό Περισκόπιο εδώ σήμερα Δευτέρα, 4 του Μάη, φίλες και φίλοι. Καλή σας εβδομάδα και πάλι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία τρίτων χωρών έξω από το στενό του Ορμούζα από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούς. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίνει ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των ΗΠΑ σχετικά με τον προγραμματισμό περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, όπως δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών συμφερόντων, πρόσθεσε. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόχους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη, η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Να λοιπόν που γυρίσαμε 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι σε όλη τη Θεσσαλία, να είστε καλά που μας ακούτε. Καλή εβδομάδα και πάλι και καλό μήνα. Χθες πήγε ο καιρός να τα χαλάσει έτσι, για κάποιες εκδηλώσεις που έγινε. Τα χάλασε σε κάποιες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η υπική συνάντηση που γινόταν χθες στους γόνους της Λάρισας το τριήμερο που μας πέρασε. Δυστυχώς οι άνθρωποι με τα άλογα τους αποχώρησαν γιατί έριχνε καταρροκτώδη βροχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν αυτά που είχαν προγραμματίσει σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαν από την αρχή. Και κάπου εκεί στις 12 η ώρα, 12 και κάτι, ευτυχώς έβαλε ο Θεός και σταμάτησε αυτή η καταρροκτώδης βροχή, και έτσι μπόρεσαν και έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός ξεχωριστού μνημείου για την πόλη της Λάρισας, αν και υπάρχουν πολλά μνημεία. Και ξέρουμε ότι στη Λάρισα υπάρχουν πολλοί κυκλικοί κόμβοι, πάνω από 20 στον αριθμό, με διάφορα έργα ντόπιων καλλιτεχνών αλλά και καλλιτεχνών εκτός Λάρισας που κοσμούν αυτούς τους κυκλικούς κόμβους. Λοιπόν, προσέξτε το λιγάκι και προσέξτε αυτόν τον κόμβο από την οδό Βόλου, μπαίνοντας για την πόλη της Λάρισας, στη διασταύρωση με την οδό Ηρών Πολυτεχνείου. Έχει στηθεί ένα υπέροχο μνημείο. Μαρμάρινες πλάκες που τέμνονται σχηματίζοντας ένα σταυρό και ένα δέντρο με βαθιές ρίζες και πουλιά στα κλαδιά, που αυτό συμβολίζει τον απόδημο ελληνισμό, φίλες και φίλοι, και θα μας τα εξηγήσει τώρα ο κύριος Βασίλης Καραβασίλης, που είναι ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Λάρισας, Πίτερ Μπαλτής, αν το λέω σωστά. Κύριε Καραβασίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και οφείλουμε αυτό το μνημείο στην ΑΧΕΠΑ, γιατί δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με δική σας πρωτοβουλία και με δικά σας χρήματα. Της ΑΧΕΠΑ εννοώ.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Το μνημείο είναι ουσιαστικά χρηματοδοτήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ Λάρισας και με μια συμβολία από την ΑΧΕΠΑ Ελλάδος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κόστος εν τέλει ήταν πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος που θα μπορούσε, με το κόστος υπό άλλες συνθήκες, γιατί το πόση εθελοντική δουλειά έχει πέσει σε αυτό δεν περιγράφεται. Σκεφτείτε ότι ο Αλέξανδρος Ιακωβάκης, ο Λαρισαίος αρχιτέκτονας που το εμπνεύστηκε και το μελέτησε, δεν πληρώθηκε καθόλου. Το πρόσφερα αφιλοκερδός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Ναι, και καλά κάνετε που το αναφέρετε.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Είναι εκπληκτικό το μνημείο. Είναι εκπληκτικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Σκεφτείτε ότι. Βέβαια, η ιδέα νομίζω ότι βγήκε από τις καρδιές όλων μας και άγγιξε τις καρδιές όλων. Απ' την άλλη, όμως, σκεφτείτε ότι είναι. Ας το πούμε εμπνευσμένο από έναν άνθρωπο που ζει στο εξωτερικό. Οπότε έχει και αυτός, ας το πούμε, τα βιώματα που τα προσωπικά βιώματα που οδήγησαν στην έμπνευση.
0: Είναι αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό, κύριε Καραβασίλη, και είναι το πρώτο μνημείο σε όλη την Ελλάδα που είναι καθαρά αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό. Πρωτοπορεί η Λάρισα, έχει σχέσεις με τον απόδημο ελληνισμό. Πολλά παιδιά αυτής της γης από πολλά χρόνια πριν έφυγαν από τη χώρα μας. Κάποιοι γύρισαν, κάποιοι δεν γύρισαν. Τι σας έκανε έτσι να το αφιερώσετε αποκλειστικά στον απόδημο ελληνισμό αυτό το μνημείο?
1: Κοιτάξτε, έχει απασάν οργάνωση. Είναι μια οργάνωση η οποία έχει ιδρυθεί πριν από 104 συγκεκριμένα χρόνια από Έλληνες απόδημους της Αμερικής. Σήμερα, μετά από, βέβαια, έχοντας μια μεγάλη ιστορία από τότε, με μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, με προσφορά και στην πατρίδα αλλά και στις ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, σκεφτείτε ότι υπάρχει η ΑΧΕΠΑ όπου υπάρχουν ουσιαστικά Έλληνες.
0: Καλά Έλληνες. Κάνετε που αν το αναφέρετε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ακούμε την οργάνωση αυτή, ΑΧΕΠΑ, αλλά δεν ξέρουμε.
1: Το μυαλό του κόσμου πηγαίνει κατευθείαν στο
0: νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Συνδέονται τα δύο ονόματα, αλήθεια.
1: Φυσικά. Ήταν ένα από τα έργα της ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα. Όπως και ο Ευαγγελισμός, ας πούμε, δεν το ξέρει ο κόσμος. πρόσφατα μια από τις τελευταίες δράσεις ΑΧΕΠΑ της περιφέρειας Ελλάδος ήταν να ανακαίνιση μιας ολόκληρης
0: πτέρυγας
1: στο ΑΧΕΠΑ.
0: Βέβαια, το ΑΧΕΠΑ είναι αρχικά και θα ήθελα λιγάκι να μας πείτε τι σημαίνουν.
1: Σημαίνει American Hellenic Educational and Progressive Association ή στα ελληνικά Ελληνοαμερικανική Οργάνωση για την Πρόοδο και την Εκπαίδευση. Ουσιαστικά ιδρύθηκε από κάποιους Έλληνες το 1922, μετανάστες στην Αμερική, οι οποίοι είχαν έρθει στην Αμερική, είχαν βρει τα πατήματά τους και βλέποντας ότι όσοι μετανάστευαν Έλληνες, ήταν και μια εποχή που με τη σταφιδική κρίση πάρα πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε στην Αμερική χωρίς να ξέρουν καν αγγλικά. Χωρίς να έχουν άκρη. Ιδρύθηκε αυτή η οργάνωση αρχικά για να βοηθά τους Έλληνες και να τους λέει ότι και να τους βοηθά να βρίσκουν τα πατήματά τους. Σκεφτείτε τώρα, σε ένα ξένο τόπο υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι σου άπλωναν το χέρι και σου δείχναν τον δρόμο.
0: Στηρίχθηκαν λοιπόν στην ΑΧΕΠΑ για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους εκεί.
1: Έτσι ξεκίνησε η ΑΧΕΠΑ κατά κάποιο τρόπο. Οπότε μέσα στην ΑΧΕΠΑ, η ΑΧΕΠΑ ουσιαστικά πρεσβεύει τις αξίες του ελληνισμού. Ό,τι κράτησε, σκεφτείτε ό,τι κρατά έναν απόδημο που φεύγει και κουβαλά την πατρίδα μέσα του, με κάποιο τρόπο, η πίστη, η γλώσσα, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, όλα αυτά είναι αυτές οι αγνές οι αξίες του ελληνισμού που η χώρα μας, μάλλον το έθνος μας, τις έδωσε απλόχερα. Η Ελλάδα παρήγαγε πολιτισμό και απλόχερα το μεράστηκε με όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα, αυτές οι αξίες λοιπόν είναι αυτές οι αγνές αξίες, είναι αυτές που ουσιαστικά και προβάλλονται από την αρχή, αλλά είναι και αυτές που βλέπεις στις ελληνικές κοινότητες των αποδήμων.
0: Εδώ στο τμήμα Λάρισας, το Πίτερ Μπαλτής, το όνομα αυτό που συνοδεύει τον τίτλο της οργάνωσης, από πού προέρχεται?
1: Ο Πίτερ Μπάλτης, ελληνικά Μπάλτης. Παναγιώτης. Η Παναγιώτης Μπαλτής είναι το ελληνικό όνομα. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος ξεκίνησε κάποια στιγμή από τη Λάρισα, μόλις ενηλικιώθηκε και μαζί με τα αδέρφια του, 1957 αν θυμάμαι καλά, πήγε στην Αμερική, εκεί πρόκοψε, έκανε κάποιες επιχειρήσεις. Την Ελλάδα δεν την ξέχασε, έρχεται κάθε καλοκαίρι εδώ, έχει κάνει πάρα πολλές αγαθοεργίες. Είναι ένας από τους πρώτους, είναι ο πρώτος, το πρώτο μέλος παγκοσμίως σε οργάνωση ΑΧΕΠΑ, που σκεφτείτε αυτή τη στιγμή έχει 40.000 μέλη σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο φιλανθρωπίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ.
0: Είναι εν ζωή ο άνθρωπος.
1: Είναι εν ζωή, έρχεται κάθε καλοκαίρι, έρχεται, μας εμπνέει. Είναι αυτός που ας το πούμε, βοήθησε για να ιδρυθεί η ΑΧΕΠΑ Λάρισας το 2018.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Είναι πάντα δίπλα μας και δίπλα στην πόλη μας. Και υλικά
0: και
1: υλικά να μας στηρίζει.
0: Ωραία.
1: Ένας άνθρωπος χαρά Θεού, τον γεμάτο ζωή.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος με όλα αυτά που έχει προσφέρει. Να είναι καλά. Και αυτό το ταξίδι αυτό στο άγνωστο, γιατί για ένα ταξίδι στο άγνωστο ξεκίνησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Καραβασίλη, χθες είχαμε τα αποκαλυπτήρια βεβαίως του μνημείου, αλλά παράλληλα εγκαινιάστηκε και μία έκθεση που φιλοξενείται στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς της Λάρισας και αξίζει τον κόπο, έτσι να το πούμε, για τους ανθρώπους που θέλουν να την επισκεφθούν, μέχρι και τις 8 του μηνός, μέχρι και την Παρασκευή θα είναι αυτή η έκθεση. Έχει να κάνει, είναι μια διαφορετική, απευθύνεται βεβαίως στους ανθρώπους, όχι απευθύνεται, βλέπουμε τις εικόνες ανθρώπων που φύγαν από την πατρίδα μας και πήγαν στο εξωτερικό, αλλά εστιάζεται κυρίως σε πρόσωπα ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στο εξωτερικό και εκεί πρόκοψαν, έκαναν, δημιούργησαν, κάποιοι από αυτούς γύρισαν, κάποιοι άλλοι δεν γύρισαν.
1: Είναι προσωπικές ιστορίες. Βέβαια, υπάρχουν θεματικές ενότητες στην έκθεση. Δηλαδή υπάρχει θεματική ενότητα με την
0: με τη θρησκεία, με τις εκκλησίες,
1: ας το πούμε,
0: που έστησαν.
1: Με μια γενική έτσι, παράθεση της μετανάστευσης. Ναι. Υπάρχει μια ενότητα για την ΑΧΕΠΑ και, και τους μετανάστες, και φυσικά μετά από εκεί και πέρα υπάρχει με τις εκκλησίες, για τις εκκλησίες, γιατί έτσι πάντα η πίστη ήταν, στήριζε, ήταν μια από, τις αξίες που φέραμε.
0: Και εκεί συσπυρώνονταν ο κόσμος. Εκεί,
1: βέβαια, ναι. Σκεφτείτε, η κυριακάτικη λειτουργία είναι, είναι κάτι που δεν χάνει κανείς
0: στο εξωτερικό.
1: Ναι. Μετά οι εφημερίδες, προσωπικές ιστορίες με, από ανθρώπους που έχουν ζήσει, έχουν την εμπειρία του, είχαν την εμπειρία του εξωτερικού. Υπάρχουν βέβαια και, υπάρχει και ένα έξεμα που ας το πούμε έχει και μια, μια πλέον αξία. Η σημαία που κουβαλούσαν όταν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στους Βαλκανικούς πολέμους στην Μικρασιατική εκστρατεία κλήθηκαν Έλληνες από το εξωτερικό, 25.000 Ελληνοαμερικάνοι, έφτιαξαν έναν λόχο, τον Ιερό Λόχο, και ήρθαν και πολέμησαν στα εκείνα τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν τη σημαία και το πηλίκιο ενός του Ιορδάνη Ματζακούφα, ενός στρατιώτη που ήρθε και πολέμησε τότε μαζί με εκείνους. Είναι πολύ συγκινητικό. Είχαμε και την εγγονή του χθες στην εκδήλωση. Την τιμήσαμε στο πρόσωπό της, τιμήσαμε βέβαια τον παππού.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι τις 8 λοιπόν. Μέχρι τις 8 Μαΐου αυτή η έκθεση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς.
1: Και απόγευμα 6 με 9.
0: 10 με 2 και 6 με 9, έτσι. Μέχρι και την Παρασκευή 8 του μηνός. Και έτσι κλείνοντας, επειδή μιλάμε για τον ελληνισμό της Διασποράς, για τους απόδημους Έλληνες κτλ. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που ζει στο εξωτερικό. Και στην Αμερική και στην Αυστραλία φυσικά και στην Ευρώπη. Έτσι διάβαζα ότι και από τη συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε τις προηγούμενες ημέρες, ότι φτάνουν οι Έλληνες της Διασποράς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε ποιον αριθμό, κύριε Καραβασίλη?
1: Εάν μιλήσετε με τους Ελληνοαμερικάνους και ναι, η ΑΧΕΠΑ, έχουμε ακούσει και το νούμερο των 17 εκατομμυρίων. Δηλαδή σκεφτείτε περισσότερο.
0: Μιλάνε για Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, φαντάζομαι. Ακριβώς,
1: ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπολογίσεις και αυτούς, γιατί 5 εκατομμύρια υποτίθεται είναι η επίσημη, αλλά αν υπολογίσεις και τις δεύτερες και τρίτης γενιάς, φτάνουν και σε τέτοια νούμερα.
0: Βέβαια και τις δεύτερες και τρίτης γενιάς, γιατί και εγώ σχετίζομαι πολύ με τους Έλληνες της Διασποράς, και δεύτερης και τρίτης γενιάς να είναι, αισθάνονται πιο πολύ Έλληνες και ξέρουν και μια χαρά ελληνικά. Εγώ αυτό έχω να πω. Και είναι και υπερήφανοι που λένε στο εξωτερικό ότι εμείς είμαστε Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής, τέλος πάντων.
1: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Ας πούμε, να σας δώσω κάθε χρόνο η ΑΧΕΠΑ Αμερικής οργανώνει ένα event, ας το πούμε, λέγεται Journey to Greece. Οπότε ουσιαστικά χρηματοδοτεί τη μετάβαση παιδιών από την Αμερική, τρίτης γενιάς, ίσως και τέταρτης, όποιος, και τους φέρνει στην Ελλάδα να γνωρίσουν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται για να πάντα αντιλαμβάνεστε με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να χαθούν οι ρίζες με την πατρίδα, πόσα χρόνια και περάσουν.
0: Έτσι είναι.
1: Όσα, ναι, και τις επόμενες γενιές που έρχονται.
0: Έτσι
1: παλεύουν
0: είναι,
1: για τη γλώσσα, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Καλά,
1: παλεύουν
0: φυσικά
1: για τη γλώσσα, παλεύουν για την πίστη, να πρέπει να τα κρατήσουν, γιατί αυτά ουσιαστικά δίνουν την ταυτότητά μας. Αλλά βλέπουμε ας πούμε ότι με την πρώτη ευκαιρία έρχονται εδώ, επιστρέφουν για να τα δουν και να χαρούν την πατρίδα. Που εμείς η αλήθεια είναι που την έχουμε, την ξεχνάμε.
0: Δεν τη σεβόμαστε τόσο. Κύριε Καραβασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Μάθαμε πολλά, πέρα δηλαδή από την αποκάλυψη, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, την έκθεση. Μάθαμε περισσότερα για την ΑΧΕΠΑ, για το μεγάλο έργο που επιτελεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος ακούει, όπως λέτε, ΑΧΕΠΑ και αμέσως το μυαλό του πηγαίνει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, να συνεχίζετε το έργο σας.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε Καραβασίλη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται με την απονομή των υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο Βόλο συμβαίνει. Αυτό φαντάζομαι θα είναι ακόμη σε εξέλιξη, γιατί τις 11 είχε προγραμματιστεί. Το διοργανώνει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας και η Ισραηλιτική Κοινότητα του Βόλου. Ο Μάκης ο Τρίμης είναι εκεί και βρίσκεται κοντά μας. Καλημέρα Μάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Κωνσταντίνα. Όντως πριν από λίγο ξεκίνησε η εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας και η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, αποδίδοντας 9 συνολικά υποτροφίες των 2 ευρώ η καθεμία από συγκεκριμένους δωρητές, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή τη διαδικασία κάθε χρόνο. Φέτος βέβαια είναι περισσότερες υποτροφίες. Όπως είπε, σε επιτυχόντες της προηγούμενης χρονιάς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την εισαγωγή τους ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μάκη, να σε ρωτήσω λιγάκι. Κάθε χρόνο δηλαδή παίζει, φέτος 9 οι υποτροφίες, πέρυσι
1: ενδεχομένως... Ναι, πέρυσι
0: ήταν λιγότερες.
1: Ήταν λιγότερες, απλά προέκυψαν και άλλοι δωρητές.
0: Μπράβο.
1: Την περίοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι, να το πούμε έτσι, στήριξης αυτών των παιδιών. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι καταγράφονται σε αρκετό κόσμο. Οπότε
0: έστω
1: τα 1000 ευρώ για έναν πρωτοετή φοιτητή μπορούν να καλύψουν κάποιες τρύπες, να το πούμε
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και να δώσουν και ένα, όπως μας έλεγαν και οι δωρητές, όπως μας έλεγε συγκεκριμένα ο κύριος Βίκτορ Πολίτης, ο οποίος συμμετέχει στη διαδικασία των υποτροφιών, να είναι μια πηξίδα στη διαδρομή τους προς την Ιθάκη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Τη σημασία αυτών των υποτροφιών ξέρει εξάλλου και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο κύριος Σοκράτης Αβελίδης, τονίζοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να ανταμείβεται και από εκεί και πέρα να αποτελεί στήριγμα σε κάθε μαθητή που βάζει τα δυνατά του προκειμένου να πετύχει την εισαγωγή του σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει την αποφύτησή του και προφανώς την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Αρκετός κόσμος, μαθητές και μαθήτριες από διάφορα σχολεία αλλά και από την Κύπρο, όπως αναφέρθηκε από το βήμα της εκδήλωσης, αναμονή για να έρθει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμύρου, κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος θα τιμηθεί και αυτός από την Ισραηλική Κοινότητα Βόλου για το έργο της Μητροπόλης.
0: Δηλαδή πέρα από τις υποτροφίες που είναι 9 στον αριθμό για φέτος.
1: 9 των 1000 ευρώ η καθεμία.
0: Των 1000 ευρώ είναι από την Ισραηλική Κοινότητα, έτσι.
1: Ναι, ναι, από την Ισραηλική Ωραία. Κοινότητα.
0: Και θα τιμηθούν και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Ιγνάτιος, αλλά και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κ. Αβελίδης. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία μορφή για την πόλη του Βόλου, για την εκπαίδευση. Τα συγχαρητήρια δηλαδή από όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, μας έστειλες και μία πολύ σύντομη δήλωση του κ. Αβελίδη. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε Τρίμη. Καλή συνέχεια.
2: Η σημερινή εκδήλωση απονομής υποτροφιών της Ισραηλικής Κοινότητας Βόλου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αποτελεί μια πράξη ουσιαστικής στήριξης της αριστείας, της παιδείας και της νέας γενιάς του τόπου μας. Ως προς την τιμή που μου αποδίδεται, τη δέχομαι με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, όχι όμως ως προσωπική διάκριση, αλλά ως αναγνώριση του έργου των σχολείων μας, των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας που υπηρετούν καθημερινά την παιδεία της μνήμης, της δημοκρατίας και του σεβασμού προς κάθε άνθρωπο.

0: μαστίχα.
1: Και να είναι και χείου, θα πω εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε για να δούμε τι έγινε με τον καιρό και με τη χαλαζόπτωση. Ακούγαμε χθες, νωρίτερα μάλλον, και τον κύριο Τζέλα που συνομιλούσε με τη Δώρα τη Μήτρα. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο δέχονται αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο συνέβη και στα Τρίκαλα. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος είναι κοντά μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Να πούμε βεβαίως ότι τυπήθηκε η περιοχή της Φαρκαδόνας, ειδικότερα χωριά όπως η Φανερωμένη.
1: Ναι, έβλεπα το Διάσελο. Ένα βιντεάκι από το Διάσελο έβλεπα. Και πράγματι έριξε πολύ χαλάζι.
2: Ναι. Είπαμε Νομή, Διάσελο, Πετρόπορος και Φανερωμένη. Ο κύριος όγκος τουλάχιστον της χθεσινής μεσημβρινής χαλαζόπτωσης. Τα τερτύπια του καιρού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είχαμε και χιονόπτωση στα ορεινά, στις κορυφές, αλλά και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Ενώ για παράδειγμα όπως στα χωριά του Ασπροποτάμου είχαμε λίγο χιονάκι. Τώρα να πούμε ότι εκεί έχουμε ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, μυδική γενικότερα, υπάρχουν σε κάποιες δενδρόδεις καλλιέργειες και σε κυπευτικά μποστανικά, τα οποία ήταν βεβαίως, δεν ήταν καλυμμένα, έτσι, ήταν
1: έκθετα,
2: καλλιεργημένα.
1: Ναι, ανοιχτά, όπως είναι, ανοιχτά. Ναι, όπως είναι η γη όταν καλλιεργείται.
2: Ακριβώς. Τώρα, υπάρχει αναμονή για τους αγρότες οι οποίοι έχουν υποστεί, όπως πολύ σωστά είπες, το ένα χτύπημα μετά το άλλο, για την αναγγελία δηλώσεων ζημιάς στον ΕΛΓΑ, στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Ασφαλίσεων. Δεν έχει ακόμη, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγη ώρα, ανοίξει συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, μας ανέφερε ο κύριος Γιάννης Γεωργολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Φαρκαδόνας, ότι η σημερινή ημέρα είναι μια κρίσιμη ημέρα για το μέγεθος της ζημιάς, την εκτίμησή της, γιατί έχουμε απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από το πρωί, νωρίς το πρωί που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε λοιπόν απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, οπότε σήμερα και αύριο είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για το πώς θα προχωρήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές, είπαμε, από τη χαλαζόπτωση. Δεν σε άκουσα.
1: Ναι, Αλέξανδρε, ναι, σε ακούω.
2: Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει με την αναγγελία στον ΕΛΓΑ. Ποιοι αγρότες θα δηλώσουν τις ζημιές που υπέστησαν από την χαλαζόπτωση και πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ξέρουμε πολύ καλά από το παρελθόν ότι είναι μια διαδικασία δυστυχώς χρονοβόρα και δεν αποζημιώνονται άμεσα, συν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας, θα λέγαμε, γενικότερα.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα πάμε και στο Βόλο για αυτή τη συζήτηση που είχαμε στην αρχή του Θεσσαλικού Περισκοπίου με την Ελένη τη Μανώλη για την ανακοίνωση ότι ο κύριος Αχιλλέας Μπέος θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Και δεν ξέρω, Ελένη, έχουμε καμία έκπληξη?
1: Όχι, επέλεξε, ας πούμε, θα σου πω μετά για τα Δέσποτα, γιατί η απάντηση σε αυτό πρώτο, αλλά θα σου το πω μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Επέλεξε, ας πούμε, να αναφερθεί σε κάποια έργα που θεωρεί ότι είναι σταθμός για αυτά τα χρόνια που ήταν. Τρία ήταν μέχρι τώρα, τρεις ήταν οι φορές που έβαλε
0: θητείες.
1: Και πάμε για τέταρτη τώρα.
0: Και πάμε για τέταρτη.
1: Ναι, γιατί θυμάστε το κουβεντιάζαμε αυτό στην αρχή,
0: ναι, ναι.
1: Το είπε και μόνος του δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, μη σταμπολογώ λοιπόν, αναφέρθηκε στο Πανθεσσαλικό και πώς ήταν και πώς είχε καταληφθεί και τι πετύχαμε και πώς το έχει ο Βόλος, η ομάδα και πόσα δώσαμε και τα λοιπά. Ένα είναι αυτό το έργο. Μετά είναι ενεργειακές κοινότητες που μέσω της συμφωνίας που έχει κλείσει ρυθμίζονται και τα χρέη της ΔΕΙΑΜ στη ΔΕΗ. Έκανε μια συμφωνία, έτσι, τα οποία είναι περίπου τα 30 εκατομμύρια.
0: 30.
1: Και ναι, με αυτή τη στιγμή τα χρέη δηλαδή της ΔΕΗ προς τη ΔΕΗ και τις έχει κάνει μήνυση, τα ξέρουμε. Τα έχουμε πει αυτά και άλλες φορές. Είπε πως σταθήκαμε όρθιοι και εντάξει και με τη βοήθεια της κυβέρνησης, αλλά σταθήκαμε όρθιοι μετά τις πλημμύρες και για το νερό και όλα αυτά που γίνονται για το θέμα του νερού, για να έχουμε πηγαίο νερό και πώς η αντιπολίτευση, οι κάποιοι τέλος πάντων γυρνάνε στα χωριά και λένε δώστε μας και εγώ 50 ευρώ από τον καθένα για να πάμε να προσφύγουμε στο Στένα, μην γίνει αυτό το μεγάλο έργο μεταφοράς δηλαδή του πηγαίου νερού από διάφορες
0: πηγές.
1: Μαζεύει
0: δηλαδή ο κόσμος χρήματα για να μην γίνει το μεγάλο
1: ναι,
0: έργο
1: ότι
0: που τάχα, θα
1: ότι αυτό το υποκινούν κάποιοι.
0: Από...
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, το υποκινούν, ας πούμε, και ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Τέλος πάντων, αναφέρθηκε σε αυτά τα έργα και μετά έκανε την ανακοίνωση. Δηλαδή, να σας τα πω εγώ την ανακοίνωση, να την ακούσουμε. Για πάμε, Παναγιώτη, να ακούσουμε την ανακοίνωση.
2: Όλα αυτά τα πράγματα με βασανίσανε, ξέρετε. Γιατί υπάρχει η επόμενη μέρα. Ποιος θα μπορέσει να συνεχίσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο, ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά. Και οφείλουμε να το τελειώσουμε, να είμαστε συνεπείς απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε. Θα πω λοιπόν στο φίλο μου τον Νικολάκη, γιατί πολύ σύντομα θα δώσω μια σημαντική συνέντευξη με πολλά στοιχεία, ότι στις δημοκρατίες οφείλεις να δέχεσαι και να σέβεσαι το αποτέλεσμα των πολιτών. Τότε είσαι δημοκράτης και να σέβεσαι τη βούληση των πολιτών. Και η βούληση των πολιτών όχι μία φορά, τρεις φορές ήταν να εμπιστευτεί και να ψηφίσει τον Αχιλλέα τον Μπέο. Εγώ λοιπόν, μετά από πολλή σκέψη και επειδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να αφήνω τίποτα στη μέση, αποφάσισα λοιπόν να δώσω την ευκαιρία στους πολίτες του Βόλου να αποφασίσουν εάν και το 2028 θα ξαναψηφίσουν Αχιλλέα Μπέο ή όχι.
1: Λοιπόν, μετά ακολούθησαν χειροκροτήματα. Τα έκοψα για το θέμα του χρόνου, ναι, και έθεσε τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να μου πεις για τα Δέσποτα.
1: Τώρα θα σου πω και για τα Δέσποτα.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς
1: για να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βλέπω όμως πολλές αντιδράσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές αντιδράσεις. Μίλησε για ευθανασία των αδέσποτων
1: λοιπόν,
0: ζώων.
1: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε.
0: Ναι, για να ακούσουμε
1: τι είπε, όχι σήμερα. Τι είπε που το παρεξήγησαν, όπως είπε, οι κάθε είδους παρουσιαστές. Είπε πολλά επίθετα ο κύριος Μπέος. Εγώ σου λέω για τους παρουσιαστές γενικότερα. Φιλοζωικές και μικιό του, ξέρεις τώρα. Και τι κάνατε κι εσείς και τι κάναμε κι εμείς, είπε και για ποσά. Αλλά πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε και τι εκείνος θεωρεί ότι παρεξηγήθηκε. Γιατί
0: θα
1: αυτά
0: έχει
1: τα είπε...
0: μπιπ τώρα μέσα στη δήλωσή του, θα έχουμε μπιπ.
1: Όχι, δεν θα έχουμε μπει. Εδώ τώρα δεν ακούμε τη σημερινή δήλωση. Ακούμε ποια ήταν η δήλωση που έκανε.
0: Η αρχική.
1: Η αρχική. Πάμε να την ακούσουμε, Παναγιώτη.
2: Ως Μπέος, έτσι ως δήμαρχος, πήγα 6 φορές στον εισαγγελέα από μηνύσεις και από καταγγελίες των φιλοζωικών. Γιατί υπάρχει ένας νόμος, δυστυχώς, δεν τα λένε γιατί τους λέω πολιτικούς απατεώνες, αφού είναι.
3: Αφήστε τα
2: βγάζουν ένα νόμο τον οποίο Δεν παίρνουν ένα παράδειγμα από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία και τι γίνεται. Τι είμαστε εμείς πιο πολύ φιλόζωοι. Όπως είπες, έχω και εγώ σκυλιά. Και τα αγαπάω πολύ γιατί έχω και το γιο μου κιόλας.
3: Αυτό λίγο έλεγχος, ναι.
2: Τα μαζεύουνε. Τρεις μήνες δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος να το πάρει. Ευθανασία. Όχι κυκλοφοράνε. Εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε. Τα πάμε στην Κάπουρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει. Έχουμε ιατρείο για να τα κάνει ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε, κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το σχολείο, το νοσοκομείο. Και δεν μιλάει κανένας, γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες, οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς προσπάθεια. Εδώ δηλαδή μου έχει γράψει για τα αδέσποτα.
4: 25.
2: Έχουν κάνει 25 σκυλιά περισυλλογή ο αντιδήμαρχος από εδώ με τον... αυτόν που έχει αναλάβει την περισυλλογή.
1: Λοιπόν, αυτά τα είπε στην Αγριά μετά από ένα δημοτικό συμβούλιο από αυτό της λογοδοσίας, όπου είχε τεθεί σχετικό ερώτημα από δημοτικό σύμβουλο της Μύζωνος Μειοψηφίας, τον κύριο Βαξεβανόπουλο. Πήγε λοιπόν το απόγευμα στην Αγριά, μιλούσε και στους κατοίκους, έθεσε και εκεί το θέμα των αδεσπότων, γιατί υπάρχει θέμα παντού. Δηλαδή δεν είναι
0: παντού, δεν
1: ένα
0: είναι,
1: μέρος τέλος πάντων στο Δήμο.
0: Δεν
1: και
0: πόλος,
1: έφερε
0: δεν
1: ως παράδειγμα την Αμερική, τη βρήκα σε ορισμένες πολιτείες να γίνεται αυτό, δηλαδή από υπερπληθυσμό και έλλειψη, πώς το λένε, υιοθεσιών, δηλαδή υπάρχουν αλλά δεν είναι τόσες και έχουν υπερπληθυσμό, κάνουν ευθανασίες. Υπάρχουν όμως και χώρες, ας πούμε, όπως η Σουηδία και η Ολλανδία, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται διαιροπάλου μόνο αν το ζώο είναι, πώς το λένε, έχει μια ασθένεια.
0: Που μπορεί να είναι
1: την οδηγεί στο θάνατο ή επίσης είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Και
1: δηλαδή και τα πολύ επιθετικά. Δεν ξέρω πώς αποφασίζουν και τι επιτροπές έχουν εκεί. Θέλω να πω, θα μπορούσε να φέρει και άλλα παραδείγματα άλλων χωρών και όχι της Αμερικής. Στη Γερμανία και στην Αγγλία δεν μπήκα να δω, να σου πω την αλήθεια, αν υπάρχει η ευθανασία για να μειώνονται οι πληθυσμοί. Δεν νομίζω ότι
0: δεν
1: υπάρχει πουθενά.
0: Δεν το έχω ξανακούσει τώρα για την Αμερική και δεν φαντάζομαι
1: στην
0: και
1: Αμερική,
0: όχι στις πολιτείες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σε κάποιες πολιτείες.
1: Γι' αυτό το είπα από την αρχή.
0: Αλλά
1: στις πολιτείες κυρίως του
0: επιλέγουμε,
1: Νότου.
0: Ό,τι θέλουμε να πούμε.
1: Ναι, να μην επιλέγουμε, γιατί σήμερα είπε ότι μετέφρασαν λάθος, θα μεταφέρουν αλλιώς οι παρουσιαστές ή έτσι οι παρουσιαστές ή αλλιώς οι παρουσιαστές. Τέλος πάντων, εκείνος επέλεξε αυτό το παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάτι άλλο και να πει ότι εμείς θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε. Τέλος πάντων, να σου πω ακόμη για να κλείσουμε ότι σε ό,τι αφορά το θέμα των αποθεματικών, γιατί έγινε και μια τέτοια συζήτηση, ότι το ποσό τελικά που έχει ο Δήμος είναι πολύ μικρό, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς, με αφορμή μια απάντηση που είχε δοθεί σε ερώτηση, είπε ότι άλλο το ταμιακό υπόλοιπο και άλλο το αποθεματικό του Δήμου, γιατί γίνεται και εδώ μια συζήτηση ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, τα 20 εκατομμύρια που λέει ότι υπάρχουν και είναι 14-15 χιλιάδες. Ρωτήστε, λέει, τους λογιστές. Τέλος πάντων, αυτά είναι σε γενικές γραμμές και το βασικό είναι ότι στην ουσία σήμερα για τα δέσποτα δεν ξέρω αν θα έλεγε αν δεν είχαμε γίνει πανελληνίως θέμα συζήτησης, γιατί στην ουσία είχε επιλέξει να πει κάποια βασικά έργα που θεωρεί εκείνος ότι είναι μεγάλα για να κάνει την ανακοίνωση τέλος πάντων της υποψηφιότητάς του.
0: Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας για το Δελτίο Ειδήσεων από τη Θεσσαλία. Σε ευχαριστώ. Και εγώ τώρα διαβάζω μία ανακοίνωση που έχει έρθει από το αστυνομικό μέγρο της Μαγνησίας. Καθώς εκεί φυλάσσονται ποδήλατα τα οποία έχουν βρεθεί και έχουν παραδοθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και καλούνται όποιοι πολίτες. Έχουν χάσει, τους έχουν κλέψει το ποδήλατό τους και θέλουν να πάνε εκεί να αναγνωρίσουν το ποδήλατό τους, να πάνε λοιπόν. Υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά της αστυνομίας από την 3η 5 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2, ή να επικοινωνούν με ένα τηλεφωνικό αριθμό, θα το δείτε στο site της ΕΡΤ σε λίγη ώρα στην πόλη του Βόλου, για να δείτε λοιπόν αν σας έχουν κλέψει το κινητό σας ή αν το χάσατε και το βρήκαν κάποιοι και υπάρχει εκεί, φυλάσσεται σε χώρους της αστυνομικής διεύθυνσης. Λοιπόν, κάπως έτσι, τι ώρα είναι, και 51, ναι. Βάλε μου λίγη μουσική, Δημήτρη, σε παρακαλώ.

Ξέρει ο Δημήτρης ότι αυτή η μουσική μου αρέσει και ιδιαίτερα για το κλείσιμο της εκπομπής. Αρίθα Φράγκλιν, έτσι, ένας θρύλος. Εκπληκτικά. Έτσι κλείνουμε λοιπόν το Θεσσαλικό Περισκόπιο για σήμερα, Δευτέρα, 4 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπαίνουμε στην άνοιξη, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Αφήστε πίσω το τι έγινε το τριήμερο. Πάμε για άλλες καλύτερες ημέρες. Έτσι πάντα ευχόμαστε. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Με τους συναδέλφους από όλη τη Θεσσαλία σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και εμείς θα είμαστε αύριο και πάλι μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ερτ Λάρισας, ερτ Βόλου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Την υποψηφιότητά του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σε συνέντευξη τύπου, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική σε αντιπολίτευση και θεσμούς. Αναφέρθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς, κάνοντας λόγο για έργα αρπαχτής και εγκατάλειψη, ενώ τόνισε ότι σήμερα συντηρείται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου. Υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή κράτησε την πόλη όρθια μετά τις καταστροφές, προωθώντας μεγάλα έργα όπως το υδρευτικό σχέδιο ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις ενεργειακές κοινότητες και τις όποιες ρυθμίσεις χρεών της ΔΕΙΑΝ, δηλώνοντας ότι μόνο οι πολίτες κρίνουν. Ολιγόλεπτη χαλαζόπτωση σε χωριά του Δήμου Φαρκαδόνα, Τρικάλων, χθες το μεσημέρι, προκάλεσε ζημιές σε σιτηρά και δενδρώδεις καλλιέργειες. Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές σε κυπευτικά δέντρα και αμπέλια. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε 19 μηνών παιδί από τη Σκόπουλο στο νοσοκομείο Βόλου παρά τους ανέμους, 7 έως 8 σημειωθούν ζημιές σε κυπευτικά δέντρα και αμπέλια. Με ασφάλεια μεταφέρθηκε 19 μηνών παιδί από τη Σκόπουλο στο νοσοκομείο Βόλου παρά τους ανέμους, 7 έως 8 μποφόρ από τον καπετάνιο Γιώργο Κυριαζή με το άξιο νεστή. Η διακομιδή κρίθηκε αναγκαία.

Συμμετοχή συνολικά 736 καθηγητές, οι οποίοι θα εκλέξουν τα 6 μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης από τους 13 συνολικά υποψηφίους που διεκδικούν τις θέσεις. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 5 το απόγευμα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαναστασίου στο κέντρο της Λάρισας εξαιτίας εργασιών συντήρησης των διαβάσεων πεζών από το Δήμο Λαρισαίων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κατεύθυνση, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Bilbao της Ισπανίας για το καλύτερο ευρωπαϊκό μουσείο, με τη μοναδική υποψηφιότητα από την Ελλάδα να προέρχεται από το Μουσείο Τσιτσάνι. Με απόφαση του, το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει δεκτή προσφυγή του Δήμου Λαρισαίων και ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να αξιολογήσει αίτημα του Δήμου για εξαίρεση του Δημοτικού Οδείου από το νόμο 2023 για καταργήση νομικών προσώπων Δήμων και την ένταξή τους σε αυτούς. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του χώρου μνήμης Δημήτρη Κασλά στο πουρί του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ενός χώρου που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας βιωματική εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική πορεία του Ταγματάρχη, που διακρίθηκε ως ηγετική στρατιωτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας. Για τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην αποκατάσταση του ιστορικού Ελληνομουσείου Ζαγοράς, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του και ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Σημειώνει ότι το έργο εντάχθηκε το 20 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ενώ η δημοπράτησή του πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Ιούλιο του 23. Την Πέμπτη συνεχίζεται στην Καρδίτσα η δίκη των έξω αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Η δίκη θα ξεκινήσει με καταθέσεις μαρτύρων με πρώτος τους γονείς του. Ολοκλήρωση θητείας για την αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας του Δήμου Τρικαίων Δήμητρα Νάτσινα, επικρατέστερος διάδοχος ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα ατόμων με αναπηρία Βασίλης Τσιούτσιας. Την απονομή υποτροφιών σε πρωτοετής φοιτητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις διοργάνωσαν σήμερα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ισραηλική Κοινότητα Βόλου. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος και ο Διευθυντής του ΔΟΥΕ Μαγνησίας Σωκράτης Ευελίδης για την προσφορά τους. Στη Διεθνή Έκθεση Travel Expo Cyprus 2026 συμμετείχε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας μαζί με φορείς της περιοχής και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Όπως επισημάνθηκε, τα μηνύματα από την κυπριακή αγορά ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξα, με τη Μαγνησία να παραμένει δημοφιλής προορισμός στα τουριστικά προγράμματα της Κύπρου. Εκδήλωση αποκαλυπτηρίων στο μνημείο που είναι αφαιρωμένο στον απόδημο ελληνισμό πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο εγκυκλικό κόμβο στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου. Το μνημείο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ΑΧΕΠΑ. Ακολούθησαν τα εγγένεια έκθεση αφαιρωμένη στον απόδημο ελληνισμό. Το βιβλίο της Μαρίας Βλάχου «Ο πολιτικός ρόλος των πολιτιστικών οργανισμών σε τι μας αφορά» παρουσιάζουν το Δίκτυο Ιστορικών και Λεωγραφικών Μουσείων και Συλλογών Νομού Καρδίτσας και η εκδόση Ασίνη αύριο σε 7 στο καφέ Δισκοπολείο Θερεμίνη στην πλατεία Στρατολογίας. Ο κύριος Στέφανος Πάικος επανεξελέγει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία Θεσσαλίας. Τέλος, 5 τόνοι τροφίμων από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Αποστολή στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Μετεώρων, ο Άγιος Παΐσιος. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηρά και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βαν ντε Φουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πυρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της Earth Volume, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά για τον μήνα Μάιο, έναν Μάιο που ξεκίνησε λίγο σαν Δεκέμβρη. Ελπίζουμε βέβαια αυτό να αλλάξει στην πορεία των ημερών. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Και αν προτιμάτε το διαδίκτυο, μέσω του earthecho.gr. Για τα όνειρα θα μιλήσουμε σήμερα, καθώς υπάρχει νέα μελέτη που απαντά στο τι καθορίζει τελικά τα όνειρά μας. Ο ύπνος και τα όνειρα γενικότερα είναι αγαπημένο θέμα της συγκεκριμένης εκπομπής, οπότε μιας και το βρήκα μπροστά μου, είπα να επανέλθουμε σε αυτό το μυστηριώδες έτσι θέμα που είναι τα όνειρα, αν είναι τυχαία αυτά που βλέπουμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι θυμούνται τα όνειρά τους και κάποιοι άλλοι όχι και πολλά άλλα. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Μελέτη λοιπόν καινούργια με θέμα το τι καθορίζει τελικά τα όνειρά μας, τα οποία φαίνεται ότι δεν σχηματίζονται τυχαία, και αυτή η μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά το περιεχόμενο των ονείρων μας. Αυτή η μελέτη έχει γίνει από το IMT School for Advanced Studies Λούκα στην Ιταλία και αμφισβητεί την ιδέα ότι τα όνειρά μας είναι απλώς τυχαία παραπροϊόντα του μυαλού μας. Τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν και στα επιστημονικά περιοδικά δείχνουν ότι τα όνειρα διαμορφώνονται από ένα συνδυασμό σκέψης, συναισθημάτων και εμπειριών. Οι ερευνητές ανέλησαν περισσότερους από 3.700 ενήλικες, δηλαδή κατέγραψαν τα όνειρά τους και τις καθημερινές εμπειρίες τους. Οι συμμετέχοντες ήταν από 18 ως 70 ετών. Για δύο εβδομάδες λοιπόν οι εθελοντές κατέγραφαν όσα ζούσαν, ενώ οι επιστήμονες συγκέντρωναν δεδομένα για την ποιότητα του ύπνου, τα γνωστικά μοτίβα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και την ψυχολογική τους κατάσταση. Μετά χρησιμοποίησαν προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, δηλαδή αυτή είναι μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, για να αναλύσουν πώς περιέγραφαν οι συμμετέχοντες την καθημερινότητά τους και τα όνειρά τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα όνειρά απέχουν πολύ από το να είναι τυχαία. Αντιθέτως, εμφανίζουν σαφή μοτίβα και αντικατοπτρίζουν ένα συνδυασμό εσωτερικών χαρακτηριστικών και εξωτερικών επιρροών. Άτομα, ας πούμε, που μέσα στη μέρα πηδούν από τη μία σκέψη στην άλλη χωρίς συνοχή, ανέφεραν συχνότερα όνειρα αποσπασματικά ή γρήγορα μεταβαλλόμενα. Αντιθέτως, όσοι θεωρούσαν τα όνειρα σημαντικά, τα βίωναν ως πιο ζωντανά και πιο έντονα. Ρόλο φαίνεται ότι παίζουν και τα εξωτερικά γεγονότα όμως. Κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της πανδημίας του COVID, τα όνειρα έγιναν πιο έντονα και συχνά είχαν να κάνουν με περιορισμούς, με εγκλωβισμό, με τέτοια πράγματα. Όταν η καθημερινότητα επανήλθε, αυτά τα μοτίβα σταδιακά υποχώρησαν, δείχνοντας ότι τα όνειρα μεταβάλλονται μαζί με την ψυχολογική μας κατάσταση. Θα λέγαμε επίσης ότι τα όνειρα με έναν τρόπο μετασχηματίζουν την πραγματικότητα. Δεν αναπαράγουν απλώς την καθημερινότητα. Χώροι, ας πούμε, όπως το γραφείο ή το νοσοκομείο ή το σχολείο, σπάνια εμφανίζονται αυτούσιοι. Αντιθέτως, αντίθενται σε πιο παράξενες και συχνά σουρεάλ σκηνές, όπου μπλέκονται διαφορετικά περιβάλλοντα και οπτικές. Τα ευρήματα της έρευνας, όπως είπαν και οι επικεφαλής της μελέτης, δείχνουν ότι τα όνειρά μας δεν είναι απλώς αντανάκλαση των εμπειριών μας, αλλά μια δυναμική διαδικασία που διαμορφώνεται από το ποιοι είμαστε και τι ακριβώς ζούμε. Η έρευνα αναδεικνύει επίσης το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και εδώ, στη μελέτη, ας πούμε, αυτού του θέματος, των ονείρων. Τα μοντέλα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα μπορούν επίσης να αναλύουν περιγραφές ονείρων με ακρίβεια παρόμοια με αυτή των ανθρώπων, ανοίγοντας νέους δρόμους στους επιστήμονες για την κατανόηση της συνείδησης, της μνήμης και της ψυχικής μας υγείας.

Και άλλη μελέτη σας έχω νέα σε σχέση με τα όνειρα, που απαντά στο αν τα όνειρα μπορούν να βοηθήσουν στο να λυθούν προβλήματα. Σε έναν λοιπόν από τους διαχρονικά πιο αμφισβητήσιμους ισχυρισμούς για το αν μπορούν τα όνειρά μας να επιλύσουν γρίφους, πόσο μάλλον τα προβλήματά μας, κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερευνητές αυτή τη μελέτη. Κάνοντας έναν απαραίτητο διαχωρισμό, ανέφεραν ότι αρκετοί κοιμούνται και ονειρεύονται με διάβγεια, σε εισαγωγικά, δηλαδή μπορούν να αναγνωρίσουν ότι βρίσκονται μέσα σε ένα όνειρο και σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν το περιεχόμενό του. Για τους επιστήμονες αποτελούν ένα κρίσιμο παράθυρο κατανόησης τα όνειρα, σχεδόν παραισθητικής κατάστασης μεν, αλλά ένα κρίσιμο παράθυρο κατανόησης. Σε αυτή τη νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neuroscience of Consciousness, οι ερευνητές ζήτησαν από ανθρώπους διαυγής και μη να ονειρευτούν ότι προσπαθούν να λύσουν ένα συγκεκριμένο γρίφο, τον οποίο δεν είχαν καταφέρει να επιλύσουν πριν κοιμηθούν. Αν και το δείγμα ήταν μικρό, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ονειρεύτηκαν όντως το γρίφο, είχαν περισσότερες πιθανότητες να τον λύσουν το επόμενο πρωί. Ενδιαφέρον επίσης φάνηκε ότι οι κανονικοί ονειρευτές έτσι, τα πήγαν καλύτερα από τους διαυγείς. Τα όνειρα γενικώς είναι ένα δύσκολο πεδίο για την επιστήμη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Για πολλά χρόνια το όνειρο θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο να μελετηθεί επιστημονικά, όπως επισημαίνει και ο Ρόμπερτ Στίνγκολ, που είναι καθηγητής στο MIT και μελετά τον ύπνο και τη μνήμη. Οι αφηγήσεις όσων μόλις ξυπνούν δεν αποτελούν μια αντικειμενική πηγή, γιατί όλα όσα θα μας πούν, ας πούμε, βασίζονται αποκλειστικά σε όσα θυμούνται. Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει κάποιες μεθόδους για να εξετάσουν πόσο ο ύπνος και τα όνειρα επηρεάζουν τις επιδόσεις των ανθρώπων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η παροχή ηχητικών ερεθισμάτων κατά τη φάση REM, για παράδειγμα, όπου εμφανίζονται και τα περισσότερα όνειρά μας, μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σε μια δεξιότητα που κάποιος μαθαίνει. Το 2021, σε άλλη έρευνα από το Northwestern University, είχε ανακοινωθεί ότι οι ερευνητές κατάφεραν αμφίδρομη επικοινωνία με διαυγείς ονειρευτές, οι οποίοι απαντούσαν σε μαθηματικές ερωτήσεις μέσα στο όνειρο, με συγκεκριμένες κινήσεις των ματιών. Και η εξέλιξη αυτή άνοιξε το δρόμο, θα λέγαμε, για μια πιο άμεση μελέτη του ονειρικού περιεχομένου. Σε αυτή τώρα τη νέα μελέτη που αναφερόμαστε, 20 συμμετέχοντες προσπάθησαν να λύσουν λογικούς γρίφους, ο καθένας με το δικό του ηχητικό υπόβαθρο. Όταν έμπαιναν στη φάση REM, οι ερευνητές αναπαρήγαν το ηχητικό σήμα ενός γρίφου που δεν είχε λυθεί ως υπενθύμηση για να τον δουλέψουν οι άνθρωποι μέσα στο όνειρο. Το πρωί, όσοι είχαν ονειρευτεί το γρίφο, παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, ωστόσο η διάβγεια δεν φάνηκε να βοηθά. Σύμφωνα με μια θεωρία, κατά την εγρήγορση συχνά κολλάμε σε λάθος λύσεις. Μας επιτρέπει να ξεχάσουμε αυτή την προσκόλληση, κατά μία έννοια, δίνοντας χώρο σε πιο δημιουργικές συνδέσεις. Αντιθέτως, η συνειδητή προσπάθεια μέσα σε ένα διαυγές όνειρο ίσως εμποδίζει αυτή τη διαδικασία. Τα ευρήματα συνάδουν και με προηγούμενη έρευνα του MIT, όπου εθελοντές είχαν κληθεί να ονειρευτούν δέντρα και εμφάνισαν μεγαλύτερη δημιουργικότητα σε σχετικά τεστ το επόμενο πρωί. Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι στόχος δεν είναι, τουλάχιστον προς το παρόν, η μηχανική εντός εισαγωγικών αξιοποίηση των ονείρων για πρακτικούς λόγους. Πρώτα χρειάζεται να καταλάβουμε τι ακριβώς εξυπηρετούν. Ανοιχτό παραμένει επίσης και το ερώτημα της διάρκειας του αποτελέσματος. Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη ενίσχυση δημιουργικότητας ή μπορεί αυτό όλο να έχει μια πιο μακροχρόνια επίδραση? Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα όνειρά μας δεν είναι απλώς τυχαίες εικόνες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ίσως αποτελούν ένα πιο σύνθετο μηχανισμό επεξεργασίας σκέψεων και ιδεών από ό,τι μέχρι σήμερα πιστεύαμε.

τώρα γιατί κάποιοι άνθρωποι θυμούνται τα όνειρά τους περισσότερο από κάποιους άλλους. Σύμφωνα με τις νέες έρευνες που υπάρχουν, παράγοντες όπως η ηλικία, η ροπή στην ενδοσκόπηση, ακόμα και οι εποχές του χρόνου αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητά μας να ανακαλούμε τα όνειρά μας. Η μελέτη των ονείρων είναι συχνά ένας σαφής και απρόβλεπτος τομέας. Αυτό που βρίσκεται στη σφαίρα των ονείρων είναι βαθιά προσωπικό και είναι δύσκολο να επαληθευτεί επιστημονικά. Το γεγονός ότι η μνήμη των ονείρων είναι αποσπασματική, ελλιπής και συχνά διαμορφώνεται από τα συναισθήματα, τις πρόσφατες εμπειρίες, την υγεία, ακόμα και τα επίπεδα άγχους, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Το ερώτημα πού ταξιδεύει η συνείδηση κατά τη διάρκεια του ύπνου μας και τι συμβαίνει, παραμένει προς το παρόν ένα μυστήριο. Ωστόσο, μια πτυχή μπορεί να εξεταστεί μέσα από το φακό της επιστημονικής μεθόδου, και αυτό είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι σε θέση να θυμούνται τα όνειρά τους περισσότερο από άλλους. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και αυτή διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα ανάκλησης των ονείρων κατά την αφύπνιση και αναδεικνύει ποια ατομικά χαρακτηριστικά και μοτίβα διαμορφώνουν αυτό το φαινόμενο. Για τη συλλογή των δεδομένων, οι ερευνητές διεξήγαν μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 217 άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, ηλικίες από 18 σε 70 χρονών, σε μια μεγάλη διάρκεια χρόνου από το 2020 μέχρι το 2024. Οι συμμετέχοντες κρατούσαν ημερολόγιο ονείρων και συμπλήρωσαν μετά ψυχομετρικές, γνωστικές και εγκεφαλογραφικές αξιολογήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης συσκευές για την παρακολούθηση των μοτίβων του ύπνου. Οι συγγραφείς τώρα της μελέτης αυτής αναφέρουν ότι παρά την πανταχού παρουσία τους, οι μηχανισμοί μέσω των οποίων ο εγκέφαλος δημιουργεί ονειρικές εμπειρίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Αυτό καθιστά τη μελέτη των ονείρων και τη συνείδηση σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σύνορα της νευροεπιστήμης γενικά. Οι μελετητές πιστεύουν ότι, δεδομένου ότι ορισμένα όνειρα αντικατοπτρίζουν ανησυχίες ή προκλήσεις στην πραγματική ζωή, η ανάκλησή τους μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση λύσεων ή στην πρόβλεψη κινδύνων, παρέχοντας ένα προσαρμοστικό πλεονέκτημα. Αν και η επιστημονική συζήτηση σαφώς συνεχίζεται, αυτή η νέα μελέτη παρέχει κάποια περίεργα και αποκαλυπτικά στοιχεία. Ένα βασικό εύρημα, ας πούμε, είναι ότι η ικανότητα ανάκλησης ονείρων συνδέεται, με βάση τη μελέτη αυτή, με την ευπάθεια ενός ατόμου σε γνωστικές παρεμβολές. Αν σκεφτούμε τη διαδικασία του ξυπνήματος και της ανάκλησης των ονείρων μας, συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να αγνοήσουμε τον εξωτερικό κόσμο που μας βομβαρδίζει με διάφορα ερεθίσματα, όπως το να κλείσουμε το ξυπνητήρι, να ελέγξουμε την ώρα ή να βιαστούμε γιατί έχουμε αργήσει στη δουλειά, όπως λένε οι ειδικοί. Όλοι αυτοί οι αντιπερισπασμοί αντιπροσωπεύουν τη γνωστική παρεμβολή που περιγράφει η μελέτη και καθιστούν τη μνήμη ενός ονείρου πρόκληση. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους που φωνάζουν, ενώ εμείς προσπαθούμε να ακούσουμε ένα φίλο που ψιθυρίζει κάτι σε μια γωνιά και μετά να προσπαθούμε να θυμηθούμε τι μας είπε. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ικανότητα να αγνοούν τους παράγοντες που αποσπούν την προσοχή τους ανακαλούν συχνότερα το περιεχόμενο των ονείρων τους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι άνθρωποι που προσδίδουν νόημα στα όνειρά τους, που είναι περίεργοι για την ίδια τη φύση των ονείρων, τα χαρακτηριστικά τους, το νόημά τους κτλ., τείνουν να τα ανακαλούν συχνότερα. Στην πραγματικότητα, ένα προηγούμενο ενδιαφέρον για τα όνειρα μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο να εφαρμόσει στρατηγικές για τη βελτίωση της ανάκλησης των ονείρων του, όπως ας πούμε η τήρηση ενός ημερολογίου. Οι επιστήμονες επίσης παρατήρησαν ότι η τάση για περιπλανήσεις του μυαλού αναδεικνύεται στην μελέτη τη συγκεκριμένη ως ένας άλλος ισχυρός θετικός παράγοντας στο να θυμόμαστε τα όνειρά μας. Με άλλα λόγια, όσοι είναι επιρρεπείς στην ενδοσκόπηση, στον αναστοχασμό, είναι πιο πιθανό να θυμούνται τι ονειρεύτηκαν το προηγούμενο βράδυ. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πιο πολύ για το νόημα των ονείρων τους έχουν ένα πιο στοχαστικό μοτίβο προσωπικότητας και αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει εν μέρη γιατί αφιερώνουν μεγαλύτερη προσοχή στα όνειρά τους.

Επίσης, στη συγκεκριμένη μελέτη για την οποία μιλάμε, ο ελαφρύς ύπνος συνδέθηκε με μεγαλύτερη ανάκληση των ονείρων, καθώς στον βαθύ ύπνο κυριαρχεί εγκεφαλική δραστηριότητα αργών κυμάτων, όπως λένε οι επιστήμονες, η οποία μπορεί να επηρεάζει την κωδικοποίηση της μνήμης και να μειώνει την επίγνωση της ονειρικής μας εμπειρίας. Στην περίπτωση λοιπόν των ονείρων, ο εγκέφαλος πρέπει να καταγράψει το όνειρο πριν ξυπνήσει. Ωστόσο, ο ύπνος διαταράσσει τις διαδικασίες μνήμης και αν ένα όνειρο δεν κωδικοποιηθεί, για να το πούμε έτσι, σωστά, λόγω του ότι εμείς κοιμόμαστε βαθιά ή των περισπασμών κατά την αφύπνισή μας ή της έλλειψης προσοχής στο όνειρο, τότε το όνειρο μπορεί να ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και άλλα ευρήματα που σχετίζονται με την ηλικία, ας πούμε. Η μελέτη δείχνει ότι αν και η γύρανση δεν μειώνει την ικανότητα να ονειρεύεται κανείς, κάνει την ανάκληση των ονείρων λιγότερο συχνή. Οι νεότεροι άνθρωποι έχουν γενικώς καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερες ικανότητες συγκέντρωσης, οι οποίες τους βοηθούν να διατηρήσουν και τις ονειρικές τους εμπειρίες. Καθώς μεγαλώνουμε όμως, οι ικανότητες αυτές μειώνονται και αυτό είναι φυσιολογικό, καθιστώντας την ανάκληση των ονείρων πιο δύσκολη. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις εποχές, γιατί και αυτό παίζει ρόλο από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη μελέτη βρήκε ότι η ανάκληση ονείρων ήταν χαμηλότερη το χειμώνα σε σύγκριση με την άνοιξη και το φθινόπωρο, γεγονός που υποδηλώνει μια εποχιακή επίδραση στη συχνότητα ανάκλησης των ονείρων μας. Χρειάζεται βεβαίως περισσότερη έρευνα για την κατανόηση αυτού του φαινομένου. Πάντως, μια μελέτη που είχε γίνει το 2024 είχε διαπιστώσει ότι οι μικρότερες μέρες του χειμώνα μπορεί να οδηγούν σε βαθύτερο, πιο αδιάκοπο ύπνο, ο οποίος μπορεί να μειώσει την πιθανότητα να ξυπνήσει κανείς κατά τη διάρκεια του REM ύπνου, γνωστού και ως ύπνου ραγδαίων κινήσεων των ματιών, όταν τα όνειρα είναι συνήθως πιο εύκολο να ανακληθούν. Επίσης, να πούμε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν οι άνθρωποι είμαστε βιολογικά σχεδιασμένοι να θυμόμαστε ό,τι βλέπουμε στα όνειρά μας ή αν αυτή η ικανότητα προσφέρει κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, η ανάμνηση ορισμένων ονείρων μπορεί να είναι και ευεργετική, ιδίως για τη συναισθηματική επεξεργασία, τη μνήμη και την επίλυση προβλημάτων. Οι ερευνητές το συνοψίζουν ως εξής. Τα όνειρα συχνά μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, τα άγχη μας και η ανάμνησή τους μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση από προηγούμενες εμπειρίες και να βελτιώνει και τη ρύθμιση των συναισθημάτων μας. Κάποιοι άλλοι ερευνητές επίσης υποστηρίζουν ότι τα όνειρα επιτρέπουν στον εγκέφαλό μας να προσομοιώνει απειλές και να προβάρει πιθανές αντιδράσεις σε ένα ασφαλές όμως περιβάλλον. Ωστόσο, το βαθύτερο ερώτημα του γιατί ονειρευόμαστε, όπως καταλήγει η μελέτη, τόσο από βιολογική άποψη, όσο και σε σχέση με τον αντίκτυπό του στη γνωστική μας ικανότητα, αλλά και την ευημερία μας, παραμένει ξεκάθαρα ανοιχτό.

Τι είναι όμως τελικά τα όνειρα? Προβλέπουν το μέλλον, μας υπενθυμίζουν απλώς στιγμές και σκηνές του παρελθόντος που έχουμε ζήσει, προσπαθώντας να κατανοήσουν γιατί βλέπουμε όνειρα. Επιστήμονες ελπίζουν ότι θα βρουν τι σημαίνει αυτή η νυχτερινή πομπή εικόνων, έτσι, που εμφανίζεται στον ύπνο μας κάθε βράδυ. Από τότε που ο Σίγμουντ Φρόιντ δημοσίευσε τις αμφιλεγόμενες θεωρίες του γύρω από τη σημασία των ονείρων, παλιά, έτσι, το 1900, ο άνθρωπος εξακολουθεί να παραμένει γοητευμένος από το συνοθήλευμα εμπειριών που φαίνεται να ζει ενώ κοιμάται. Ο Φρόιντ ήταν πεπισμένος ότι τα όνειρα αντιπροσωπεύουν ανεκπλήρωτες επιθυμίες ή ευχές, ενώ αργότερα ερευνητές άρχισαν να υποστηρίζουν την άποψη ότι εμπεριέχουν μια πιο πραγματιστική, αν θέλετε, ποιότητα, κάτι σαν μια αντανάκλαση της ζωντανής ζωής. Υπάρχουν τώρα δύο νέες εξελίξεις σε αυτό το τομέα που μπορεί να προσφέρουν μερικές πιο δυνατές απαντήσεις στο ερώτημα από τι είναι φτιαγμένα τα όνειρά μας. Από αυστηρά βιολογική σκοπιά, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να μάθουν πολλά για τη φυσιολογική διαδικασία των ονείρων που εμφανίζονται, όπως λέγαμε και πριν, κυρίως κατά τη φάση REM του ύπνου μας. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, λοιπόν, όπως λέει και ο Πάτρικ Μακναμάρα, που είναι νευροβιολόγος στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, το ακραίο τμήμα του εγκεφάλου μας, αυτό που λέμε το συναισθηματικό κομμάτι δηλαδή, ενεργοποιείται έντονα, ενώ ο ραχιαίος πλευρικός προμετωπιός φλοιός, το εκτελεστικό μέρος του εγκεφάλου, για να το πούμε πιο απλά, υπολειτουργεί. Συνεπώς, το είδος των γνωστικών θεμάτων, έτσι, που βιώνουμε κατά τη διάρκεια των ονείρων μας, είναι πολύ συναισθηματικές, οπτικά ζωντανές, είναι συχνά παράλογες, ασύνδετες και μερικές φορές εντελώς περίεργες. Αυτό υποδηλώνει ότι τα όνειρά μας μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο στη συναισθηματική μας σταθερότητα. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει, όπως πιστεύουν πολλοί ερευνητές των ονείρων, ότι τα όνειρα είναι τυχαίες εκφράσεις συναισθημάτων ή χωρίς να έχουν κάποια πνευματική έννοια. Και ενώ ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα μοτίβα των ονείρων που βλέπει κανείς είναι το αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι νευρώνες στον εγκέφαλό του, άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι μία πλάνη τα όσα γνωρίζουμε για τη δράση του εγκεφάλου, και όλα αυτά αναιρούν το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μια υποκειμενική ψυχολογική έννοια σε αυτά, περισσότερο από ότι ισχύει για όσα σκέφτεται κανείς όταν είναι ξύπνιος. Ότι δηλαδή στα όνειρα σκεφτόμαστε με μια διαφορετική βιοχημική κατάσταση απλώς. Σύμφωνα τώρα με τον επιστήμονα τον Μακναμάρα, τα όνειρα βοηθούν τον εγκέφαλό μας να επεξεργάζεται συναισθηματικές αναμνήσεις και να τις εντάσσει στη μακροχρόνια μνήμη. Και ακριβώς επειδή ορισμένα γεγονότα είναι τραυματικά, συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες, και αυτό μας προκαλεί τους εφιάλτες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η υψηλή συγκέντρωση κορτιζόλης μπορεί να επηρεάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ υπόκαμπου και αμυγδαλής, που είναι τα δύο κύρια συστήματα του εγκεφάλου μας που συνιστούν τη μνήμη. Οι αναμνήσεις δεν ενσωματώνονται, απλά υπάρχουν. Σε περίπτωση που κάποιος πάσχει, ας πούμε, από μετατραυματικό στρες, μπορεί να βιώνει την ίδια κατάσταση στα όνειρά του ξανά και ξανά. Πολλοί επιστήμονες, βάσει διαφόρων ερευνών που έχουν γίνει κατά καιρούς, πιστεύουν ότι τα όνειρα μπορεί να βοηθούν τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις απειλές που ζει, συναισθηματικά, διανοητικά και σωματικά. Στα όνειρά μας μπορούμε να δοκιμάζουμε διάφορα σενάρια, ας πούμε, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Τώρα, χάρη σε ιστοσελίδες και εφαρμογές που υπάρχουν, χιλιάδες άνθρωποι μπορούν να αναφέρουν τα όνειρά τους σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, και αυτό επιτρέπει στους ερευνητές να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις σε ορισμένα πολύ βασικά ερωτήματα. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται αυτό που λέμε δεδομένα ονείρων, έτσι, από διάφορες ιστοσελίδες και εφαρμογές, όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες χιλιάδες εμπειρίες ονείρων, και από εκεί μέσα φαίνεται ότι οι γυναίκες, ας πούμε, ονειρεύονται σχεδόν εξίσου τόσο άντρες όσο και γυναίκες, έτσι, στον ύπνο τους, ενώ τα όνειρα των ανδρών καταλαμβάνονται κατά τα 2/3 από άντρες. Λέω έτσι ένα παράδειγμα. Επιπλέον, βάσει των ερευνών, οι άντρες φαίνεται ότι βλέπουν πιο συχνά όνειρα στα οποία υπάρχει, έτσι, θυμός, ένταση και σωματική βία, ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν περισσότερο θλίψη και λεκτική εχθρότητα. Η ερμηνεία αυτών των διαφορών, βεβαίως, απαιτεί περαιτέρω μελέτη, ωστόσο είναι ένα στοιχείο.

Τώρα, ο λόγος για τον οποίο ονειρευόμαστε δεν είναι ακόμα γνωστός. Γενικώς οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών λόγων πάνω από μια συγκεκριμένη θεωρία. Σύμφωνα με πολλές έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει, τα όνειρα μπορούν να εξυπηρετούν μια ουσιαστική λειτουργία για την ψυχική, συναισθηματική και ψυχική μας υγεία. Ωστόσο, κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορεί να μην εξυπηρετούν και απολύτως τίποτα, κανέναν πραγματικό σκοπό. Ο Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, πίστευε ότι τα όνειρα αντανακλούν τις ενδόμιχες επιθυμίες και ανησυχίες. Έλεγε ότι τα όνειρα καθοδηγούνται από τις καταπιεσμένες και ασυνείδητες επιθυμίες μας, όπως τα επιθετικά και σεξουαλικά ένστικτα και απαγορευμένες τάσεις γενικότερα. Και ενώ πολλοί από τους ισχυρισμούς του έχουν καταρριφθεί, μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτές τις ιδέες, όπως για παράδειγμα, όταν καταπιέζουμε κάποιες σκέψεις, αυτές εμφανίζονται στα όνειρά μας. Άλλη μια θεωρία είναι ότι κατά τη διάρκεια των ονείρων μας ο εγκέφαλος βάζει σε τάξη τις πληροφορίες. Η υπόθεση της ενεργοποίησης σύνθεσης προτέθηκε για πρώτη φορά από τους επιστήμονες του Harvard ήδη από το 1970. Και ακόμη είναι η πιο ευρέως αποδεκτή εξήγηση του γιατί ονειρευόμαστε και η οποία υποστηρίζει ότι τα όνειρα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του μυαλού μας να βάλει νόημα, να βγάλει μάλλον νόημα από τυχαία ηλεκτρικά σήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της φάσης REM του ύπνου που συνήθως εκεί βλέπουμε τα όνειρά μας. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η εμπέδωση της μνήμης, η διαχείριση των συναισθημάτων, όλα συμβάλλουν στο περιεχόμενο των ονείρων μας. Άλλη μια θεωρία είναι ότι βοηθούν στην εμπέδωση της μνήμης τα όνειρα, είναι η θεωρία δηλαδή της επεξεργασίας πληροφοριών. Η ονειρική δραστηριότητα συνδέεται στενά με συγκεκριμένα στάδια του ύπνου, τα οποία είναι απολύτως κρίσιμα για την εδραίωση της μνήμης. Καθώς αυτές τις φάσεις ακριβώς ο εγκέφαλος ανακτά, οργανώνει και αφομοιώνει τις νέες πληροφορίες. Με βάση τώρα αυτή τη θεωρία, όταν εμείς ονειρευόμαστε, ο εγκέφαλος μας είναι ελεύθερος να ταξινομήσει αναμνήσεις και εμπειρίες, να απορρίψει όσες δεν είναι σχετικές με το τώρα και να ενσωματώσει όσες είναι πολύ σημαντικές. Άλλη θεωρία είναι ότι τα όνειρα αντανακλούν την καθημερινότητά μας, πολλές φορές τα σχετικές με το τώρα και να ενσωματώσει όσες

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε δύο λεπτάκια που θα πάει ακριβώς μία η ώρα, συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως συμβαίνει καθημερινά στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Βόλου. Και παράλληλα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποσύριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκέ στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΣΕΡΟΝ οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και τον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια, μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Σχηματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι όπως είπαμε θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Ξυχνίας Εγκλημάτων ΣΕΡΟΝ. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, και δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν κάτι βέβαια που έτσι επισκίεσαι, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και σε αυτή περίπτωση μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι, τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι, ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν, έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα, έτσι. Ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμος, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό.
2: Προφανώς. Ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα να μέρεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτη Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Μάλιστα. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι,
2: δυστυχώς,
0: στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στο δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη επέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η 54χρονη που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται, και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι, στο θώρακα και στην πλάτη, τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακού κύματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
0: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της, Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μέσα
3: δηλαδή,
0: σε όλο αυτό.
3: Και πάει καλό, ναι, πάει καλά. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
4: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
0: Ειρήνη,
4: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιον, συγγνώμη, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει, να κοστίσει τη ζωή σαν στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε τεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόπισε τα αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό των 15χρονων από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του, από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά, νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εισιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονο είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
0: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες. Μπορούν να προκαλέσουν.
4: Ακριβώς.
0: Και αυτές έκρηξη, έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς, και γι' αυτό.
4: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή, καλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από όλη την, από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Κοζάνης, οι δράστης ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική στο σελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την αντικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23 διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
0: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
5: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
0: Έτσι.
5: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
5: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
6: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα.
0: Ναι.
6: Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
0: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
6: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας,
0: ναι,
6: εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης λοιπόν και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
0: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι
6: ακριβώς
0: φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανιών, καθώς στον Ιτσαγγελέα πάνε οι τέσσερις συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, είχαν συλληφθεί. Άλλος ένας 20χρονος παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο, μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή, είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης, προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης, αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και της πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πηγαίνουν πάντα έδαφος, επενδύουν στο να αγχώσουν το συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στον συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο,
1: καθόλου,
0: επειδή
1: καθόλου.
0: Έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε,
1: τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: έτσι,
1: το λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ακούμε, δεν ακούμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια βιοπτονικής κάναβης αξίας 1.700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιος κατά την απολογία του στην κυρία Ανακρίτρια υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα χαρτικά. Ο ίδιος πήγε σε περιοχή της Βαλένθιας όπου φόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και αυτό το λέω από την εμπειρία μου στο δικαστικό ρεπορτάζ. Κάθισε μία ώρα περίπου στο γραφείο της κυρίας Ανακρίτριας, βέβαια κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είναι συνεργάσιμος, ότι δεν έδωσε πολλά πράγματα. Όμως αυτή η υπόθεση πώς έχει. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου. Οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό FBI έλαβε πληροφορίες πως βουλγαρικά φορτηγά νταλίκες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και ναι, από εκεί. Ξέραν ακόμη η αστυνομική Ευρυδίκη πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Και έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Πλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
0: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλό σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου,
0: στοιχείο
3: που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
4: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
4: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική. καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στείλουν μπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίκιο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό, ναι, που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσεις μάλιστα, συνελήφθη χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του, πήπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, ναι, μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πάντες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο.
0: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξαπτους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
4: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
0: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
6: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Μετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μία πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
0: Ναι.
6: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτο, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Κοτογιώργης στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
0: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
7: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε, ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές, και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
0: Τα έχει με τα γαλλικά, το όχι ο κύριος Μπέος.
7: Ναι, το όχι με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή, ναι, και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα, ναι, είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στην Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο, και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου φυσικά δεν παρίσταται ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα Δημοτικό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί, ναι, υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο ίδιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, ναι, δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
0: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
8: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο, και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή τις τελευταίες 5 μέρες, που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%. Αφορά εδώ τον νομό της Λάρισας. Μιλάμε, ναι, για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%, και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρήρωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα που θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκδηλωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
0: Μάλιστα.
8: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την και άλλη ζωονόσο πριν, που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Όπως το πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
9: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σημαίνει η χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
0: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή, η αλήθεια είναι. Ναι.
9: Ακριβώς. Τα τερτύπια του καιρού σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν, και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυδική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δαντρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω και της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
0: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζάκυνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος οκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
0: Μάλιστα.
10: Μάλιστα, θα ακολουθήσει και τρίτος ογκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, ό,τι αυτό συνεπάγεται να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα, και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό
0: κομμάτι. Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
10: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
0: Ναι.
10: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης οκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας, όπως είπαμε, προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από.
10: Σήμερα έχουμε καλά νέα, να σας πω.
0: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
10: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου με υποσταλέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές, όπως η παιδιατρική.
0: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο, είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του Ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη ελέγχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή δύο γιατροί και δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
0: Είναι και πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
11: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
0: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
12: Ναι, πράγματι, είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα, διότι σε πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Ημαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά κάνεις αυτό, να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται ή να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν τρεις φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης, mm-hmm. αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσκοπεί φυσικά στην ναι. ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό γελ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο γελ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
14: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει καλό μεγάλη ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης, η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσου επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30%, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μια ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, mm-hmm. υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
0: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
14: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί ναι. και άρχισαν και οι πίσες τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο Ναύπλιο που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 11ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της έκθεσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί ναι. και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησία.
0: Είναι υπερβολή.
15: Πραγματικά είναι φοβερό.
0: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαΐδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαΐδα, καλό σου μεσημέρι.
16: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σειροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους. Είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών όπου χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική σύνδεση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντο και Φλόρινα, με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την Έδεσσα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12.40 με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να

0: πεδροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8.30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Καιρός.
1: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Και τώρα τι? Τι κάνουμε άρα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερία στην Ορμούζ? Τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή. Δεκαπεθύμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ για εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, καιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα θανάτου ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του, σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φαρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, όπου ανέρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ότι έχει όλες τις επιλογές, δηλαδή.
1: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούζ.
0: Με το αμερικανικό πλοίο.
1: Ακριβώς. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς, που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης, μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούζ αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω, και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Να πούμε ότι αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε κοντά στο νησί Τσάσκ του Στάστενα του Ορμούς, στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος, και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
0: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε. Με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno, το οποίο εμφανίστηκε
1: σε ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν, δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του Ιρανικού εμπορικού πλοίου, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούς, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασαν όλους τους, το πρώτο πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο Αούν να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, ωραία, η οποία απέδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη, ωραία, παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολά.
0: Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι αναμονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ σε ένα του ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Συρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
3: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
0: Εδώ μεταξύ αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίγου.
3: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
4: Μάλιστα.
3: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
4: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
3: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και τις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον πολιτικό μας τάχτη, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου Άκη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα, το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή έστω, μικρή αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
0: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
5: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι, υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
0: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τις συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δημοσκοπίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπίες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάχτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα, και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν ότι στον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα κοινοπολιτικό.
0: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα στο
7: είναι σύνδεκο, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, άντως, βέβαια.
7: Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής.
0: Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
7: Και στο συνέδριο, ναι, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι είναι Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια, αλλά και συνεδριά της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι αναφορά στη δημοσκοπήση που είπε, διπλάσεις, σταθερά διπλάσεις επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και να πω, λοιπόν, είχαμε την απάντηση σήμερα.
7: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται γιατί, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλω στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν έχει οφείλουμε την ανοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
7: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων τελευταία μπλόφα και θα προβληθεί το από το βράδυ, θα προβάλλεται σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
0: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
7: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα στις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσογιάδες στις βάρος τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θύτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
0: Ωραία.
7: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νότι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξει σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά του Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ στη Βουλή.
0: Για εξεταστική.
8: Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
0: Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεσε πριν από λίγο μόλις το Πασό. Μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
0: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
8: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα από την Χάρη Λαοτρικούπη το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ με σκληρή γλώσσα για τα του Νίκο Ανδρουλάκη και το Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κύριος Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8, στο Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βρατέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
9: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσβολή για πρόσωπα ιστορικά.
0: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαρή Λαοτρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαρή Λαοτρικούπη τώρα. Πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη, απάντησε μέσω του Air News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
10: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
11: Ναι.
10: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
11: Τώρα, δεν ειδικά στην περίπτωση.
10: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
12: Όχι,
11: δεν
12: γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
11: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
10: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
11: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
10: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
0: Τώρα μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
0: Μάλιστα, τώρα επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτιλήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
13: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
0: Με το ντοκιμαντέρ του Sky αφορικά με τα γεγονότα του 2015.
13: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρίζονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας στην εσωτερική πολιτική ατζέντα με το σκηνικό πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες στο πολιτικό σκηνικό.
14: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
11: Mm-hmm.
14: Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καρυπιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της οικονομίας στην άκρη τώρα και να δούμε, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
15: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
0: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο. Για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε, δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή, αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
0: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο Air News Radio 105,8, δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και επιτραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
16: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα, οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο, θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
0: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο, ωστόσο, η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, είπε πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
17: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
4: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
17: Για τα παλιά. Δεν κάνουμε τίποτα.
4: Σήμερα
17: όσοι έχουν τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν τα μαλλιά, δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περίπτωσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός. Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία, με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Ευκρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
0: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Βεβαίως.
19: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
18: Θα δούμε αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και τις δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία, με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει η εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
0: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
20: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες, προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
0: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
18: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα, όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
0: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
21: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
0: Και από την πλευρά της η κυρία Μιχαηλίδος έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
1: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα, κύριε Ζή.
2: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Nice. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
0: Δήμητρα, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
23: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Air News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στελεκά της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
24: Το χιόνιτο τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, οι κινήσεις αυτές συνδυούνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση, γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
0: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
5: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλό. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό. Θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
0: Κρίμα πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ψηφιακή Τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυνση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματο. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των όπλων δυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτικής προμηθειών και ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της επιχειρησιακής ενεργοποίησης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την μετάβαση της πρόσφατης κινήσης της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενός πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
0: Άγιε Βαγιάννος, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 χρόνια.

0: φίλες του και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκτημική και στην Περόνη με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμαμβάνιο νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά, το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει από ό,τι μας είπε ο πατέρας, το είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαμβάνιο νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και ο απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά να κάνει να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών. Και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
3: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που απέσπασε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες. Δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή. Και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους. Αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
1: Γιατί πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
3: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Παρετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς ναι μεν ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς και Κηφισιά στους 31 ο Παρετολικός, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ουραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Επανάληψη με τη Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα δύο πρώτα τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος και τώρα η Τασία Βερά.

Βασίλης Κολοβός, αυτό το κλέφτικο τραγούδι, «Σοπάστε παλικάρια μου», από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κυριάκος Κοστούλας συνόδευσε στο κλαρίνο, ο Νίκος Μωραΐτης στο βιολί και ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ερτέκο από το διαδίκτυο, όπου μπορείτε να μας βρείτε, Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου. Όλοι έχουμε ιστοσελίδες, επίσης τα FM για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη περιφέρεια Θεσσαλίας και Ηπείρου, με την Ματίνα Καναλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Ένας αητός καθόταν σε ρυθμό τσάμικο με τον Χρήστο Πανούτσο, επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ηχογράφηση το 1973. Ο Γιώργος Φλόρος στο βιολί, ο Κυριάκος Κοστούλας στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι. Τραγούδησε φυσικά ο Χρήστος Πανούτσος. Πάμε να ακούσουμε το Στέργιο Μπάο σε ένα CD με τίτλο «Αφιέρωμα στο Μέτσοβο». Παίζουν ο Κώστας Μπάος κλαρίνο, Νίκος Στεργίου κιθάρα, Ανδρέας Παπάς τραμπούκα, Άγγελος Αβραμής ακορντεόν και Νίκος Μαρκόπουλος λαούτο. Θα ακούσουμε το «Γκιουλ Μπαξέ».

της ελληνικής ραδιοφωνίας με Βασίλη Σκαλιώτη, νομίζω, Βασίλη Σκαλιώτη, Αλέκο Αραπάκη και Κώστα Παλαιολόγου. Δεν ξέρω, τα έχω μπερδέψει. Θα κλείσουμε με, θα σας πω αύριο με τι κλείσαμε. Νομίζω ότι άλλο ήθελα να βάλω και άλλο έβαλα. Γεια και χαρά.

Όχι, δεν είναι τα ίδια στο Μαντρί, δεν είναι χιόνια στα βουνά. Με τον Αριστίδη Βασιλάρη, όντως άλλο ήθελα να βάλω, άλλο έβαλα, δεν πειράζει. Αριστίδης Βασιλάρης, Νίκος Μωραΐτης, Αλέκος Καραβέλης και Αθανάσιος Πλατανιάς, και στο τραγούδι ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος. Άντε για να μην σας κρατήσω μέχρι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτήν την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση

0: Συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης έως 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη, καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες και φίλοι της ΕΤ Βόλου, ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες». Μαζί σας σήμερα Δευτέρα με την εκπομπή μας, η οποία για αυτό το χρόνο μεταδίδεται δύο φορές το μήνα, στις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM. Μια εκπομπή όπου θα μιλάμε για ιστορίες από τη ζωή των καλεσμένων μας και ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις ιστορίες που γράφουν και δημιουργούν στην προσωπική του διαδρομή. Ιστορίες αστείες ή πιο σοβαρές, ανάλογα με τη διάθεση του καλεσμένου ή της καλεσμένης μας. Είναι μια παραγωγή λόγου του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων. Στο μικρόφωνο ο Πασχάλη Γδήμου. Στη ρύθμιση ήχου ο Παναγιώτης Σωτήρης. Καλεσμένη μας αυτή την εκπομπή είναι η Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Εκπαίδευσης στον επιστημονικό τομέα Τέχνη και Τεχνολογίες της Τέχνης. Καλώς ήρθες, αγαπητή Αναστασία.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Επιτρέπεις τον ελληνικό.
1: Φυσικά.
0: Είχαμε τη χαρά να συνεργοστούμε και παλιότερα, γι' αυτό παίρνω το θάρρος, παρά το βαρύ βιογραφικό σου και τη σπουδαία διαδρομή που έχεις διαγράψει παρά το νεαρό της ηλικίας σου.
1: Βέβαια, εντάξει, ήταν μια υπέροχη συνεργασία τότε. Ήταν με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός. Τότε με τον Πασχάλη είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα με τα παιδιά του Δημοτικού και η συνεργασία κύλησε πάρα πολύ καλά. Και παρουσιάσαμε την εργασία μας μάλιστα σε συνέδριο. Τα παιδιά σίγουρα, βέβαια τότε ήταν η εποχή της πανδημίας, λίγο μας δυσκόλεψε αυτό, αλλά ανταποκριθήκανε πάρα πολύ δημιουργικά και χρησιμοποίησαμε και τέχνη και τεχνολογία. Η τεχνολογία μας έφερε κοντά, η οθόνη, και τώρα είναι καλό που είμαστε και διαζώσεις κοντά.
0: Ήταν πραγματικά μια συνεργασία που άνοιξε ορίζοντες και βέβαια και στο επιστημονικό σου κομμάτι μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες καταστάσεις, γιατί υπάρχουν οι τυχεροί που σε έχουν όχθη δάσκουσα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και εμείς που βρισκόμαστε πιο μακριά να μπορούμε να αξιοποιήσουμε την επιστημονική σου γνώση.
1: Ναι, και μάλιστα υπήρξε και εδώ πέρα εντεταλμένη διδάσκουσα και τότε αξιοποιήσαμε πάρα πολύ όλες αυτές τις συνεργασίες. Επίσης να πούμε ότι τότε η συνεργασία μας είχε να κάνει βέβαια με το Μουσείο Πληνθοκεραμοποίησης εδώ στο Βόλο, αλλά ταυτόχρονα είχαμε πιάσει και όλο το δίκτυο των μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός. Είχαμε αναφερθεί σε όλο το δίκτυο και σε μια ελπίδα μιας μελλοντικής, ας πούμε, επίσκεψης ακόμα και των άλλων μουσείων σε όλη την Ελλάδα.
0: Ευελπιστούμε ότι θα γίνει πραγματικότητα και μέσα από το νέο θεσμικό μου ρόλο στην εκπαίδευση να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και τη μεγάλη σου εμπειρία. Ας γνωρίσουν όμως οι καλεσμένες μας καλύτερα την Αναστασία. Πού γεννήθηκε, πού έκανες τα πρώτα σου βήματα, πού είχες τα πρώτα σου ερεθίσματα.
1: Γεννήθηκα εδώ στο Βόλο και βασικά χαίρομαι που είμαι στη γενέτειρά μου αυτή τη στιγμή και ευχαριστώ κιόλας και για την ευκαιρία της εκπομπής. Και φυσικά εδώ είχα τα πρώτα μου ερεθίσματα, εδώ είχα τα πρώτα μου βήματα. Εδώ πήγα και σχολείο, δηλαδή όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εδώ τις έκανα μέχρι και τη δευτεροβάθμια, μέχρι και το λύκειο. Και μάλιστα νομίζω εδώ είχα δώσει και την πρώτη μου συνέντευξη όταν ήμουν έκτη δημοτικού. Όταν είχε συμβεί κάτι πάρα πολύ θετικό, είχα συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής, μαθητικό διαγωνισμό τότε, και είχα πάρει το πρώτο βραβείο σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα ήταν η γειτονιά που ζω και παίζω και είχα κάνει τη γειτονιά μου εδώ στο Βόλο, στη Νέα Δημητριάδα, ας πούμε, που μέναμε τότε. Λοιπόν, και είχα έρθει και είχα κάνει και συνέντευξη εδώ, διότι μετά από αυτό το μαθητικό διαγωνισμό και από το πρώτο βραβείο, είχα ταξιδέψει στη Χάγη, στην Ολλανδία. Ήταν αυτό, τέλος πάντων, ήταν αυτή η επιβράβευση και είχα γνωρίσει μάλιστα και όλους τους νικητές από όλες τις χώρες της Ευρώπης και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα, έτσι διαπολιτισμική και όλες, είχα κάνει τους πρώτους μου φίλους από άλλες χώρες και αυτό νομίζω με σημάδεψε πάρα πολύ, γιατί ήταν, ας πούμε, το πρώτο, θα μπορούσαμε να πούμε καμπανάκι, ότι ζωγραφίζω πολύ καλά. Βέβαια, πήγαινα και εδώ πέρα στο Βόλο σε κάποιες δραστηριότητες, δηλαδή πέρα από τη ζωγραφική που κάναμε στο σχολείο και πέρα από τα πρώτα βήματα που είχα ήδη από τους δασκάλους του Δημοτικού, που τους θυμάμαι πάρα πολύ σε κάθε μου βήμα.
0: Ονόματα, παρακαλώ.
1: Μάχη Καλογύρου, Πατζουρέλης, Αποστόλης νομίζω Πατζουρέλης και Δημήτρης Βέτζιος. Τους θυμάμαι σε κάθε μου βήμα και θυμάμαι μάλιστα πόσο σημαντική είναι η παιδεία που μας έχουν δώσει και σε μένα και στους συμμαθητές μου από τότε. Και δεν είναι μόνο τα μαθήματα και το περιεχόμενο των μαθημάτων, είναι και οι καλοί τρόποι, είναι και η ευγένεια, είναι και το ήθος, είναι πάρα πάρα πολλά. Αλλά επίσης πέρα από το σχολείο αυτό καθ' αυτό, πήγαινα και σε κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Μία από αυτές, ήδη από τα 4,5-5 μου έτη, ήταν η ζωγραφική. Οπότε πήγαινα στο στέκι του παιδιού, τότε ήταν στην Κασαβέτη. Στο παλιό κτίριο τότε. Είχα καθηγήτρια στην... την Αφροδίτη την Πάσχου, την Κάκη την Παξεβανίδου, και πραγματικά και εκεί είχαν αρχίσει και τότε να λένε κάποια πολύ καλά στοιχεία στη ζωγραφική, δηλαδή σε πολύ μικρή ηλικία, ενδεχομένως νηπιαγωγείο πρώτη δημοτικού, είχα κάνει φρούτα και είχαν παρατηρήσει ότι είχα κάνει τα φρούτα το ένα πίσω από το άλλο, το οποίο δείχνει κατάκτηση του βάθους ήδη από πολύ μικρή ηλικία, και εκεί κατά την 5η-6η δημοτικού άρχισα να ζωγραφίζω πραγματικά πάρα πολύ καλά, αξιοπρόσεκτα καλά. Λοιπόν, έπειτα, εκεί στα 12-13 μου έτη, άρχισα να βλέπω ότι πάω καλά και στο ελεύθερο σχέδιο. Πήγα και έκανα ένα πρώτο μάθημα στο ελεύθερο σχέδιο και ήδη από το πρώτο μάθημα φαινόταν, είχα κατακτήσει και την αναλογία των αντικειμένων, αλλά και την υφή τους. Δηλαδή βλέπαμε το ένα αντικείμενο, καταλαβαίναμε ότι είναι τσίγκος, βλέπαμε το άλλο ότι είναι σκαμνί. Και από το τρίτο μάθημα έκανα κεφάλι, έκανα τον Σκηπίωνα, έκανα μια πρωτομή και την έκανα πολύ καλά. Και γενικότερα έδειξα πάρα πολύ έντονα την κλίση μου, ας το πούμε έτσι από τότε, την κλίση με ήττα και με γιώτα ενδεχομένως. Και τότε δάσκαλός μου στο ελεύθερο σχέδιο ήταν ο Βαμβακάρης, ο Κομνηνός.
0: Ο αγαπητός Μιχάλης. Σημαδέψει γενιές και γενιές, πραγματικά.
1: Ναι, πήγαινα εδώ στην Κουμουνδούρου, στο εργαστήριο εκεί πέρα.
0: Και βέβαια όλοι αυτοί ανακάλυψαν το σπουδαίο ταλέντο στη ζωγραφική, αλλά πολύ σωστά ανέφερες το ήθος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αλλά και τη βαθιά γνώση. Μια βαθιά γνώση που φαίνεται από το γεγονός ότι πρότευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με έναν απίστευτο βαθμό, όταν τον είδα στο βιογραφικό σου, 19 και 7, αν θυμάμαι καλά, και δεν σε αδικό κιόλας.
1: Ναι, τόσο είναι. Στις Πανελλήνιες 19.400 μόρια, είναι με μόρια. Στο Απολυτήριο 19 και 12, 13 νομίζω, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά, 19 και 7 ας πούμε, 19,7.
0: Άρα ήταν λοιπόν μονόδρομος κατά κάποιο τρόπο η επιλογή των σπουδών.
1: Ναι, από την άποψη της κλίσης στη ζωγραφική, ναι. Από την άποψη του βαθμού στις Πανελλήνιες, θα λέγανε κάποιοι ότι θα μπορούσα να τον αξιοποιήσω αυτό το βαθμό σε κάποια άλλη σχολή. Για παράδειγμα στη νομική ή για παράδειγμα σε... τέλος πάντων, σε άλλες σχολές που έχουν και πάρα πολύ υψηλό κύρος και πάρα πολύ υψηλές βάσεις επίσης. Λοιπόν, αλλά τότε είχα ήδη δείξει κατά κάποιο τρόπο την κλίση μου. Βέβαια, υπήρξαν και άλλοι άνθρωποι που με είχαν επηρεάσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Ήταν καταρχήν οι γονείς μου και κατά δεύτερον ήταν και η γιαγιά μου, η Ρένα Μανατίδου Φιλαρέτου, η οποία ήταν και αυτή ζωγράφος και υποστήριζε ότι ο ζωγράφος, ο εικαστικός θα λέγαμε σήμερα, χρειάζεται να είναι μορφωμένος, χρειάζεται να είναι καλλιεργημένος και μάλιστα από κάθε άποψη χρειάζεται να έχει πάρα πολύ βαθιά γνώση των πραγμάτων και επίσης να ενημερώνεται, να είναι άνθρωπος της εποχής του. Και αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Και επίσης αυτό το οποίο έλεγε συνέχεια και μου το έχουν πει και συμφοιτητές της ότι το έλεγε, δηλαδή μου το έχει πει και ο Κώστας ο Τσόκλης σε έκθεσή του ότι του το έλεγε, ήταν τους παρότρινε να διαβάζουν, δηλαδή να είμαστε διαβαστεροί, να διαβάζουμε βιβλία, να αποκτάμε γνώσεις κλπ. Αυτό γενικά με είχε επηρεάσει βαθιά. Και επίσης το γεγονός ότι η γιαγιά Ιρένα ήταν επίσης και πολύ αυστηρός κριτής σε ό,τι αφορά το σχέδιο και τη ζωγραφική, πράγμα το οποίο με έκανε να σκέφτομαι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει οροφή, δεν υπάρχει ταβάνι, ότι κάθε φορά μπορούμε στην τέχνη να βελτιωνόμαστε όλο και περισσότερο, όπως αντίστοιχα και κάθε φορά μπορούμε να μορφωνόμαστε όλο και περισσότερο, να αναζητούμε τη γνώση.
0: Άρα λοιπόν η γυάλινη οροφή δεν σε αγγίζει εσένα, γιατί πλέον από τη διαδρομή σου φαίνεται ότι έχεις ένα πολύ μακρύ δρόμο να διανύσεις και λαμπρή πορεία.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, ναι. Και ότι κάθε φορά όπου και να φτάνουμε μπορούμε να βελτιωνόμαστε, να πηγαίνουμε ακόμα πιο πάνω, ας πούμε. Ναι.
0: Μίλησέ μας για τις σπουδές σου. Το προπτυχιακό επίπεδο, γιατί η συνέχεια είναι εξίσου λαμπρή.
1: Ναι, και πήγανε και κάποια χρόνια σπουδές γενικά σε μένα, στη δικιά μου την περίπτωση. Οι προπτυχιακές μου σπουδές επίσης ήταν ένα πολύ καλό κομμάτι. Καταρχήν, το καλύτερο ήταν η ίδια τους η αρχή. Δηλαδή, επειδή στην Καλών Τεχνών έχουμε ξεχωριστές εξετάσεις σε σχέση με τις Πανελλήνιες, είναι γενικά σπάνιο να περνάει κάποιος ή κάποια με την πρώτη προσπάθεια. Στη δικιά μου περίπτωση αυτό έγινε. Δηλαδή πέρασα με την πρώτη προσπάθεια στην Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
0: Πριν τα 18.
1: Πριν τα 18, δεν είχα ενηλικιωθεί ακόμα, ήμουνα 17,5. Λοιπόν, ήδη από τα 15 χρόνια, από τα 15 μου έτη σχεδίαζα και επίσης και στο σχέδιο και στο χρώμα πήγαινα πάρα πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή μάλιστα είχα κάνει ένα μάθημα σχεδίου στην Αθήνα, έκανα ένα σχέδιο και μετά, επειδή φυσικά δεν είμαι από την Αθήνα ούτε από τη Θεσσαλονίκη, είμαι από το Βόλο, δεν μπορούσα να πηγαίνω καθημερινά στην Αθήνα στη σχολή σχεδίου εκεί και πήγα μετά, το είχα κάνει νομίζω το σχέδιο καλοκαίρι και πήγα μετά τα Χριστούγεννα και βρίσκω κάποια στιγμή ένα σχέδιο μέσα στην αίθουσα του σχεδίου και λέω πότε θα φτάσω αυτό το επίπεδο. Δεν πρόκειται ποτέ να το φτάσω αυτό το επίπεδο. Είναι καταπληκτικό αυτό το σχέδιο. Και πηγαίνω, γυρίζω την πινακίδα και ήταν το δικό μου όνομα. Λοιπόν, και
0: φαντάζομαι.
1: και μιλάμε, είχα υδρώσει τότε. Είχα ξαφνιαστεί πάρα πολύ με όλο αυτό. Ότι έλεγα ότι ποτέ δεν πρόκειται να το φτάσω αυτό το επίπεδο και τελικά έλεγε από πίσω το δικό μου όνομα, ήταν το δικό μου σχέδιο. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ήδη δηλαδή από πιο πριν σχεδίαζα και ζωγράφιζα πάρα πολύ καλά. Απλά λόγω του Λυκείου, λόγω των Πανελληνίων, λόγω του ότι είμαστε σε μια πόλη που δεν έχει καλών τεχνών, έδωσα, ας πούμε, για πρώτη φορά όταν ήρθε η ώρα μου, δηλαδή μετά τις Πανελλήνιες. Δηλαδή αφού τελείωσα και την τρίτη Λυκείου, έδωσα και πέρασα στην Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Οπότε το καλό ήταν ήδη ότι με την πρώτη προσπάθεια πέτυχα το στόχο μου. Αυτό ήταν το πρώτο καλό στις προπτυχιακές σπουδές. Έπειτα μπήκα μέσα σε μια σχολή που μάλλον ήμουνα η πιο νέα. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, αλλά βρέθηκα με πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν μεγαλύτεροι μου. Με συμφοιτητές και συμφοιτήτριες που ήταν μεγαλύτεροι μου ή ακόμα και κατά πολύ μεγαλύτεροι μου.
0: Αυτό ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας ή ένα κίνητρο για σένα?
1: Ήταν ένα κίνητρο για μένα και μάλιστα ενδεχομένως με ορίμασε πάρα πολύ, διότι έβλεπα τον τρόπο σκέψης και μεγαλύτερων ανθρώπων και ταυτόχρονα μπορούσα να κρατούσα επαφές με συμμαθητές μου από εδώ, από το Βόλο, που ήταν συνομιλικοί μου και που περάσανε σε άλλες σχολές, οπότε δεν μου έλειψαν και οι συνομιλικοί μου. Αλλά μέσα στη σχολή, τον πρώτο χρόνο, τα πρώτα δύο χρόνια, ένιωθα και λίγο ότι είμαι η μικρή, η πολύ νέα. λοιπόν, σε σχέση με τους άλλους που είναι πολύ πιο όρημοι από μένα κλπ. Από το τρίτο έτος και μετά που άρχισαν να μπαίνουν και άλλοι συνομήλικοι και ήμασταν λίγο πιο κοντά στην ηλικία, ένιωσα πιο οικία, πιο βολικά, εξακολουθώντας βέβαια να έχω επαφή και με τους, μεγαλύτερους. Δηλαδή, πιστεύω πως έπαιξε τελικά πολύ καλό ρόλο όλο αυτό. Αλλά από το τρίτο έτος και μετά ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Γιατί είχα και λίγο πολύ τη δικιά μου ηλικία και τους μεγαλύτερους.
0: Είχες βρει το δικό σου χώρο πραγματικά και μπορούσες να αναπτύξεις τις δυνατότητες σου όλες.
1: Ναι, και ενδεχομένως αυτό ισχύει για κάθε φοιτητή και για κάθε φοιτήτρια. Δηλαδή, το τρίτο έτος είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο, γιατί πλέον γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Έχουμε ενταχθεί καλύτερα μέσα στο περιβάλλον της σχολής. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι μόνο το θέμα των ηλικιών μέσα στην Καλών Τεχνών, αλλά να είναι και θέμα προσαρμογής καθαρά. Δηλαδή, το τρίτο έτος είναι ένα πιο.
0: Οι διδάσκοντες κάλυπταν τα ενδιαφέροντά σου?
1: Τότε πάρα πολύ. Τότε πάρα πολύ. Και μάλιστα η Καλών Τεχνών είναι κιόλας μια σχολή πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ αξιόλογη και πολύ πολύ συλλεκτική. Δηλαδή, πέρα από τα πολύ βασικά μαθήματα που είναι ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική κλπ. Ιστορία της τέχνης, που εντάξει είναι πολύ βασικά, ιστορία της αρχιτεκτονικής. Πέρα από αυτά υπάρχουν και πάρα πολλά μαθήματα επιλογής. Και εγώ θυμάμαι ότι έπαιρνα περισσότερα μαθήματα επιλογής από ό,τι χρειαζόταν να καλύψω. Επειδή με ενδιέφεραν πάρα πολύ. Και συνέχεια ήθελα να αναζητώ καινούργιες γνώσεις, καινούργιες δεξιότητες. Έχουμε πραγματικά η Καλών Τεχνών και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές επιλογές, γιατί κιόλας είναι το δικό μας το τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών, αλλά είναι και το τμήμα θεάτρου, το τμήμα κινηματογράφου. Και μάλιστα είχα επιλεγόμενο μάθημα σκηνογραφίας που ήταν στο τμήμα θεάτρου ουσιαστικά, αλλά το παίρναμε και από το τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. Είχα τον Απόστολο Βέτα καθηγητή στο μάθημα της σκηνογραφίας. Επίσης, είχαμε πάρα πολλά επιλεγόμενα, δηλαδή είχαμε φωτογραφία, είχαμε επεξεργασία βιομηχανικού γυαλιού, είχαμε χαρακτική για όσους είμαστε στην κατεύθυνση της ζωγραφικής, είχαμε ψηφιακά μέσα και πολύ μέσα, είχαμε ακόμα και ανατομία στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου. Δηλαδή, είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη σχολή.
0: Διεξοδική προσέγγιση σε όλα τα ενδιαφέροντά σου.
1: Ακριβώς, διότι ο ζωγράφος, ο καλλιτέχνης, ο εικαστικός χρειάζεται να γνωρίζει τα πάντα σε σχέση με τη μορφή των πραγμάτων. Οπότε, ακόμα, ας πούμε, και η ανατομία είναι σημαντική, να γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα στο πρόσωπό μας, στο σώμα μας κλπ. Και επίσης, όλα τα υπόλοιπα, και η αρχιτεκτονική, δηλαδή να γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκαν τα κτίρια. Τα κτίρια κατά μία έννοια είναι και γλυπτά. Οπότε πώς, ας πούμε, εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο. Και πάρα πολλά άλλα μαθήματα. Η φωτογραφία επίσης. Γενικά μπορεί, ας πούμε, κάποιος πραγματικά στην Καλών Τεχνών να περάσει πάρα πολλά χρόνια και πολύ δημιουργικά. Είναι ανεξάντλητο το πεδίο. Και αυτό είναι το πολύ γοητευτικό στοιχείο. Και επίσης να πω ότι ένα άλλο πολύ καλό στοιχείο των προπτυχιακών μου σπουδών, το οποίο σίγουρα άσκησε μεγάλη επίδραση και στη μετέπειτα πορεία μου, ήταν το Εράσμους. Το ότι στο τέταρτο έτος πήγα Εράσμους στην Ρουέν. Η Ρουέν είναι 40 λεπτά από το Παρίσι, είναι Νορμανδία. Είναι στη Γαλλία, λοιπόν, και εκεί πήγα πάρα πολλά ερεθίσματα και από την ίδια τη χώρα, την οποία τη λάτρεψα. Η Γαλλία είναι η δεύτερη αγαπημένη μου χώρα μετά την Ελλάδα. Λοιπόν, τη Γαλλία τη λάτρεψα πάρα πολύ. Και μου είχαν κάνει, θυμάμαι, εντύπωση και η καθεδρική ναή εκεί στη Ρουέν, που δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε τους Βυζαντινούς ναούς και τους αρχαίους ελληνικούς ναούς. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το τοπίο. Βέβαια, ο καιρός εκεί πέρα είναι πάρα πολύ μουντός.
0: Λίγο μελαγχολικός.
1: Πάρα πολύ μελαγχολικός, πραγματικά. Και ήδη από τέλος Σεπτεμβρίου είναι σαν να είναι σε εμάς Δεκέμβριος. Είναι πάρα πολύ μελαγχολικός ο καιρός. Κάθε μέρα, θυμάμαι, περνούσα από τον καθεδρικό ναό της Ρουέν, που τον έχει ζωγραφίσει ο Κλοντ Μονέ. Είναι ο καθεδρικός ναό που, ο Ιστορικός Ναός που έχει ζωγραφίσει ο Κλοντ Μονέ πάρα πολλές φορές και σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας και με διαφορετικό φωτισμό στη Δύση, στην Ανατολή, στο μεσημέρι κλπ. Περνούσα κάθε μέρα από εκεί και αυτό ήταν κάτι μαγικό για μένα. Είχα μπει και στον ναό της Ζαν Ντάρκ εκεί που ήταν εξπρεσιονιστική αρχιτεκτονική και αυτό δηλαδή ήταν κάτι αξιοπερίεργο για τα μέχρι τότε ρυθίσματα που είχα και φυσικά από τη Ρουέν κάθε Σαββατοκύριακο μπορούσα να πηγαίνω στο Παρίσι, ήταν 40 λεπτά λοιπόν, όπου το Παρίσι σφίζει από καλλιτεχνική ζωή, μάλιστα στη Γαλλία και στο Παρίσι όταν λέει κάποιος ότι είναι καλλιτέχνης θεωρείται άνθρωπος υψηλού κύρους, δηλαδή οι μποζάρ, οι λεγόμενες, οι καλές τέχνες έχουν πάρα πολύ υψηλό κύρους εκεί λοιπόν, αλλά και πέρα από αυτό έχουν πάρα πολύ δραστηριότητα καλλιτεχνική, δηλαδή τα μουσεία τους εκεί φιλοξενούν πάρα πολύ μεγάλες εκθέσεις και είναι ανεξάντλητο σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να δει ας πούμε κάποιος εκεί από τέχνες και θυμάμαι με τότε ότι είχα δει πάρα πολλές εκθέσεις, γνώρισα πάρα πολλούς χώρους τέχνης εκεί στη Γαλλία και γκαλερί και κέντρα τέχνης κλπ. Και επίσης χρησιμοποίησα το Εράσμους και σαν ευκαιρία να δω και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε πήγα το Eurostar, πήγα στο Λονδίνο 5 μέρες. Εκεί πέρα πήγα στην Tate Gallery, επισκέφθηκα πάρα πολλά μουσεία και εκεί. Πήγα μετά στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, όλα αυτά είναι πολύ κοντά στη Γαλλία. Στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, επισκεπτόμουν μουσεία. Πήγα στη Γερμανία επίσης. Σε αρκετές πόλεις της Γερμανίας και είδα και εκεί μουσεία. Βέβαια, να πω ότι ήδη από την Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης πηγαίναμε.
0: Υπήρχε αυτή η δυνατότητα επισκέψεων, ναι, είτε εκπαιδευτικών είτε,
1: ναι,
0: και προσωπικά.
1: Ακριβώς, δηλαδή πηγαίναμε εκπαιδευτικές εκδρομές, είχαμε πάει και στην Biennale της Βενετίας 2 φορές, είχαμε πάει και στο Παρίσι, είχαμε πάει και στην Documenta στο Κάσελ και στο Μίνστερ που έχει αυτή την έκθεση γλυπτικής κάθε 4-5 χρόνια. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια καλλιτεχνική αναζήτηση ήδη από τις προπτυχιακές σπουδές στη Θεσσαλονίκη, αλλά με το Εράσμους και με την ευκαιρία της Γαλλίας και της επίσκεψης σε άλλες χώρες, όλη αυτή η δυνατότητα αυξήθηκε πάρα πολύ. Και επίσης και στην Ισπανία είχα την ευκαιρία να πάω σε μεγάλα μουσεία, στη Μαδρίτη.
0: Ταξιδεύουμε μαζί σου, πραγματικά τώρα, ο γύρος της Ευρώπης μέσα σε ένα λεπτό. Να μην αδικήσουμε όμως και την οικογένειά σου, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Το ταλέντο μπορεί να υπάρχει, τα ερεθίσματα από τη σχολή, το τμήμα σου υπήρχαν, αλλά σίγουρα και οι άνθρωποι που ήταν κοντά σου, και πιο κοντά από την οικογένειά μας δεν υπάρχει, ενίσχυσαν αυτά τα όνειρα και τις φιλοδοξίες.
1: Ναι, σίγουρα. Χωρίς τη στήριξη από την οικογένεια, μόνο και μόνο σαν αντίληψη ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κλίση και επειδή υπάρχει και αυτός ο ζήλος και επειδή υπάρχει και αυτή η διάθεση για αναζήτηση προς αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση των τεχνών, ναι, χρειαζόταν σίγουρα υποστήριξη και από την οικογένεια, διότι οι αντιλήψεις που επικρατούν σε σχέση με το επάγγελμα ενός καλλιτέχνη και σε σχέση με τις σπουδές στις τέχνες κλπ. Είναι ότι είναι ένα επάγγελμα χωρίς αποκατάσταση, ότι καλύτερα έτσι και έχουμε έναν υψηλό βαθμό στο λύκειο, να μην πάμε προς τα εκεί, αλλά να πάμε σε πολύ συγκεκριμένα και υψηλού κύρους βέβαια επαγγέλματα, αλλά υπάρχει αντίληψη για συγκεκριμένα επαγγέλματα, ότι ας πούμε έχουμε πάνω από 18,5-19, να πηγαίνουμε σε πολύ συγκεκριμένες σχολές, που αυτό πιστεύω είναι ενδεχομένως μεγάλη απώλεια, γιατί αν ας πούμε κάποιο παιδί έχει κάποια κλίση σε κάποια άλλη σχολή, σε κάποιο άλλο αντικείμενο, δηλαδή γιατί να μην το ακολουθήσει.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω και το έχω επαναλάβει ξανά εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Θυμάμαι τον άγριο ενθουσιασμό, τη χαρά ενός μαθητή μου στα πλαίσια της μετάβασης. Πηγαίνουμε τα παιδιά της 6ης Δημοτικού στο Γυμνάσιο Υποδοχής. Τύχαινε σε εμάς δίπλα ακριβώς στο Γυμνάσιο Υποδοχής να είναι το Δημοτικό ΙΕΚ. όπου ναι. έχει καλλιτεχνικά αντικείμενα. Και σε αυτή την επίσκεψη, στο τέλος μάλλον της επίσκεψης, ένα νεαρός έρχεται με μια άγρια χαρά και μου λέει: «Κύριε, πήρα σήμερα το καλύτερο δώρο». «Γιατί, αγοράκι μου, γιατί, Γεωργάκη, καλή ώρα». «Γιατί θα πάω να πω στον μπαμπά μου ότι θα μπορώ να κερδίζω το μισθό μου με αυτό που μου αρέσει να κάνω. Και άσχετα τι μου έλεγε για να γίνω ένα X επάγγελμα». Ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη δικαίωση για μένα, γιατί μπόρεσα να ανοίξω ορίζοντες και να δώσω αυτή την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να κερδίζει τη ζωή του μέσα από αυτό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκτός από μένα έχω δει και άλλους ανθρώπους να το πραγματοποιούν αυτό. Όταν ήμουνα στις προπτυχιακές μου σπουδές, είχα κιόλας συνεργαστεί με κάποιες θεατρικές ομάδες και είχα κάνει τις σκηνογραφίες σε θεατρικές ομάδες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και μία από αυτές είναι η Θεατρική Ομάδα Πολυτεχνείου τότε, η λεγόμενη ΘΟΠ, υπάρχει και σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θυμάμαι τότε ότι πάρα πολλοί φοιτητές μπορεί να ήταν από τελείως άλλες σχολές και τελικά κάποιοι από αυτούς έγιναν ηθοποιοί. Και μάλιστα ηθοποιοί που τους βλέπουμε σήμερα στην τηλεόραση, στα θέατρα, πλέον είναι αναγνωρισμένοι ουσιαστικά. Και θυμάμαι κάποια στιγμή ένας από αυτούς μου λέει χαρακτηριστικά ότι επιτέλους, ας πούμε, πέρασα σε αυτή την τάδε σχολή που είναι για ηθοποιός, για το θέατρο, και επιτέλους σε αυτή τη σχολή μπορώ να είμαι φυτό, γιατί το θέλω πραγματικά. Ενώ, ας πούμε, στην προηγούμενη που ήμουνα, εντάξει, δεν είχα τόσο πολύ ζήλο.
0: Δεν ανταποκρίνονταν.
1: Ναι, πήγαινα διεκπεριωτικά, αλλά τώρα σε αυτή τη σχολή μπορώ, μου είπε να είμαι φυτό. Λοιπόν, μου το είπε έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και πραγματικά έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ταυτόχρονα και με κάποια υπευθυνότητα παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι αυτό που μου αρέσει, κάνω αυτό που μου αρέσει και από εκεί και πέρα προσπερνάω ενδεχομένως απαιτήσεις της ζωής κλπ. Δηλαδή θέλει και λίγο μια υπευθυνότητα παράλληλα όλο αυτό.
0: Θα είσαι κοντά μας και στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού. Πραγματικά. Γιατί τα καλύπτεις όλα. Σε αυτό το κομμάτι ολοκληρώσαμε τη φάση των προπτυχιακών σπουδών. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, ταξιδεύοντας σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπε η Αναστασία, και θα επιστρέψουμε στο το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου θα γνωρίσουμε πιο συστηματικά το ακαδημαϊκό και το εικαστικό έργο της.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμά μας. Έχουμε κοντά μας την Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, επίκουρη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Επιστήμης της Αγωγής, η οποία μετά απαθεί τη διαδρομή της στο προπτυχιακό κομμάτι των σπουδών, συνεχίζει, δεν σταματάει. Τι άλλο κάνει η Αναστασία?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι όταν τελείωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές, αυτό συνέπεσε με μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Ήταν τότε που είχε ξεκινήσει η κρίση και ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
0: Και καλλιτέχνης και κρίση.
1: Ναι, και είχαμε κρίση. Βέβαια η λέξη κρίση έχει πολλές έννοιες, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε είχαμε και τη λεγόμενη οικονομική κρίση κλπ. Τότε λοιπόν εγώ συνέχισα σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, στο Kingston University. Έκανα δύο μεταπτυχιακά εκεί, τέχνη και χώρος και τέχνη και νέες τεχνολογίες. Μάλιστα είχα λάβει και υποτροφίες εκεί. Είχα λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Λεβέντη και μετέπειτα έλαβα υποτροφία και από το Ίδρυμα Γουλανδρή και μάλιστα στο αντικείμενο Ζωγραφική και Νέες Τεχνολογίες, το οποίο επίσης με καθόρισε πάρα πολύ. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτό που έδωσε το έναυσμα για την κατεύθυνση και για την εξειδίκευση που έχω και σήμερα. Επειδή είχα από τότε ένα ενδιαφέρον με τις τεχνολογίες, αλλά ήρθε και αυτή η υποτροφία και μου το ενθάρρυνε ακόμα περισσότερο. Οπότε συνέχισα στο Kingston University 2 χρόνια εκεί και έπειτα συνέχισα με διδακτορικό στο Παρίσι πλέον.
0: Το Παρίσι σε τραβούσε.
1: Με τραβούσε πάρα πολύ. Με τραβούσε πάρα πολύ όντως. Βέβαια παράλληλα με τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και με το μεταπτυχιακό και με το διδακτορικό, παράλληλα έκανα και εκθέσεις. Και μάλιστα έκανα και ατομικές εκθέσεις και συμμετείχα και σε ομαδικές. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης να πω ότι και η πόλη μου εδώ και ο Βόλος ουσιαστικά έχει υποστηρίξει πάρα πολύ από τότε καλλιτεχνικά το έργο μου. Δηλαδή είχα κάνει πολλές εκθέσεις και στον πολιτιστικό της Νέας Ιωνίας τότε και στο Βάμα Νικτός, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενεργό τότε εδώ στο Βόλο, και στο Τζόρτζιο Ντεκίρικο βέβαια σε συνεργασία με τη Χρύσα Τιδραντάκη και με άλλους φορείς εδώ πέρα στο Βόλο. Δηλαδή είχε στηρίξει και η πόλη μου τότε. Μάλιστα θυμάμαι και εκθέσεις στις βιτρίνες των καταστημάτων του Βόλου, όπου συμμετείχαμε με έργα μου, όπως και άλλοι καλλιτέχνες εδώ πέρα. Δηλαδή και εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ αξιόλογη καλλιτεχνική κίνηση και αυτό φαίνεται και στα μέσα και γενικότερα και υπήρχε από τότε. Λοιπόν, και μάλιστα τότε είχα κάνει μια έκθεση με το Μετρό στο πολιτιστικό της Νέας Ιωνίας και είχαν εγκριθεί και είχαν προβληθεί κάποια έργα μου στο Αττικό Μετρό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τότε και είχε συμπέσει με τον καιρό που ήμουνα στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Λονδίνο.
0: Ο συνδυασμός ήταν εύκολος, Αναστασία? Και καστική δημιουργός και παράλληλα η μελέτη, η συγγραφή της διατριβής, που είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.
1: Με μια πρώτη σκέψη μπορεί να μην ακούγεται εύκολος, όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά, για μένα αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ... είναι ζωτικά και τα δύο. Δηλαδή και η καστική δημιουργία από τη μία πλευρά και η ακαδημαϊκή αναζήτηση από την άλλη. Λοιπόν, και ενδεχομένως, δεν ξέρω, μπορεί να έμοιασα και λιγάκι στη γιαγιά μου, τη Ρένα Μαναδίδου Φιλαρέτου, διότι κάποια στιγμή πήγα εκεί στη γειτονιά, όταν έκανα το διδακτορικό μου στο Παρίσι και είχα έρθει, ας πούμε, για διακοπές στην Ελλάδα, πήγα στη γειτονιά, μου λένε, τι κάνεις, ζωγραφίζεις? Και λέω, ζωγραφίζω, αλλά παράλληλα διαβάζω και γράφω για το διδακτορικό μου. Και μου λένε, α, ακριβώς έτσι έκανε και η γιαγιά σου, διάβαζε και ζωγράφιζε. Έκανε και τα δύο. Οπότε δεν ξέρω, ενδεχομένως και τα δύο είναι ζωτικά για μένα πάρα πολύ. Δηλαδή και το ακαδημαϊκό κομμάτι και το δημιουργικό, το καλλιτεχνικό. Οπότε ναι, μεν κανονικά είναι δύσκολο. Αλλά κατά κάποιο τρόπο από την άλλη πλευρά το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή όταν δημιουργούμε κάτι καλλιτεχνικό, εγώ θέλω να το κάνω στη βάση μιας αυτογνωσίας και αναζητώντας πάντα πνευματικά κάτι. Δηλαδή αναζητώντας κάτι καινούργιο. Κάτι καινούργιο εκφραστικά, κάτι καινούργιο σε επίπεδο θέματος, σε επίπεδο κόνσεπτ. Οπότε έπειτα το διάβασμα και η ακαδημαϊκή, ας πούμε, εργασία ουσιαστικά τροφοδοτεί και την έμπνευση. Από την άλλη, η ίδια η δημιουργία και η έμπνευση μπορεί να τροφοδοτήσει τη θεωρία, μπορεί να τροφοδοτήσει και την έρευνα. Δηλαδή, μόνο μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μόνο μέσα από την καθαυτό καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτά τα οποία λέει η βιβλιογραφία ακόμα και σήμερα.
0: Επιστρέφουμε στη θεωρία. Η διδακτορική σου διατριβή σε ποιο θέμα εστιάζεται?
1: Η διδακτορική μου διατριβή λοιπόν ήταν στην τέχνη και τα δίκτυα. Βέβαια, όταν λέμε δίκτυα, δεν εννοούμε μόνο τα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το δίκτυο γενικότερα ως σχήμα, ως φόρμα και πώς αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε τη δομή για πολλά έργα τέχνης. Λοιπόν, αυτή λοιπόν ήταν η διδακτορική μου διατριβή. Μάλιστα, είχα, θα έλεγα, την τύχη να την εκπονήσω στο Paris 8, στο Παρίσι 8 θα λέγαμε σε μετάφραση, με επιβλέποντα τον Alain Lioré, ο οποίος ήταν, θα έλεγα, υποδειγματικός στην επίβλεψη, και αυτό διότι μέσα από την επίβλεψή του κατάλαβα πολύ καλά τι πάει να πει καθοδήγηση. Δηλαδή, όταν καθοδηγούμε έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια να κάνει μία διδακτορική διατριβή, κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η λέξη, καθοδηγούμε, δηλαδή δεν βάζουμε περί τη δουλειά, δεν του λέμε να ψάξει πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται με αυτό που κάνει ή που σχετίζονται λίγο με αυτό που κάνει. Δηλαδή ουσιαστικά ένιωθα πραγματικά μετά από κάθε συνάντηση ότι έμπαινα στο σωστό δρόμο.
0: Παρένθεση, ναι. Αυτό να το θυμάσαι καλά σαν επιβλέπουσα διδακτορικών διατριβών στο μέλλον.
1: Και στο παρόν, γιατί ήδη και τώρα έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και ουσιαστικά ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ενδεχομένως και αυτά τα οποία έχουμε μάθει και εμείς αυτά μεταφέρουμε, είτε κάποιες φορές ασυναίσθητα, κάποιες φορές και πιο συνειδητά. Και θα ήθελα και εγώ, ας πούμε, να δώσω το καλό παράδειγμα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είχα πάρα πολύ καλή μεταχείριση. Δεν ένιωσα πουθενά ούτε ότι έκανα περί τη δουλειά, ούτε ότι αδικήθηκα, ούτε το αντίθετο. Ένιωθα διαρκώς μία υποστήριξη. Και φυσικά έκανα κι εγώ πάρα πολύ δουλειά, δηλαδή ανταποκρινόμουν και με το παραπάνω σε αυτό που χρειαζόταν η ίδια μου η έρευνα. Δηλαδή μπήκα ουσιαστικά και μελέτησα πάρα πολύ και τη θεωρία δικτύων, που είναι θέμα περισσότερο της επιστήμης, των μαθηματικών κλπ. Αλλά είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, και ο καλλιτέχνης πρέπει να μπαίνει λίγο πιο μέσα και σε θέματα επιστημών. Έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν και η φιλοσοφία της διδακτορικής σχολής στην οποία ήμουνα, η οποία λέγεται Esthétique Science et Technologie des Arts, δηλαδή αισθητική τέχνη και τεχνολογίες των τεχνών. Οπότε ουσιαστικά αυτό ήταν και το κρέντο, αυτή ήταν και η φιλοσοφία της διδακτορικής σχολής, δηλαδή ότι ο καλλιτέχνης θα μπει μέσα σε θέματα τεχνολογίας, θα μπει μέσα σε θέματα επιστημών και από εκεί και πέρα θα ερευνήσει θέματα τεχνών, θα παράξει καλλιτεχνικό έργο, γιατί κιόλας το δικό μου διδακτορικό ήταν και με παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Οπότε ουσιαστικά πετύχαινε αυτό το συγκερασμό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή το συγκερασμό ακαδημαϊκής αναζήτησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και μέσα στο διδακτορικό, το καλλιτεχνικό έργο που έκανα ονομάζεται «Φανταστικό μετρό». Δημιούργησε ένα φανταστικό μετρό με τρισδιάστατη μοντελοποίηση, δηλαδή με 3D animation. Lince Imaginaire λέγεται στα γαλλικά, είναι ο πρωτότυπος τίτλος, όπου υπάρχουν 7 γραμμές σε ένα μετρό, οι οποίες συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά από τις γραμμές που γνωρίζουμε στα μετρό των πόλεων. Και εκεί πέρα χρειάστηκε και πολύ καλή γνώση του προγράμματος στον υπολογιστή, αλλά φυσικά και να γνωρίζω κάποια στοιχεία της θεωρίας των δικτύων. Επίσης να έχω δει και κάποια έργα τέχνης άλλων καλλιτεχνών και αρχιτεκτώνων ενδεχομένως και σχεδιαστών κλπ. Τα οποία σχετίζονται με το, με το μετρό, αλλά και με άλλα δίκτυα. Επίσης να γνωρίζω και την ιστορία των δικτύων, έτσι ώστε να καταλήξω τελικά ότι τα δίκτυα είναι ένα ουσιαστικά πεδίο πάρα πολύ δυναμικό, ένα πεδίο το οποίο εξελίσσεται, το οποίο από τη μία πλευρά μπορεί να εξελίσσεται προς την κατεύθυνση την καθαρά επιστημονική από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη μπορεί να εξελίσσεται και μέσω της φαντασίας, και ότι ενδεχομένως ας πούμε στο μέλλον να έχουμε και άλλου τύπου δίκτυα, όπως ας πούμε είναι και το...
0: Με όλα αυτά τα εφόδια ήταν μοιραίο να ακολουθήσεις την ακαδημαϊκή καριέρα. Και ήταν η πορεία σου μέχρι να βρεθείς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, οπότε μετά λοιπόν από το διδακτορικό, ουσιαστικά δραστηριοποιήθηκα στην Ελλάδα και ξεκίνησα να εργάζομαι σε ελληνικά πανεπιστήμια πλέον, ήδη από το 2017. Ξεκίνησα μάλιστα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από εδώ, από το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης εδώ. Και αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί βρισκόμουν πλέον στον τόπο μου μετά από πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή από το 2004 που ξεκίνησα να σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη στην Καλών Τεχνών, το 2017 κατέληξα να ουσιαστικά το πρώτο μου μάθημα να το διδάσκω εδώ στο Βόλο. Οπότε μετά, επειδή τα πράγματα με τους νέους καθηγητές σήμερα δεν είναι σταθερά από την αρχή, δηλαδή χρειάζεται να δουλεύουμε με σύμβαση, δηλαδή κιόλας τότε το μάθημα ήταν εξαμηνιαίο, ήταν μάθημα εξαμήνου το οποίο θα δίδασκα ως εντεταλμένοι διδάσκοντες ουσιαστικά. Οπότε δίδαξα στο τμήμα προσχολικής για πολλά χρόνια. Δίδαξα στο τμήμα αρχιτεκτώνων μηχανικών εδώ στο Βόλο, δίδαξα στο παιδαγωγικό τμήμα ειδικής αγωγής, δίδαξα επίσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Αθήνα, δίδαξα στην Καλών Τεχνών της Φλόρινας, και αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή, μάλιστα επί 3 έτη. Λοιπόν, και μάλιστα τότε μας έπιασε και η περίοδος της πανδημίας, και παρόλα αυτά είχαμε καταφέρει και είχαμε κάνει μια διαδικτυακή έκθεση και πάρα πολύ καλά δρόμενα σε συνεργασία με τους συναδέλφους επάνω στη Φλόρινα. Επίσης και με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είχα συνεργαστεί έτσι με σύμβαση. Λοιπόν, και μετά από όλη αυτή τη διαδρομή ουσιαστικά έγινα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, σε ένα πολύ πρωτοποριακό αντικείμενο, οπτικοακουστικές τέχνες και δημιουργικές τεχνολογίες. Οπτικοακουστικές τέχνες και δημιουργικές βιομηχανίες. Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ πρωτοποριακό αντικείμενο. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Ήταν κάτι μη αναμενόμενο για μένα τότε, αλλά μου έφερε πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία. Λοιπόν, εννοείται ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Πραγματικά τώρα δηλαδή στις θέσεις για τους καθηγητές, περίπου 20 άτομα έχουμε σε κάθε θέση. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Λοιπόν, οπότε και εκεί, στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Λέσβο, εκεί ας πούμε το τμήμα ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακό, δηλαδή έχω τα καλύτερα να πω, και ανέπτυξα συνεργασία εκεί με τους συναδέλφους κλπ. Και στη συνέχεια εκλέχθηκα καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που βρίσκομαι τώρα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Η επαφή σου με τους φοιτητές, γιατί είσαι μια νέα κοπέλα, ποια είναι, πώς αντιμετωπίζουν?
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολύ καλή επαφή. Έχω πραγματικά πολύ καλή χημεία με τους φοιτητές. Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται σε αυτό που μου είχαν πει πριν γίνω καθηγήτρια. Μου λένε έχεις τεράστια υπομονή. Θα ήσουν ένα πολύ καλή καθηγήτρια, έτσι και γίνεις ποτέ καθηγήτρια. Πριν δηλαδή γίνω καθηγήτρια, όταν σπούδαζα ακόμα στα μεταπτυχιακά, μου το είπαν αυτό, ότι επειδή έχεις πάρα πολύ υπομονή, γενικά θα γινώσουν πολύ καλή καθηγήτρια και επειδή έχεις πάρα πολύ και αυτό με την πνευματική αναζήτηση και το θεωρητικό κομμάτι και των παρουσιάσεων κλπ. Και τελικά μάλλον βγήκαν αληθινοί, γιατί όντως έχω πάντα τη διάθεση να εξηγήσω και είτε με πολύπλοκο τρόπο είτε με πιο απλά λόγια αυτό το οποίο χρειάζεται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να ανταποκριθώ στις ανάγκες τους κλπ. Επίσης το Εράσμους με επηρέασε πάρα πολύ και το λέω γιατί έχουμε ακόμα και αυτή τη στιγμή στο τμήμα αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εδώ στο Θεσσαλίας, εκτός από τους Έλληνες φοιτητές και γενικά και τους Κύπριους, τους ελληνόφωνους φοιτητές, έχουμε και φοιτητές, φοιτήτριες Εράσμους. Οπότε μιλάω και στη δικιά τους γλώσσα πολλές φορές, δηλαδή κάνω και στα αγγλικά μάθημα, κάνω και στα γαλλικά και πολύ λίγο και στα ισπανικά, τα καταφέρνω λιγάκι. Λοιπόν, και γενικά όλο αυτό δημιουργεί έτσι ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ευχάριστο λόγω των τεχνών, αλλά επίσης και διαπολιτισμικό θα έλεγα. Δηλαδή βρισκόμαστε όλοι μαζί στην ίδια τάξη, λοιπόν, και μιλάμε για τα θέματα τα οποία θεραπεύει, ας πούμε, το δικό μου μάθημα και από εκεί και πέρα επικρατεί ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Τώρα, σε σχέση, ας πούμε, με το ότι είμαι νέα, με το ότι έχω το παρουσιαστικό που έχω ενδεχομένως κλπ. Δεν έχω συναντήσει πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, το βλέπουν πάρα πολύ θετικά το ότι νιώθουν ότι είμαι μία από αυτούς, ότι είμαι μαζί τους κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και αυτό τους δίνει περισσότερο θάρρος και για να εκφραστούν, πράγμα το οποίο στην τέχνη είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό θέλουμε. Από εκεί και πέρα, παρατηρώ κάποιες φορές ότι ιδιαίτερα τώρα οι νέες γενιές διψάνε πάρα πολύ για το δημιουργικό κομμάτι, για το καθαρά πρακτικό, για το τι θα φτιάξουν με τα χέρια ή ακόμα και στην οθόνη μέσα. Δυσκολεύονται λίγο περισσότερο στη θεωρία αυτές οι τελευταίες φουρνιές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως, επειδή είναι πλέον οι born digital, είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί μέσα στις οθόνες, δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε παλαιότερα και το οποίο κατέκτησα, επανέρχομαι τώρα, στη δικιά μας την εκπαίδευση και στην παιδεία και στους δικούς μου τους δασκάλους του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου κλπ. Ότι μπορούμε να πάρουμε ένα βιβλίο, αυτό το βιβλίο δεν χρειάζεται να έχει εικόνες, να είναι το βιβλίο, ας πούμε, 100, 200 ή και περισσότερες σελίδες και μπορούμε να το διαβάσουμε από την αρχή ως το τέλος. Χωρίς να έχει εικόνες απαραίτητα μέσα. Δηλαδή αυτό είμαι σε θέση να το κάνω και εννοείται ότι είμαστε όλοι εμείς σε θέση να το κάνουμε, αλλά βλέπω ότι οι νεότερες φουρνιές λίγο δυσκολεύονται με αυτό. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε με θεωρία, όταν δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι πιο ελκυστικό, μια εικόνα, μια μουσική κλπ. Λίγο δυσκολεύονται και μάλλον θα πρέπει όταν έχουμε να κάνουμε με θεωρία, όταν δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι πιο ελκυστικό, μια εικόνα, μια μουσική κλπ. Λίγο δυσκολεύονται και μάλλον θα πρέπει λιγάκι να δουλέψουμε. Επίσης, πάρα πολύ ξαφνιάστηκα.

0: το οποίο εντάξει κάτι δείχνει νομίζω, δηλαδή μάλλον χρειάζεται και η επαφή με το παλιότερο, το οποίο δεν είναι και τόσο παλιό τελικά και επίσης δεν έχει αντικατασταθεί και πλήρως. Δηλαδή χρειάζεται να είναι σε θέση και να βλέπουν μια ασπρόμαυρη ταινία και να διαβάζουν και ένα βιβλίο από την αρχή ως το τέλος, χωρίς να χρειάζεται αυτό το βιβλίο να είναι γεμάτο εικόνες κλπ.
1: Άρα όλα χρειάζονται. Καλύπτουμε την επόμενη ερώτηση και τα μελλοντικά σου σχέδια, που μπορεί να είναι και μια πρόταση προς τους φοιτητές σου που θα θέλουν να γράψουν μια διατριβή μαζί σου, να τους προτείνεις αντίστοιχα θέματα.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι. Σίγουρα αυτά τώρα θα τα δούμε, πιστεύω, στη βιβλιογραφία μέσα στα επόμενα χρόνια σίγουρα. Δηλαδή το πώς έχουν επιδράσει οι οθόνες και το πώς λειτουργούν αυτές οι φουρνιές, γενιές, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα τα δούμε. Αλλά αυτό το οποίο θα έλεγα είναι να παραμείνουν δημιουργικοί και δημιουργικές σίγουρα. Και επίσης να παραμείνουν αυθεντικοί και αυθεντικές. Δηλαδή, θα έλεγα καλύτερα όχι να μην βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, να βασίζονται στους ίδιους και στις ίδιες. Και επίσης να πηγαίνουν και στις φυσικές βιβλιοθήκες. Το συζητούσαμε μάλιστα πριν από λίγο. Να πηγαίνουν και στις φυσικές βιβλιοθήκες, να μην προσπαθούν να τα βρουν όλα μέσα στην Google. Τέλος πάντων, να υπάρχει μια συνδυαστικότητα, θα έλεγα. Δηλαδή και
1: να υπάρχει
0: και
1: ανθρώπινη επαφή. Κάτι που μας λείπει.
0: Ναι,
1: και με ωραίους ανθρώπους όπως εσείς. Πραγματικά.
0: Και όπως και εσείς.
1: Νιώθω το σεβασμό μετά από αυτή την αναδρομή στο πλούσιο βιογραφικό, παρά το νεαρό της ηλικίας σας, να εκφράσω το σεβασμό μου και το θαυμασμό μου για όλα αυτά που έχετε καταφέρει. Ο χρόνος όμως είναι αδυσόπιτος. Θα θέλαμε άλλες δύο εκπομπές και να μιλήσουμε για το σημαντικό εικαστικό έργο, το τι μπορείτε ακόμα να προσφέρετε στα πολλά χρόνια που έχετε μπροστά σας, και ελπίζουμε και η πόλη κάποια στιγμή, η πόλη μας, να δεχθεί και να έχει μεγαλύτερη συνεργασία μαζί σας.
0: Το ευελπιστώ και εγώ αυτό και ευχαριστώ και για αυτή την ευκαιρία, και επίσης και εγώ νιώθω απεριόριστο σεβασμό.
1: Αγαπητή κυρία Σουλιώτου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις όμορφες ιστορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα είμαστε πάλι κοντά σας μετά από 2 εβδομάδες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM από το φιλόξενο διάβλο της ΕΤ Βόλου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Από τον Πασχάλη Δήμου στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση ήχου, πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Στον 102 FM μίλησε ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης και είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κ. Αγγελούδης στο τέλος της εβδομάδας θα συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξή του. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός, αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Welcome to the jungle, Guns and Roses. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα της πόλης. Τον επιάσατε το Μάη. Εγώ πάντως τον έπιασα το Μάη. Στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, με χαρά, με πολύ όμορφες και καλές μουσικές. Οπότε είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, μιας και είπα για ομορφιές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ορίστε, να μιλές. Εδώ είναι η εκπομπή, ένα ενημερωτικό, παύλα μουσικό, παύλα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Είναι εκπομπή Ακού να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τη φίλη μου την Νατάσα να χαιρετήσω, που είναι το fan club μου και την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τη φίλη μου τη Στέλλα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρω ότι μας ακούτε στη Λάρισα, μας ακούτε στην Καβάλα, μας ακούτε στην Κατερίνη, μας ακούτε στη Δράμα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα να μας δώσετε λίγες παρουσίες για να πάρουμε και εμείς τα πάνω μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 δωρεάν. Είναι, τα ξέρετε. Λοιπόν, ξανά θα πω, καλό μήνα. Εμένα αυτός ο μήνας είναι και ο δικός μου ο μήνας των γενεθλίων. Ταύρος φυσικά στο ζώδιο, οπότε έτσι επιστημονικά εξηγούνται τα περισσότερα. Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 19 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Νίκης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Περιφερειακώς βαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σας είπα κιόλας ότι ανήκουν όσοι έχουν γενέθλια στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι μεταξύ άλλων Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars. May the fourth be with you. May the force be with you. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι η ημέρα της νεολαίας στην Κίνα, η ημέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι και η ημέρα της εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε εννοείται για Eurovision, διότι μπήκαμε στην τελική ευθεία, το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται τότε για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, με μια σύνθεση που στα ελληνικά σημαίνει αποκλεισμένη από μια θύελλα. Και η χώρα μας συμμετέχει εκείνη τη χρονιά, και αυτό το λέω, με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου Άνοιξη, το οποίο φυσικά ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει αδίκως για μένα τη 13η θέση από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με φεγγάρια, με πανσελίνους. Δύο έχει ο Μάιος. Ένα φεγγάρι ήταν την Πρωτομαγιά, από καιρό ήταν χάλια και χιόνισε και το Μάη. Έχει τρελαθεί και ο καιρός ότι είναι, αλλά τώρα πάμε τώρα, θα αρχίσουμε να βουτάμε στις θάλασσες. Και έχει κι άλλο φεγγαράκι μέσα στο Μάη. Όλα αυτά εδώ, The Killing Moon από Echo and the Bunnymen, εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984.

Όχι μία, αλλά δύο παντσελίνους. Θα έχουμε την ευκαιρία, ήδη τη μία την απολαύσαμε την Πρωτομαγιά, την γνωστή ως Flower Moon, δηλαδή Παντσέλινο των Λουλουδιών. Μέσα στο Μάιο 2026 θα έχουμε και δεύτερη Παντσέλινο, συγκεκριμένα 31 Μαΐου, δηλαδή έτσι ξεκίνησε ο μήνας και έτσι κλείνει, με το Blue Moon ή στα ελληνικά την Μπλε Σελήνη. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε δύο Παντσελίνους μέσα στον ίδιο μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μας λείπει ήδη στον φίλο μας το Στάθη. Ακούς, Κωνσταντίνε, χαιρετίσματα μας λέει ο Στάθης, στη Στέλλα, στην Ατάσα, στη Μαρία και φυσικά στον καταπληκτικό, λέει Κωνσταντίνο, στον ήχο, ο οποίος αύριο σβήνει 55 κεράκια στην τούρτα. Δεν έχεις γενέθλια. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Σας θέλουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας να μας πείτε πώς περάσατε, πού είστε και τι κάνετε. Και φυσικά, όποτε τελειώνει ένα τριήμερο, εννοείται ότι το βλέμμα μας είναι στο επόμενο τριήμερο. Λοιπόν, πότε είναι η επόμενη αργία? Φυσικά τη Δευτέρα 1η του Ιούνιου, του Αγίου Πνεύματος, που παραδοσιακά αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιόδους για σύντομες αποδράσεις προς την κορύφωση του καλοκαιριού. Επίσης, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή είναι γιορτή της μητέρας, Κυριακή 10 του Μάη. Γιορτή της μητέρας έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι τιμούσαν εκεί τη θεά Ρέα, μητέρα των θεών. Στη διάρκεια δε του 20ου αιώνα, η γιορτή καθιερώθηκε σε πάρα πολλές χώρες και συνδέθηκε με την ιδέα της μητρότητας και του σεβασμού προς τις μητέρες. Να σας τα λέμε από τώρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Να πάρετε ήδη το δωράκι σας, τα λουλουδάκια σας ή να κάνετε μια έτσι κατασκευή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν γιορτάζουμε τη Μανούλα. Από την άλλη, από τη μία είχες, ο Μάιος μπήκε έτσι με χιόνια. Χιόνια στα Καλάβρητα είδα και μάλιστα είδα ένα δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι τον Μάιο. Καλά, όχι μόνο στα Καλάβρητα, γενικά είχε μέσα στη χώρα σε πολλά σημεία χιόνια. Από τα χιόνια τώρα πάμε στην άνοιξη. Άλλαξε δραστικά, θα έλεγε κανείς, σήμερα το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά από ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και χιόνια και χαλαζοπτώσεις κουλουπού κουλουπού, ήδη από σήμερα έχουμε υποδεχθεί ξανά την άνοιξη με ηλιοφάνεια, με άνοδο της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα στην πόλη μας η θερμοκρασία παρουσιάζει γενικά αίθριο καιρό, κυμαίνεται από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου, γενικότερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, δηλαδή με περισσότερη ηλιοφάνεια, με εξασθένηση των ανέμων, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ενώ όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος της εβδομάδος, η αίσθηση της άνοιξης θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Βέβαια, δεν αποκλείεται, λέει, σε αρκετές περιοχές να καταγραφούν και οι πρώτες πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Λέτε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνω επιτέλους αυτή την περιβόητη βουτιά στη θάλασσα? Πάρα πολύ θα το ήθελα. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1937 ο Αμερικανός κιθαρίστας Dick Dale γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη, μάλιστα είναι γνωστός ως The King of the Surf Guitar, πειραματίστηκε, εξέλιξε αρκετά εφέ για την κιθάρα και κατασκεύασε τον πρώτο ενισχυτή κιθάρας με ισχύ 100 W, μεγάλη του επιτυχία αυτό, η διασκευή της Missy Lulu.

Και από τη Μισηρλού θα πάω, Κωνσταντίνε, σε σένα, στην Κρήτη και στο Πεντοζάλι, διότι Άρωμα Κρήτης πλημμύρισε στη Νέα Υόρκη όταν Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος, διότι είδα το βιντεάκι, έγινε viral, εννοείται, χόρεψε Πεντοζάλι εκεί στην Times Square. Οι ρυθμοί της κρητικής μουσικής, οι χαρακτηριστικές φιγούρες του χορού τράβηξαν την προσοχή δεκάδων περαστικών και τουριστών που σταμάτησαν, εννοείται, εκεί στην Times Square να παρακολουθήσουν το θέαμα. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη και δει στο Times Square, έπαθα αυγενικό από το να βλέπω συνέχεια ψηλά. Όπως φαίνεται λοιπόν και στο βίντεο, αν το δείτε και το ψάξετε, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboards εκεί στην Times Square στη Νέα Υόρκη, χόρεψαν μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Η έκθεση, μπράβο! Αυτά είναι! Έτσι, πάλε μας το χορό! Έλα στο χορό! Λοιπόν, θα συνεχίσω με Κρήτη, για σένα, εσύ φταίς. Η έκθεση Κρήτη, μεγάλη συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύση Ελλάδος, έχει επιστρέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο της ΧΑΝΘ. Από τις 2 ξεκίνησε το Σάββατο, 2 Μαΐου, ως και στις 10 του Μάη. Φυσικά περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από κρητικά, παραδοσιακά προϊόντα. Έλα να σου ανοίξω την όρεξη τώρα. Γραβιέρα, τυροκομικά, μέλι, ελαιόλαδο, παξιμάδια, ελιές, καλτσούνια, τσικούδια, κρασί, ρακί, όλα αυτά και βότανα φυσικά, που είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικά, παραδοσιακά γλυκά και γεύση από όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε εδώ, σε αυτήν την έκθεση που βρίσκεται, είπαμε, δωρεάν στο τόξο της ΧΑΝΘ, στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, από 2 έως 10 του Μάη. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Λία που ήρθε στην παρέα, που μας ακούει εκεί στο υπέροχο Γερεβάν στην Αρμενία. Γεια σας, λέει, αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά θέλει να στείλει το hello της στο Στάθη, εννοείται, και εμείς την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πω και μετά τα υπόλοιπα, αλλά θα συνεχίσω με Michael Jackson, διότι με αφορμή το γεγονός αφενός ότι έχει βγει η ταινία του Michael Jackson στους κινηματογράφους και έχω ακούσει λίγο διφορούμενες κριτικές, αφετέρου ο αδερφός του Jackie Jackson έγινε έθιλε σήμερα, γεννήθηκε στις 4 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, πρόκειται για τον δεύτερο από τα αδέλφια της οικογένειας που υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Jackson's 5 από το 1964. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, είπαμε, 6930 078 228, στο Viber, και με το συγκεκριμένο άσμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο Ιρανικοί πύραυλοι, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς, έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάταν δέχθηκε επίθεση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρυτανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ζητείται μεταξύ άλλων να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων της πόλης στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5 και στις 6.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Έτσι, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Εδώ είμαστε, ακουναδί, στον 102.3, απόγευμα Δευτερούλας, 4 του Μάη. Καλό μήνα. Μία έτσι τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Η Λία εννοείται ότι στέλνει την αγάπη της στο φίλο της, στον αγαπημένο της, στο Στάθη. Και ήρθε επιτέλους και στην παρέα η φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτή τη στιγμή, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, δεν έχουμε πολλά προβλήματα ή κάτι τέλος πάντων να μας απασχολεί στους δρόμους της πόλης. Αυτό πάντα δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι σας λέγαμε, θα πάει και θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Αλλά επειδή είμαστε, είπαμε, μεταξύ άλλων γαστριμαργική εκπομπή, δηλαδή ασχολούμαστε συνέχεια με το φαγητό, το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λακταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη για 4 ημέρες. Σκοπός αυτής της δράσης, βέβαια, είναι η πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στον κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει και θα λάβει χώρα από τις 7 του Μάη και τις 10, καθημερινές 5 με 12, Σαββατοκύριακο 12 με 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, και επίσης πολύ σημαντικό, είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερο. Φεστιβάλ Καντίνας λοιπόν 7 με 10 του Μάη. Θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε λίγο ρότα και θα συνεχίσουμε με τον βασιλιά της rock and roll μουσικής σκηνής. Άκου να δεις τώρα, σε ένα δημοσίευμα εκεί στο παλιό 1956 του μουσικού περιοδικού NME αναφέρεται ότι ο νέος ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης Elvin Presley θα εμφανιστεί για μία σεζόν στο London Palladium. Όχι μόνο είναι λάθος το όνομα του Elvis, αλλά και η εμφάνιση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πήγε όλο λάθος. Elvis Presley λοιπόν για τη συνέχεια.

Και επειδή ως γνωστόν ένα Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 4 του Μάη. Βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συνάδελφοι στο Βατράχη που λένε συγκίνηση, λέει, σε λεωφορείο της Αθήνας από την απόφαση συνταξιούχου να μην αφήσει το κινητό του να χτυπάει για 30 δευτερόλεπτα πριν το απαντήσει. Σωστό. Επίσης, αυξημένα, λέει, κοινόχρηστα, έχω να πληρώσω τώρα τα κοινόχρηστα, κλήθηκε να πληρώσει ένοικος πολυκατοικίας που έβγαζε πολλές φωτογραφίες στο ασανσέρ. Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι βγάζω κι εγώ καμιά φορά selfie, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Και νομίζω ότι όσοι βγαίνουμε φωτογραφίες στο ασανσέρ, βγαίνουμε πιο ωραίοι. Γι' αυτό, βέβαια, από το να κάθεσαι να κρατάς ένα ολόκληρο ασανσέρ για να βγεις φωτογραφία είναι λίγο αστείο. Αισθάνομαι λίγο άσχημα. Αλλά από την άλλη, βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφίες, είπα, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, θέλουμε τις καλησπέρες σας, θέλουμε τον καλό μήνα σας, θέλουμε γενικότερα τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και επειδή σήμερα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για Eurovision, σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1974 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται η ABBA και το τραγούδι Waterloo. Είναι το πρώτο από τα 9 νούμερο 1 τραγούδια του συγκροτήματος στα βρετανικά charts. Φυσικά έφερε την νίκη στη Σουηδία στο μακρινό 1974. Και επίσης, σαν σήμερα το 1978, στην κορυφή των βρετανικών single charts βρίσκονται και οι Bee Gees με το τραγούδι Night Fever. Είναι το τρίτο νούμερο 1 για το συγκρότημα. Είναι μέρος φυσικά του soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever. Οπότε με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, μάντεψε τι θα ακούσεις μετά από το Waterloo.

Πάρα πολύ ωραία εμείς περνάμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ φωτογραφίες, άσχετα αν είναι ChatGPT, άσχετα δηλαδή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη της Αθηνάς που μου έστειλε εδώ στο Viber και ανταποδίδει στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που λέγαμε πριν ότι έχεις γενέθλια, αλλά τελικά δεν έχεις γενέθλια. Σου στέλνει πάρα πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν η Αθηνά στον Κωνσταντίνο. Και στέλνει και ο Κωνσταντίνος τώρα στην Αθηνά. Κοίτα να δεις. Αθηνά, αυτά τα αφιερώνει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, έτσι, να ξέρετε που μπλέκεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, τόσο με Scorpions όσο και με ZZ Top, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1984, εννοείται δεκαετία των 80's, οι Scorpions κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ της, τέρας μου λέει η Αθηνά, να ξέρεις, με τίτλο Love at First Think, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό του συγκροτήματος των Scorpions στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι και την έκτη θέση του Billboard 200. Θα γίνει τρεις φορές πλατινένιο. Περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Scorpions, τους οποίους είχαμε την τιμή και τη χαρά να τους απολαύσουμε πάρα πολλές φορές εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επίσης, αν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, άκου να δεις τώρα, η κυβερνήτης του Τέξας, τον ΗΠΑ, η Ann Richards, ανακηρύσει εκείνη την ημέρα ZZ Top Day, προς τιμή εννοείται του συγκροτήματος το ZZ Top, και αργότερα, κατά την προεκλογική βέβαια εκστρατεία της, θα την υποστηρίξουν οι ZZ Top με συναυλίες. Έτσι είναι, δούνε και λαβίν. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, συνεχίζουμε με Scorpions αλλά και ZZ Top. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο αυξημένη κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πολύ, πολύ προσοχή. 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτά είναι. Ανέβασε κι άλλο την ένταση. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, δώσε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν τον αμερικανοσιονιστικό εχθρό. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν, στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε Η προσπάθεια παρεμπόδισης της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαδβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,

0: Σπύλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, λέει η κυβέρνηση, στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία ως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση τα μέτρα. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης σε επιστολή παραίτησης που έδωσε στη δημοσιότητα. Ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος και εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί μεταξύ των φορέων της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στον 102FM, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και βαρύνεται με την κατηγορία της οπλοκατοχής ένας 67χρονος, ο οποίος στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας φυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό, αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Και μια ματιά στον καιρό. Αύριο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις προβλέπονται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή, 8 Μαΐου, ώρα 8:30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
3: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας πλούσης της αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
4: 70 χρόνια λειτουργίας!
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και αν με ρωτάς γιατί είσαι ακυρουβά, αφενός εννοείται ότι ήμουν ρουβίτσα στα νιάτα μου, από την άλλη υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο Σάκης Ρουβάς με την Αντάσα Θοδωρίδου βρίσκονται στην πόλη μας για περιορισμένες εμφανίσεις. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζονται σε γνωστό έτσι, μαγαζί της πόλης μέχρι και στις 23 του Μάη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το Σάκη του Ρουβά, το βλέπετε σαν πλέον παρουσιαστή στο γνωστό σόου μεταμορφώσεων, το οποίο φυσικά πάει πάρα πολύ καλά στην Τιβούλα. Από την άλλη, ο Σάκης είναι και ένας από τους καλλιτέχνες που μας έχει εκπροσωπήσει στη Eurovision. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι σαν σήμερα, 4 του Μάη του 1991, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία και εμείς τότε συμμετείχαμε με τη Σοφία Βόσου που πήρε 13η θέση. Πάω λοιπόν στη Eurovision διότι είδαμε τις φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδος και τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Δημοσιεύτηκαν χθες, Κυριακή 3 του Μάη, δίνοντας μία πρώτη γεύση από την παρουσίαση του Φέρτο, που φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Πήγε πάρα πολύ καλά και εξού και ανεβήκαμε στα στοιχήματα μία θέση, ενώ η Φιλανδία, που είναι υποτίθεται η ανταγωνίστριά μας, ας πούμε έτσι τρόπον τινά, δεν τα πήγε τόσο καλά. Μπράβο, αυτό μας αρέσει. Επίσης, θέσεις στις φήμες και στα σχόλια που θέλουν το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα να παρουσιάζει ομοιότητες με τη μεγάλη επιτυχία του Πλανητάρχη του Μπουγά, θέλεις μπουζούκια, πάμε, επειδή έχει και αυτό ερώτημα. Ο ίδιος ο Μπουγάς είπε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου αν μοιάζει, καλώς μοιάζει, αλλά από την άλλη, σα ίσα, του Ναντίον εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στο Φέρτο και να έρθει, να το φέρει δηλαδή, το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Μάθαμε και κάποιες έτσι λεπτομέρειες για τη Eurovision 2026. Μία, ας πούμε, από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης θα είναι αναντήρητα η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος, η οποία μετά από 6 σχεδόν δεκαετίες, μετά την πρώτη της εμφάνιση όταν είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο σε ηλικία μόλις 15 ετών, έτσι, και μάλιστα πάλι στη Βιέννη, επιστρέφει με μια νέα διασκευή του διαχρονικού L'Amour est Bleu, του τραγουδιού με το οποίο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967. Επίσης μαθαίνουμε και για άλλους πολλούς καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στο μεγάλο τελικό, μεταξύ αυτών ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, αν θυμάστε και το βιολί του, η Λόρντι επίσης, που είχαν πάρει την πρώτη θέση εδώ σε εμάς όταν είχαμε κερδίσει με την Έλληνα Παπαρίζου και είχαμε εμείς εδώ στην Αθήνα τη Eurovision, η Ρουσλάνα, η εκρητική Βέρτα Σεντούσκα, ο Πάροφ Στέλλαρ, υπέροχος, εμβληματική η μορφή της Electro Swing και πολλά πολλά άλλα. Γενικότερα η 70η, σου λέει, επαιτειακή Eurovision φιλοδοξεί αν μη τι άλλο να αποτελέσει μία από τις πιο φαντασμαγορικές διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, συνδυάζοντας και νοσταλγία αλλά και σύγχρονο θέμα και έντονο ανταγωνισμό. Ακύλα, Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, Κωνσταντίνος Μανουσάκης τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 15 λεπτά μετά τις 6, 18 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αρχίζει λίγο πυκνώνει περισσότερο στη Λεωφόρο Νίκης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς αναφορικά με την κίνηση. Κάθε Δευτέρα σας λέμε και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι για το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εκεί σταθερή τριάδα. Στην πρώτη θέση Taylor Swift, στη δεύτερη θέση ο Alex Warren, στην τρίτη θέση ο Teddy Swims. Αποφάσισα και εγώ, ναι, να παίξω κάτι άλλο. Ποια φτάνει. Αυτός είναι ο Benson Boone, αυτό είναι το Sorry I'm Here for Someone Else, ενώ έρχεται και ένα άλλο τραγούδι με τίτλο Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 18.

Κιλά, καινούριο τραγουδάκι, φρέσκο, σπαρταράει, στη θέση νούμερο 18, στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, Δευτερούλα, 4 του Μάη, καλό μήνα. Τις καλησπέρες μας, Βασίλη από Καβάλα, όλοι πλέον ξέρουν αφενός ότι κάθε φορά όταν ακούτε δίσκο τραγούδι, να ξέρετε, οφείλεται καθαρά στο φίλο μου το Βασιλάκι. Εννοείται, να τα λέμε αυτά. Και επίσης ότι παίζει συνήθως μετά τους τίτλους ειδήσεων των 6.30. Έχω εννοείται καταγράψει την παραγγελία σου και φυσικά μετά τις 6.30 θα ακούσουμε το άσμα που μας ζήτησες. Συνεχίζουμε να μιλάμε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 2 εκατομμύρια σου λέει κόσμος στη δωρεάν συναυλία της Ακύρα, στην Κόπα Καμπάνα. Η εμφάνισή της το βράδυ τώρα του Σαββάτου που μας πέρασε, 2 του Μάη δηλαδή, προσθέθηκε σε προηγούμενα μεγαλειώδη events όπως οι συναυλίες της Μαντόνα αντίστοιχα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι το 2025, οι οποίες επίσης είχαν καταγράψει εντυπωσιακή προσέλευση, παρά την καθυστέρηση της Ακύρα που ξεπέρασε τη μία ώρα, δηλαδή τελικά ξεκίνησε αυτή η συναυλία στις 11 το βράδυ, το κοινό παρέμεινε ενθουσιώδες, υποδέχθηκε την καλλιτέχνηδα με έντονα χειροκροτήματα, με επιφημίες και μάλιστα την ίδια στιγμή ένα εντυπωσιακό θέαμα με drones φώτισε τον ουρανό, σχηματίζοντας στα πορτογαλικά τη φράση «Αγαπώ τη Βραζιλία». Η ίδια η Σακύρα, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορά στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα πριν από μερικά χρόνια, 3 δεκαετίες έχουν περάσει, όταν βρισκόταν ακόμα στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Ήρθα εδώ, λέει, όταν ήμουν 18 ετών, με όνειρο να τραγουδήσω για εσάς και τώρα θα δείτε αυτό, η ζωή είναι μαγική», δήλωσε. Ενώ, άσε που η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Παμάλ θα πω εγώ. Και με Σακύρα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά μετά τις 6.30, Βασιλάκη, ξέρεις, παίζουμε το τραγούδι που μας ζήτησες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμού. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του Πρίτανη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται, αυτά τα ψαγμένα μόνο ο Βασίλης από την Καβάλα τα ζητάει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 4 του Μάη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, οπότε θέλουμε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια και συγκεκριμένα στη Δωδεκανήσου και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας λέγαμε ότι έχουμε έναν υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό σήμερα και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, εκτός από το ότι πιάσαμε την Πρωτομαγιά και με χιόνια και τώρα έχουμε άνοιξη και γενικότερο καιρό τρελάθηκε, το Σάββατο 2 του Μάη ένα δείπνο πραγματοποίησε η Anna Wintour στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη εν ώψη του Met Gala. Μετά το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Jeff Bezos, δεν μας κάλεσαν όμως, και της Lauren Sanchez, με τις εμφανίσεις των καλεσμένων να είναι ιδιαίτερες. Βλέπε Serena Williams, βλέπε Sabrina Carpenter, κουλπού κουλπού. Κάθε χρόνο για την ιστορία, πριν από τη μεγάλη αυτή εκδήλωση, η οποία φέτος έχει θέμα costume art για το Met Gala του 2026, η μόδα ως τέχνη, η 75χρονη πρώην διευθύντρια γνωστού περιοδικού μόδας διοργανώνει ένα δείπνο στην κατοικία της με παρόντες εκεί τους συμπροέδρους της διοργάνωσης. Πάρα πολύ ωραία. Και φέτος λοιπόν, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Serena Williams, η οποία εμφανίστηκε με ένα πολύ αποκαλυπτικό κόκκινο φόρεμα με παγιέτες κουλουπού κουλουπού, και η Sabrina Carpenter έκανε μια διαφορετική εμφάνιση με ένα μαύρο σατέν φόρεμα. Η Zoe Kravitz, η οποία θα παντρευτεί τώρα στα κοντά τον Harry Styles, παρουσιάστηκε με ένα look σε άλλο ύφος, φόρεσε ένα κίτρινο φόρεμα που σου λέει ότι είναι το χρώμα της, του καλοκαιριού 2026, το κίτρινο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με χρυσές λεπτομέρειες, με μυτερές χόβες, με μια πλεκτή ζακέτα με γούνα στα μανίκια. Φοβερό και τρομερά πράγματα. Met Gala 2026. Εγώ θα συνεχίσω όμως με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1996 βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών album charts, όπου εκεί θα παραμείνει για 6 εβδομάδες με το album της Jack Little Pill. Τώρα την ακούμε σε μια υπέροχη διασκευή από τον Seal, το Crazy.

Savage Garden, Break Me, Shake Me και τα λοιπά και τα λοιπά. Ακού να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρα, 4 του Μάη. Όλα τα έχει αυτή η εκπομπή, εννοείται. Ελπιστούμε τέλος πάντων να σας αρέσουν οι μουσικές. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στην Κουντουριώτου και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε Eurovision, έχουμε Met Gala, έχουμε και Hollywood Walk of Fame. Συγκεκριμένα, ξέρετε ότι ξαναβγήκε στους κινηματογράφους η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, νούμερο 2. Άμα έχετε δει το 1, ενδεχομένως να δείτε και το 2, αλλά και να μην έχετε δει το 1, νομίζω κατευθείαν θα μπείτε στο story. Πάμε τώρα σε μια τελετή που τα είχε όλα: λάμψη, συγκίνηση, αστέρες του Hollywood, η Emily Blunt που παίζουν σε αυτή την ταινία και ο Stanley Tucci που πρωταγωνιστούν στην ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, τιμήθηκαν με μια κοινή τελετή, στην οποία μάλιστα έβγαλε λόγο και η Meryl Streep, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για το Met Gala, διότι στην ουσία υποτίθεται η Meryl Streep ενσαρκώνει την γνωστή Anna Wintour, που η οποία έκανε στο σπίτι της το κάλεσμα για το Met Gala. Λοιπόν, συγκεκριμένα απέκτησαν το δικό τους αστεράκι στη Λεωφόρο της Δόξας και συγκεκριμένα η Emily Blunt πήρε το αστέρι 2841, γιατί τα μετράμε, και ο Stanley Tucci πήρε το 2842 αντίστοιχα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός του ότι επέστρεψαν στους αγαπημένους τους ρόλους, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci, είναι και οικογένεια πλέον, διότι η Emily Blunt ήταν αυτή που σύστησε τον Tucci στην αδελφή της τη Felicity μάλλον, στην πρεμιέρα της ταινίας το 2006, και μέχρι σήμερα οι δυο τους, σου λέει, παραμένουν αχώριστη. Αυτά είναι. Γίνανε έτσι σόι. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή μιλούσαμε πριν για Eurovision, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα, το 1959, στην πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 που πραγματοποιείται στο Beverly Hills, ο Ιταλός τραγουδιστής Domenico Montunio κερδίζει και βραβείο Record of the Year και Song of the Year, εννοείται, για το Volare Nel Blu Ti Pito Di Blu. Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, ναι μεν εκπροσώπησε την Ιταλία το 1958 και ναι μεν κατέκτησε την τρίτη θέση, αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού της Eurovision. Πάμε λίγο Ιταλία που μου έχει λείψει.

tip 100.

Έτσι τζαμάρουμε εμείς. Φοβερός Νταμιάνο, εντάξει, έχω μία αδυναμία. Φοβερή Μάνεσκιν, ζήτε Μπουένι, Μπουόνι, συγγνώμη, σκάστε λέει και φερθείτε καλά, αυτό είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Η φυσικά ήταν το νικητήριο τραγούδι των Μάνεσκιν για την Ιταλία, Eurovision 2021, τους αγαπάμε ιδιαίτερα τους Μάνεσκιν, αγαπάμε και τον Νταμιάνο και ασχέτως από τους Μάνεσκιν και γενικότερα αγαπάμε την Ιταλία. Θα κλείσω όμως έτσι για να ηρεμήσουμε στο κλείσιμο και στο σβήσιμο της εκπομπής με Moody Blues, οι οποίοι σαν σήμερα το 1964 δημιουργήθηκαν, το βρετανικό αυτό ροκ συγκρότημα γνωστό της Πάση, στη μεγάλη πορεία του θα ακολουθήσουν και που θα ακολουθήσει αυτό το συγκρότημα θα πουλήσει πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Από τα άλμπουμ θα κυκλοφορήσουν, τα 14 θα γίνουν πλατινένια και χρυσά. Μία φυσικά από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες είναι το Nights in White Satin. Και με αυτό θα κλείσουμε φοβερό άσμα, φοβερή μπλουζιά. Αφιερωμένο στην Αθηνά από τον Κωνσταντίνο. Ακούς Αθηνά. Αυτά είναι. Λοιπόν, αχ, τώρα τι να πω. Άκου να δεις τον 102 κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Ανταμώνουμε αύριο. Δεν λέω τίποτα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία σήμερα το απόγευμα, όπως μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR επικαλούμενο την τοπική αστυνομία. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικάνικα αντιτορπιλικά στην περιοχή των στενών, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι. Στις φλόγες, εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούς ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομόλογό του. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές σε βάρος του αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για την προανακριτική δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο δράσεων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παρέτησης που έδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις

0: θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την αύξηση των εκπροσώπων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport Greece δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήφθη και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την Μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν τελείωσε η πρεμιέρα του θεατρικού έργου του «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και καλλιτέχνης για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Αλέξης Δαμιανός, πήρε με την παρέα του το δρόμο. Προσέξτε τώρα, βραδιά μετά από πρεμιέρα, χρόνια σκληρά, θα δούμε στη συνέχεια ποια ήταν. Να πως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Δαμιανός τη νύχτα εκείνη στον φίλο του ποιητή Σωτήρη Κακίση. Ήταν μετά το πρώτο μου θεατρικό, «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε», που πήγαμε μετά με τον καλύτερο μου φίλο, τον Σίμωνα τον Ταπεινό, και ψιλόβρεχε. Και ακολουθήσαμε εκείνη την κοπελίτσα από το Λούνα Πάρκ που δίνε στη σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες, σε κάτι παράγκες που ήμουν με το φίλο της. Και σκύψαμε και μπήκαμε και μας κεράσανε κρασί, ξύδι σκέτο και ψωμί. Σαν το καλύτερο γλέντι μετά την πρεμιέρα. Ακριβώς μετά τον πόλεμο ήτανε, στη φτώχεια και μέσα στη στέρηση. Και βγήκα εγώ ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε πια σταγόνα νερό στις στέρνες. Αλλά σε μια μάντρα πάνω, σε μια ξερολιθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα ραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει, με τον ήλιο μόνο ζούσε. Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα, η Ελλάδα δηλαδή. Απ' τη διήγηση και μόνο καταλαβαίνουμε πολλά. Πάνω απ' όλα, επιβεβαιώνουν όσοι ξέρουν και αντιλαμβάνονται όσοι απόψε θα έρθουν σε πρώτη επαφή, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι ένας άνθρωπος που παρομοιάζει, φίλες και φίλοι, τον τόπο του με ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα, έκανε υπέροχο θέατρο, έκανε υπέροχο σινεμά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Να σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Αυτά ήταν τα δύσκολα χρόνια μέσα από τα οποία έβγαινε ο Αλέξης Δαμιανός προκειμένου να παρουσιάσει το πρώτο του θεατρικό έργο, και είναι αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια τα οποία περιγράφει, ή μάλλον περιγράφει το ντουέτο των Κώστα Κοφινιώτη και Νίκου Γούναρη στο πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Το ερμήνευσε η μεγάλη μορφή της ελληνικής δισκογραφίας, η Νατάσα Παπαδοπούλου, συντροφιά με τον σύντροφό της, τον Πάνο τον Τζαβέλα, από το Αντάρτικο λιμέρι του. Το Χαϊδάρι, ο τίτλος του τραγουδιού. Και εδώ βέβαια το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ο Γιάννης Γούναρης υπήρξε ένας τραγουδοποιός ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με το ελαφρό τραγούδι και κυρίως της λεγόμενης αστικής τάξης της εποχής, κυρίως προπολεμικά. Αλλά ο Γιάννης Γούναρης ήταν μια μεγάλη μορφή, η οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής έδωσε πραγματικά και την ψυχή του στον αγώνα ενάντια στο φασισμό. Ο σκηνοθέτης του σώματος, των ορμών και της ατομικής εξέγερσης, όπως τον χαρακτήρισαν τον Αλέξη Δαμιανό, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου του 1921. Γυμνασιάρχης ο πατέρας του και ψάλτης στην εκκλησία. Ο Αλέξης το θέατρο το αγαπούσε πολύ και σαν ήλθε η ώρα φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με δάσκαλο τον Εμίλιο Βεάκη, στον οποίο και όφιλε τη βαθιά και ουσιαστική θεατρική του παιδεία. Και όλα αυτά βέβαια παράλληλα με τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή. Εγώ ήμουν αριστούχος στο Εθνικό και δίπλα μου προχωράγανε άνθρωποι που όταν τους ρώταγες ποιος έγραψε την Αντιγόνη, σου απαντούσαν ο Κρέων, θα πει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του στα Νέα. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, συνεχίζει, χαράσανε μετά και πορεία στον πολιτισμό μας. Πάντως, όταν η ηθήνουσα τάξη κυριάρχησε πια πέρα ως πέρα, η τάξη λαϊκή την ακολούθησε, λέει ο Δαμιανός. Πρόδωσε και αυτή την ουσία της. Πρόδωσε τον ιδρώτα που έχινε και χύνει, την αγνότητα και την ευπρέπειά της. Αυτοί που θα έπρεπε να συνεχίσουν να είναι η δημιουργή μιας αγάπης αυτόματης. Σαν να αποθέσανε κάτω τη γυμνή τους ψυχή, χωρίς πια να γυρίσουν πίσω, χωρίς να ξανακοιτάξουν προς τις ρίζες τους. Και καταλήγει σε μια συνέντευξη πραγματικά

ουσιαστική για την ποιότητα του έργου του. Και έγινε ό,τι έγινε, πάθαμε ό,τι πάθαμε και έχει φτάσει πια ο πολιτισμός μας εκεί που έχει φτάσει. Μας κοροϊδεύανε οι άλλοι και εμείς πήραμε την κοροϊδία τους για κουλτούρα, για πολιτισμό. Να, αυτό έγινε. Στην κατοχή ο Δαμιανός, νέος συνειδητοποιημένος, δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, λαμβάνει ενεργά μέρος στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του Ελλάς στη Ρούμελη, εκεί όπου μαζί με ηθοποιούς όπως η Αλέκα Παΐζη και με επικεφαλής τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, μεγάλες μορφές, συμμετέχει στην ίδρυση του Λαϊκού Θεάτρου. Μετά την απελευθέρωση εντάσσεται ως ηθοποιός στους Ενωμένους Καλλιτέχνες, μια ομάδα ανθρώπων της τέχνης που ανήκαν στο ΕΑΜ, και σε αυτό τον θίασο πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας με το έργο που προαναφέραμε, «Το καλοκαίρι θα θερίσουμε». Το έργο αυτό του Δαμιανού ανεβαίνει στο Θέατρο Βρετάνια στις 26 Νοεμβρίου του 1945, όπως μπορεί να διαβάσει κανείς σε καταχώρηση του ριζοσπάστη της εποχής, σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Και ό,τι χαρακτηρίζει, διαπερνά το έργο, είναι η πίστη στο λαϊκό άνθρωπο και τη γλώσσα του, στον αγώνα του να δαμάσει τη φύση, μένοντας στέρεα συνδεδεμένος μαζί της και λειτουργώντας συγχρόνως με την ηθική των νόμων της. Η αγροτική υπόθεση του έργου θίγει σοβαρά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη την ελεηνή εξουσία που ασκούν στην μεταπολεμική Ελλάδα οι πρώην συνεργάτες των Ναζί, αλλά ταυτοχρόνως εκφράζει και την ελπιδοφόρα προοπτική που ανοίγεται για τον διαλυμένο κόσμο μέσα από τη ζωτική ανάγκη για πρόοδο, και βεβαίως εκφράζει την κοινή πάλη που μπορεί να υπερβεί φυσικά και άλλα τεινά εμπόδια. Για την παράσταση αυτή, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε στίχους και μουσική, αλλά έγραψε και το τραγούδι «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Εμείς ως επιτοπλίστων ξέρουμε μια δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι, εντελώς διαφορετική από εκείνη την πρωτότυπη, την οποία, όπως είπαμε, παρουσιάζει στην παράσταση. Η εκτέλεση του τραγουδιού γινόταν από χοροδία που διεύθυνε ο επίσης 20χρονος επονήτης τότε από τη Νέα Σμύρνη, Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εκείνη την πρώτη, επαναλαμβάνω, μελωδία και τους πρώτους στίχους με τη φωνή της Λίτσας Σακελαρίου.

Τον επόμενο χρόνο, ο Δαμιανός συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του Καρολουκού και το 1948 ίδρυσε το Πειραματικό Θέατρο, όπου ανάμεσα σε άλλα έργα παρουσίασε και τα δικά του, το Σπιτικό μου και τα Γρίμια. Ύστερα από ένα σημαντικό διάστημα αποχής από το θέατρο, επανεμφανίστηκε το 1961 με το δικό του θέατρο Πορεία, στο οποίο παρουσίασε τα έργα του «Το Ανοιχτό Κλουβί» και «Το Τελευταίο Φθινόπωρο». Ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τους θειάσους του Τζαβαλά Καρούσου, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και του Αλέκου Αλεξανδράκη, ενώ το 1961 επίσης σκηνοθέτησε το θεατρικό του Αλέκου Γαλανού «Το Σπίτι με τα Κόκκινα Φανάρια», με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Χρονοπούλου, το οποίο ως γνωστόν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, όχι σε δικιά του σκηνοθεσία, με τον τίτλο «Τα Κόκκινα Φανάρια», και βέβαια ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Το 1965 ο Δαμιανός πρωτοεμφανίζεται ως ηθοποιός στην ταινία μικρού μήκους του Παντελή Βούλγαρη «Τζίμις ο Τίγρης», και ακολούθησαν ρόλοι του στις ταινίες «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη το 1966, «Σύντομο διάλειμμα» του Ντίνου Κατσουρίδη την ίδια χρονιά, «Φρενίτης» του Γιάννη Χριστοδούλου, «Ναι μεν αλλά» του Παύλου Τάσιου και σε πολλές άλλες. Το 1966 γύρισε την πρώτη του ταινία με τίτλο «Μέχρι το πλοίο», που εντυπωσίασε τους κριτικούς όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την θεματική και τη ματιά της πάνω στα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η ταινία, σπονδυλωτή στη δομή της, βασίζεται σε δύο διηγήματα, το «Δαχτυλίδι» του Σπύλιου Πασαγιάννη του 1921 και την «Ανώτα» του Γρηγόριου Ξενόπουλου του 1916, και σε ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο δεν κατονομάζεται. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. «Βογκά τη νύχτα ο άνεμος». Να ξέρετε, τόσο η στίχη όσο και ο τίτλος παραπλανητική είναι. Δύσκολα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία της Γερμανίας, 2 νεκροί, πολλοί τραυματίες. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αναρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πυράβλους από την Τεχεράνη, επλήγει η πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζέιρα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του Αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων στο Δημαρχείο για το θέμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον Αλέξη Δαμιανό, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στη φίλη μας την Πατρίτσια, στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, στην Τατιάνα μας, στον Άκη, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ο Μάκης εδώ στην Νεάπολη, η Μαρία, ο Δημοσθένης, η γλυκιά παρέα. Στο φίλο μας το Στέλιο, να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Βογκά τη νύχτα ο άνεμος, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε και όπως σας είπα και νωρίτερα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς, άντε τώρα εσείς στη μετεμφυλιακή Ελλάδα των διαρκών στρατοδικείων να τολμήσεις να γράψεις ένα τραγούδι στο οποίο θα έλεγες ναι τα σκέτα, θα περιέγραφες ναι τα σκέτα την κατάσταση στη χώρα μας. Έψαχναν οι στιχουργοί χίλιους δύο τρόπους προκειμένου να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα. Ένα τραγούδι των Καλέργη και Βούλγαρη, μεγάλες μορφές του ρεμπέτικου τραγουδιού, με ερμηνεύτρια τη Ρένα Στάμου. Το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι του Δαμιανού, το κινηματογραφικό πρώτο κινηματογραφικό του έργο, το «Μέχρι το πλοίο», αφηγείται την πορεία ενός αγρότη, τον υποδίεται ο ίδιος, που θέλει να φύγει μετανάστης στην Αυστραλία, και αφηγείται την πορεία από το χωριό του μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Και κατά τη διάρκεια του οδηπορικού γίνεται μάρτυρας τριών επεισοδίων, μέσα από τα οποία σκιαγραφείται η κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Μια ταινία που θα κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιβέρ χρόνια αργότερα, το 1987. Όμως φίλες και φίλοι, εκείνο το λουλούδι, το θυμάστε, το ραδίκι που είχε αντικρίσει ο Δαμιανός στην μετεμφυλιακή κατεστραμμένη Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του πρώτου του θεατρικού, δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό του. Και η εικόνα εκείνη ήρθε να ενωθεί χρόνια μετά με μια άλλη που είδε ο Δαμιανός. Συγκεκριμένα 20 χρόνια αργότερα, σε μια παραλία του Σχοινιά, μια λαϊκή κοκότα με το φίλο της, μια φάτσα προστάτη έτσι, καβάλασε μηχανάκι, προκαλούν μια παρέα Αμερικανών πεζοναυτών. Είχε έρθει η ώρα για την Ευδοκία, φίλες και φίλοι, μιας από τις πιο θρυλικές ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μιας ταινίας που στοίχιωσε με την αισθητική της μπαναλιτέ, όπως γράφτηκε, τις συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και την αξεπέραστη μουσική της, μια ολάκερη ζωή, διαχρονικότατο, που για τον δημιουργό της, ηθοποιό, συγγραφέα και σκηνοθέτη Αλέξη Δαμιανό, υπήρξε το ανυπέρβλητό του αριστούργημα, το οποίο μαζί με τον ανεπανάληπτο βέβαια θίασο του μεγάλου Θεόδωρου Αγγελόπουλου σηματοδοτούν την έναρξη του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία, τον υποδίεται ο Γιώργος Κουτούζης, και μιας νεαρής γυναίκας ελαφρών ηθών, την υποδίθηκε η Μαρία Βασιλείου, που γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται και παντρεύονται. Δεμένοι με μια κοινή μοίρα που τους ορίζει, οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, όπως συμβαίνει σε κάθε αρχαία τραγωδία. Ο Δαμιανός σταμάτησε την προετοιμασία του έργου μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη πρωταγωνίστρια και τη βρήκε, πού λέτε, στο Λονδίνο βέβαια. Την γνώρισε στο Λονδίνο την Μαρία Βασιλείου μέσω ενός διαφημιστικού γραφείου, μέσα σε φωτογραφίες διαφόρων όμορφων κοριτσιών που πόζαραν ερωτικά στο φακό, ξεχώρισε μία. Μαζί με την σύζυγό του την Άρτεμη, μόλις είδαν την Βασιλείου, είπαν «αυτή είναι η Ευδοκία». Η Βασιλείου ήταν Κύπρια που είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 50. Η οικογένειά της ήταν πολύτεχνη, φτωχή και με πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν η μητέρα της δέχθηκε αμέσως την πρόταση του ζεύγους Δαμιανού να πάρουν την 17χρονη τότε κόρη του στην Αθήνα.
Έτσι λοιπόν η Βασιλείου και η αδελφή της η Ελένη εγκαταστάθηκαν στην Εκάλη στο σπίτι του Δαμιανού. Για ένα χρόνο, όσο κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε εκεί, στο σπίτι του σκηνοθέτη, που φιλοξενούσε και τον συμπροταγωνιστή της, τον Γιώργο Κουτούζη. Έτσι λοιπόν ο Δαμιανός καθοδηγούσε καθημερινά τους δύο ερασιτέχνες, έτσι, ηθοποιούς, καθώς είχε κάνει τότε εκείνη την φοβερή επιλογή να μην εργαστεί με επαγγελματίες. Το ρίσκο βέβαια τεράστιο. Η φωνή της ήταν ακόμη ανώριμη και μετά από πρόταση του Μάνου Λοΐζου που έγραψε τη μουσική και το θρυλικό Ζεμπέτι Κίκο, την ντούμπλαρε η τραγουδίστρια Ελένη Ροδά. Και ο Κουτουζής, που πώς τον βρήκε ο Δαμιανός? Ο Δαμιανός τον συνάντησε τυχαία στην Ερυθρέα έξω από ένα καφενέ να προσπαθεί να αμυνθεί σε έναν φοβερό καυγά. Ήταν καμιά τριανταριά μαζεμένη εναντίον του και εκείνος για να προστατευτεί, θεριό ήταν έτσι, είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα απειλώντας να το πετάξει κατά πάνω του. Μόλις λοιπόν είδε τη σκηνή από το αυτοκίνητο, το Δαμιανός είπε: «Όπα, αυτός κάνει γιατολοχία». Στην αρχή, ο νεαρός τότε Κουτουζής λίγο προβληματίστηκε για τις προθέσεις του σκηνοθέτη, αλλά πίστηκε να λάβει μέρος στο έργο μόλις διάβασε το σενάριο. Χόρεψε μοναδικά, όσοι έχετε δει το έργο το θυμάστε το τραγούδι, κέρδισε την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά με την υποκριτική. Η φτώχεια, όπως είχε πει ο ίδιος τότε, δεν του άφηνε και πολλά περιθώρια για σπουδές και για θέατρο. Και έτσι γύρισε στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος ως λεβιτοποιός.

το 1971, εκεί όπου η Μαρία Βασιλείου θα κερδίσει και το πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλο, και στο φεστιβάλ της Ιβέρ βέβαια κέρδισε ειδικό βραβείο, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα με την λογοκρισία της Χούντας. Ο Δαμιανός μηνύθηκε από τον παραγωγό James Paris για διασυρμό του ελληνικού στρατού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταινίας «Φίλες και φίλοι» είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το περίφημο ζεϊμπέκικο, το οποίο υποθέτω ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ένα ζεϊμπέκικο το οποίο συνέθεσε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Ο Λοΐζος, λοιπόν, πρότεινε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει στίχους επ' αυτού. Αλλά τι έγινε, ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε, λέγοντας του Λοΐζου πως η μουσική ήταν τόσο υπέροχη από μόνη της που δεν θα προσέθεταν πλέον τίποτα η στίχη του. Ο Δαμιανός έκανε 20 χρόνια να επιστρέψει στον κινηματογράφο, βέβαια. Στα χρόνια που ακολούθησαν την Ευδοκία, προτίμησε να αποτραβηχτεί στο χωριό Βασιλικά, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί όπου ασχολήθηκε με βιολογικές καλλιέργειες. Και το 1979 ανέβασε το «Ανοιχτό κλουβί» με τσομπαναρέους και αγρότες. Παράσταση που είχε να λέει πως ήταν από τις πιο μαγικές στιγμές της πορείας του. Αγαπούσε πάρα πολύ τους αεραστέχνες ηθοποιούς ο Δαμιανός, έτσι, αγαπούσε πάρα πολύ τον απλό άνθρωπο, μέχρι που μια καταστροφική φωτιά του στέρισε την αγρικία του και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό για το οποίο αγωνιούσε πλέον ήταν να αφηγηθεί την τραγωδία της σύγχρονης Ελλάδας. Χρειάστηκαν 4 χρόνια γυρισμάτων και την ολική οικονομική καταστροφή του, καθώς το επίσημο κράτος δήλωνε απόν και σε αυτό το εγχείρημα του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Αναφερόμαστε στον Ηνίωχο, τη φοβερή εκείνη ταινία που ολοκληρώθηκε το 1995 χάρη στη συνδρομή εκατοντάδων επαγγελματιών και ερασιτεχνών, ένα κίνημα όπως το αποκαλούσε ο ίδιος ο Δαμιανός. Μια ταινία φοβερού λυρισμού, φίλες και φίλοι, και ανυπέρβλητης αισθητικής. Αν ο Δαμιανός ανακαλεί το υπέροχο άγαλμα, το υπέροχο έργο τέχνης, τον Ηνίωχο ως εμβληματική μορφή της ταινίας, είναι διότι ενσαρκώνει στα μάτια του την άμυλα, την επαγρύπνηση και την αγάπη για τον αγώνα, δηλαδή αγάπη για την ίδια τη ζωή. Ήρωας της ταινίας είναι ένας άνδρας που έχει ως είδωλο τον Ηνίωχο και ζει τα ιστορικά γεγονότα της πεντηκονταετίας από το 1941 μέχρι και το 1991. Φοιτητής ο ήρωας πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται κρατούμενος των Ιταλών στις φυλακές. Δραπετεύει και ανεβαίνει στο βουνό, όπου τον ανταμώνουν οι αντάρτες και τον παίρνουν μαζί του. Μετά την εμπειρία της πρώτης μάχης, βιώνει την αντίσταση, διατηρώντας ωστόσο κάποια κριτική απόσταση από τα γεγονότα. Ολόκληρο το δράμα της χώρας μας, φίλες και φίλοι, του εμφυλίου πολέμου, των διχασμών, περνούν μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του Δαμιανού, ο οποίος κι αυτός με τη σειρά του στέκεται κριτικά απέναντι σε μια σειρά από βεβαιότητες. Και λέω και αυτός με τη σειρά του, γιατί όπως είπαμε το κάνει και ο ίδιος ο ήρωας του έργου. Σύμφωνα με την οπτική διαμάχη του Δαμιανού, η σκοτωμή δεν ήταν ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, αλλά ανάμεσα στο ήθος και τη χειδιότητα, ανάμεσα στο κάλος και την ασχήμια. Στην τηλεόραση ο Δαμιανός εμφανίζεται για πρώτη φορά στη δημοφιλή θρυλική σειρά, αυτόν για παλαιούς που λέμε, τηλεθεατές, στον παράξενο ταξιδιώτη του 70.

1951. Η σημαντική συνεισφορά του στη μικρή οθόνη ήταν η μεταφορά του μυθιστορήματος του Ιωάννη Κανδυλάκη, ο Πατούχας, όπου έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε και μάλιστα κράτησε και ένα ρόλο, ένα έργο το οποίο προβλήθηκε από ποιαν άλλη, από την ΕΡΤ, το 1984. Προ-τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, περνάμε στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά, τον Πατούχα, προκειμένου να ακούσουμε από αυτήν το «Δοξαστικόν».

Πολλές φορές όταν κλείνουν οι εκπομπές, θα μου πείτε τόσα χρόνια είναι έτσι, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια ευχή για καλό κατεβόδιο προς τους ανθρώπους τους οποίους αναφερόμαστε κάθε φορά, και ειδικά όταν είναι ωραίοι άνθρωποι σαν τον Δαμιανό, πραγματικά το εύχομαι αυτό ολόψυχα. Και σκεφτήκαμε ως μουσικό χαλί εδώ ένα Γιάννη Μαρκόπουλο, την παλιά ιστορία, για να είναι πραγματικά και αισθητικά έτσι γλυκό το κατεβόδιο. Πότε στο θέατρο λοιπόν, πότε στον σινεμά, πότε στην τηλεόραση, ο υπέροχος Αλέξης Δαμιανός ταξίδεψε ως οδοιπόρος στις ρίζες και τη μνήμη της χώρας. Έβαλε τα αυτή του εκεί που έπρεπε, τα κούμπησε στο χώμα, αν θέλετε, και αφουγκράστηκε τους παλμούς της καρδιάς της. Οι ίδιες οι εικόνες του ζυμώθηκαν με το χώμα, και ο ίδιος σκηνοθέτης, ως άλλος δημιουργός, τα ρίξε κανείς και φύσηξε μέσα τους την ψυχή του ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου, του μόχθου, των πόθων αλλά και των παθών, των ιδρωμένων κορμιών, των χαραγμένων προσώπων. Έφυγε στις 4 Μαΐου του 2006, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 85 χρόνων, ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Ήταν παντρεμένος με την Άρτεμη Καπασακάλη, η οποία τον στήριξε πνευματικά και οικονομικά στο πολυσχηδές καλλιτεχνικό έργο του. Τρία παιδιά απόκτησε το ζευγάρι, τον Μάρκο, τον Πανίνο και την Χριστίνα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τους γονείς της. Κακά τα ψέματα, ο Δαμιανός έσκαψε βαθιά, εξερεύνησε, ξεψάχνησε και αποκάλυψε τις πληγές. Πάνω απ' όλα κοίταξε κατάματα τις ανεπάρκειες αυτού που με πολύ περηφάνεια εμείς αποκαλούμε ελληνικότητα, και όχι για να το αμφισβητήσει προς Θεού, αλλά για να το αλώσει και να αναδείξει το κρυμμένο ή μαραμένο του μεγαλείο. Πάνω απ' όλα ο Αλέξης Δαμιανός, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από αυτούς τους λίγους που διέσωσαν την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου σε περιόδους δύσκολους. Την αξιοπρέπεια ενός τόπου που αποδέχτηκε τα διαρκή στρατοδικεία, που αποδέχτηκε τις εκτελέσεις στα Γεντί Κουλέ μετά την απελευθέρωση σε τείχους ματωμένους, που ψάχναν να βρουν ασβέστη μπόλικο για να σκεπάσουν το αίμα και δεν σκεπαζόταν. Ενός τόπου που δέχτηκε τις εκλογές της βίας και της νοθείας, όταν οι χωροφυλάκοι ψήφιζαν 24-25 φορές έκαστος στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Στο Λεύκωμα, που αφιέρωσε στην Ευδοκία ένας άλλος μεγάλος σκηνοθέτης, ο Λάκης Παπαστάθης, σε ένα Λεύκωμα υπό τον τίτλο «Όταν ο Δαμιανός γύριζε την Ευδοκία», είναι από τις εκδόσεις Πατάκη του 2006, ο ίδιος ο Δαμιανός σημειώνει τα ακόλουθα, και με αυτά τα λόγια του θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ποιότητα σημαίνει απλώς αφήνεια, ευθύνη του τι λες και σεβασμός. Ποιότητα σημαίνει τέλος να μην είναι μοναδικός σου στόχος το ταμείο. Όσοι ακολουθούν τα γούστα της μάζας, τα καλλιεργούν και τα χαϊδεύουν για να τα εκμεταλλευτούν ταμιακά. Αυτοί φθείρουν τα ίδια τους τα παιδιά. Και εμείς σας λέμε αντίο με την Σαβίνα Γιαννάτου στο τραγούδι «Τα ρόδινα κρογιάλια», από την ομώνυμη ταινία του 98 του Ευθύμη Χάτζη, στην οποία είχε παίξει ο Αλέξης Δαμιανός. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπούρκχαρντ Γιούγκ, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν 2 νεκροί, ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί. Όπως μάλιστα μετέδωσε η εφημερίδα Bild, κατά τη σύλληψή του έδειχνε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Ο κύριος Γιούγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία, στενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν κλείσει. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι 2 αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόν σε δεξαμενόπλιο κενού φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε

0: Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή παραίτησης που επέδωσε στη δημοσιότητα, ασκεί έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εισηγήθηκε το όριο στις θητείες στη Βουλή. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη εντός της εβδομάδας, καθώς η Fraport δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση σύμφωνα με την οποία η εταιρεία φεύγει λόγω αύξησης των χρεώσεων κατά 15%. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση για το θέμα. Συνελήθηκε και κατηγορείται για οπλοκατοχή ένας 67χρονος που στις 11.30 το πρωί μπήκε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του. Αύριο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης που είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
5: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
4: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
5: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
4: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
5: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
6: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

για πάντα. Αλλά να πας που κοντέρ 230 πατάς καζώνεις και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι. Μόλις οι μαρούς σου θα έχουν όλα τελειώσει και θα μου πεις yeah. Ξέρεις το είδα ξανά από

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 4 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον 102 και θα είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Κώστα. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228. Και κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, αλλά μάλλον θα πούμε καλή χρονιά. Το κρύο που φάγαμε το τριήμερο, καλό χειμώνα λέει ο Κώστας, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι είχε τουλάχιστον 40 χρόνια να κάνει τέτοια κακοκαιρία. Είδαμε χιόνια στα βουνά, ακόμα και εδώ στο Σέλι, στο Λαϊλιά, στο Φαλακρό, αλλά και στη Νότια Ελλάδα που αυτή την εποχή συνηθίζουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και όχι να τρέχουν στα βουνά. Ο δε Νίκος Γιαπρακάς, συνάδελφος στην ΕΡΤ Πάτρας, βγήκε από τα Καλάβρητα με αγιοβασιλιάτικο σκουφί στις ζωντανές συνδέσεις της τηλεόρασης. Αυτά όμως τα αφήσαμε πίσω και φαίνεται ότι από σήμερα επιτέλους η άνοιξη μπαίνει και το επόμενο διάστημα θα έχουμε μέχρι και τριαντάρια. Άντε απολαύστε το καλοκαίρι, φτάνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία, αλλά μετά τον 89χρονο που μπήκε σε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα πυροβολώντας αδιακρίτως, το ζευγάρι που μπήκε στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης στη Βέρεια κάνοντας τα γυαλιά καρφιά και ζητώντας τα επιδόματα που υποστήριζε ότι θα πρέπει να του έχουν καταβληθεί, σήμερα ένας 67χρονος μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζας και ζητούσε το υπολοιπόμενο της σύνταξής του γιατί πίστευε ότι του χρωστούσαν και μπήκε με κρατώντας ένα σφυρί και ένα κατσαβίδι. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, άσκησε σε βάρος του διώξεις και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ποιο λόγο το έκανε, το έριξε στην τρελίτσα λέγοντας ότι θα άνοιγε ένα μαγαζί και ήθελε να καρφώσει κάτι καρφάκια. Γι' αυτό το λόγο το έκανε. Θα απολογηθεί αύριο στον ακριτή. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ένας Ουκρανός στη Χαλκιδική, σε αμόκ, οπλισμένος με μαχαίρι, μπήκε σε σπίτι γειτόνων, νομίζοντας ότι είναι Ρώσοι, και τραυμάτισε με μαχαίρι τον ιδιοκτήτη, τη σύζυγό του και το γιο του. Τι γίνεται ρε παιδιά, πού να πιάσουν και οι ζέστες, καλά ήμασταν με τα κρύα.

Και για να πάμε στα σοβαρά προβλήματα της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αναταράξεις η φημολογούμενη αποχώρηση από τον Οκτώβριο της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονίας, επικαλούμενη την αύξηση των τελών που επιβάλλει η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Ήδη υπήρξε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση μελών του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο, όπου σε αυτήν υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Εστάλει επιστολή τόσο στη Φράπορτ όσο και στην Υπουργό Τουρισμού για να δουν τι μέλη γενέστε, καθώς επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Αύριο στις 4 το απόγευμα τελικά υπάρχει διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair και με τους ανθρώπους του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για το τι θα πράξει η εταιρεία. Είναι αλήθεια πως με την συγκεκριμένη εταιρεία εξυπηρετούνταν εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, κάτοικοι της πόλης που έκαναν δρομολόγια αεροπορικά με αυτήν, και αν φύγει και αυτή από εδώ που είναι και χαμηλού κόστους, νομίζω ότι η Σόφια θα πλημμυρίσει Έλληνες. Άλλωστε πολλοί ήταν αυτοί που προτιμούσαν τη βουλγαρική πρωτεύουσα, να πάνε δηλαδή ο δικός εκεί και να πάρουν αεροπλάνο, καθώς τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν και φθηνότερα και οι προορισμοί περισσότεροι. Θα δούμε αύριο μετά τις 4 αν θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ελπίζουμε πως ναι, γιατί έχει ήδη αρκετά προβλήματα όσον αφορά τον τουρισμό και τις αφίξεις η πόλη μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Πόλεμος διαψεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φρουροί αρνούνται διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Τρεις τραυματίες από το πλήγμα εναντίον της πετρελαϊκής μονάδας στη Φουτζέιρα. Για σοβαρή κλιμάκωση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη που κατήγγειλαν οι πριτανικές αρχές του Αριστοτελείου διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, βαρύτατες αιχμές για Νίκο Ανδρουλάκη. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Ευρεία σύσκεψη των φορέων συγκαλεί ο Δήμαρχος. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του Novibet Volley League και είναι 1-1 στα σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο, ο ΠΑΟΚ το δεύτερο και στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 20-22. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-1. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και το άλλο Σαββατοκύριακο έως να τελειώσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο μόνο αγωνιστική δράση. Το Σάββατο πρωί εγκαινιάζεται το μουσείο που φιλοξενεί τα αρχαία του μετρό. Τα αρχαία δηλαδή που κατά τις εργασίες για την έναρξη του μετρό στη Θεσσαλονίκη βγήκαν από το χώρο του μετρό, από την ανασκαφή και έχουν μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο θα λειτουργήσει τον Ιούνιο και έχει γίνει εκεί ένα μουσείο το οποίο θα εγκαινιάσει το Σάββατο στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα το μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από την επόμενη μέρα την Κυριακή, από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30 καθημερινά, εκτός Τρίτης. Εκτός όμως από τον Πρωθυπουργό που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το Σαββατοκύριακο θα έχει χαμό γενικώς και μιας και θα είναι καλός ο καιρός, μπορείτε να πάτε. Πρώτα στο χώρο της ΔΕΘ, εκεί θα τα βρείτε όλα. Είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε σε εξέλιξη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Μέσα στους χώρους της ΔΕΘ να περιηγηθείτε, να αγοράσετε βιβλία, να δείτε παρουσιάσεις κτλ. Στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα έχουμε το Comic-Con. Είναι για 10η χρονιά αυτό το συνέδριο, να το πω, φεστιβάλ, να το πω, κόμικ που έχει γίνει πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάζοντας ήρωες από κόμικς, από άνιμα, από διάφορους σειρές, και υπάρχει μέσα στους χώρους ΔΕΘ και άνθο έκθεση και έκθεση με κριτικά προϊόντα. Να φάτε, να πιείτε, να διαβάσετε, να αγοράσετε βιβλία και να παίξετε. Τι άλλο θέλετε,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην ευτυχία που μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλό μήνα 4 του μηνός. Άλλωστε την Παρασκευή ήταν Πρωτομαγιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και εμείς θα σας πάμε λίγα χρόνια πίσω, έως αρκετά, αναλόγως πώς βλέπετε το λίγα και το πολλά. Ένας θείος μου έλεγε πότε να γεράσω να πενεύομαι, με την έννοια ότι σαν τα παλιά τα χρόνια δεν έχει. Και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, σε αυτό το αχανές πεδίο του διαδικτύου, έπεσα πάνω σε μια απόδειξη ποτών σε νυχτερινό κέντρο του 1990. Τι έλεγε αυτή η απόδειξη? 4, 5, 7 ποτά, 8 ποτά και 2 μπύρες. Πόσο έκαναν 8 ποτά και 2 μπύρες το 1990. Λοιπόν, σε νυχτερινό κέντρο, λοιπόν, 8 ποτά και 2 μπύρες κόστιζαν 3.850 δραχμές. Κουνάει ο Κώστας το χέρι με νόημα. Δηλαδή περίπου 11 ευρώ. Δηλαδή όσο ένα ποτό σήμερα. Και για να δείτε πιο αναλυτικά, 4 βότκες είχαν 1.800 δραχμές, ή 5,28 ευρώ. Ένα κονιάκ 300 δραχμές, ούτε 1 ευρώ. 2 ρούμι 900 δραχμές, 2,6 ευρώ, και 2 μπύρες 1 ευρώ και λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δεν βγαίνουμε πλέον έξω σήμερα, έτσι? Γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Βέβαια θα μου πείτε, έχουν πάρει και 35 χρόνια. Αλλά είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου, του κόστους ζωής και του κόστους διασκέδασης. Τότε κερνούσες με ευκολία τον απέναντι, τον δίπλα, ή τον, ξέρω εγώ, κάποιον που γνώριζε εκείνη τη στιγμή. Τώρα αυτά είναι δύσκολα πράγματα.

Καλησπέρα και στην Κωνσταντίνα από το Πύλιο που μας εύχεται καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα, για το μήνυμα, για την παρέα. Καλό μήνα. Λοιπόν, το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα και ακολουθεί ένα link. Είναι η νέα απάτη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πριν από λίγο ανακοίνωση τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης όσο και από την αστυνομία. Αν λάβετε τέτοια ειδοποίηση στο κινητό σας, προσοχή, δεν χρειάζεται να την πληρώσετε εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας, ακολουθώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι πρόκειται για ένα SMS είτε για ένα μήνυμα σε πλατφόρμες επικοινωνίας. Μέσω αυτού του συνδέσμου θα υποκλέψουν τα στοιχεία σας και θα πρέπει να μην μπαίνετε σε αυτό το σύνδεσμο, να μην καταχωρείτε ακόμα και αν μπείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοείτε και να το διαγράψετε. Παρόμοια ανακοίνωση έχει βγάλει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Προσοχή λοιπόν με αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, θα σας πάμε σε ένα κοινωνικό πείραμα που έκανε ένας Γάλλος για να δει πόσο γρήγορα εξαφανίζονται κάποια αντικείμενα σε δημόσιους χώρους. Άφησε λοιπόν φορητούς υπολογιστές αφύλακτους σε δημόσιους χώρους, σε αεροδρόμια, σε σταθμούς μέσων μεταφοράς, για να διαπιστώσει σε κάθε χώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, στο Παρίσι ο υπολογιστής εξαφανίστηκε, τον έκλεψαν δηλαδή, μέσα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα. Στην Ινδία σε 12, στη Νέα Υόρκη χρειάστηκε να περάσουν 25 δευτερόλεπτα μέχρι να το πάρει κάποιος. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από την Κίνα, όπου ο φορητός υπολογιστής έμεινε επί ώρες στο σημείο χωρίς κανείς να τον αγγίξει. Το πείραμα λέει ότι άφησε τον δημιουργό του άφωνο, καθώς τα αποτελέσματα ανέδειξαν έντονες διαφορές στην περιφορά των πολιτών. Το κακό ήταν και το ατυχές του πειράματος ότι δεν ήρθε να τον αφήσει κάπου εδώ στην Ελλάδα και θα έβλεπε για πότε θα έκανε φτερά.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει από την ουρά του σούπερ μάρκετ λίγο πριν κλείσει κάνοντας τα ψώνια της. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίτο σετ και προηγείται με 2-1 του Παναθηναϊκού. Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 11-8. Και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.

δρόμος μας τυφλός, τις πιάτσες παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση ρουφιάνου θηλωρού. Στα τάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαφώνος που σχεδιάστηκε.

απομακρυνθεί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει νωρίτερα τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έγινε γνωστό από το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης. Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές, την ώρα που σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο ο στρατός των Εμιράτων αναχέτησε 3 Ιρανικούς πυράβλους πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένα τέταρτο συνετρίβει στη θάλασσα. 2 νεκροί και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός μετά το περιστατικό στη Λειψία με αυτοκίνητο το οποίο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα Bild, παρουσίαζε σημάδια ψυχικής αστάθειας. Σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, δεν υπάρχουν για την ώρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Αργότερα οι τοπικές αρχές θα προχωρήσουν σε συνέντευξη τύπου. Με μήνυμα που αποστέλλεται είτε με SMS είτε μέσω πλατφορμών επικοινωνίας, επιτίδη προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δίθεν επιβολής ποινής ή προστίμου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται και σύνδεσμος για άμεση πληρωμή χρηματικού ποσού με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα, να μην πατούν το σύνδεσμο, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να το αγνοούν και να το διαγράφουν. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις. Ζητείται ακόμη να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι της κυβέρνησης, το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πακέτο 12 δράσεων.

0: Αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν κόψει κατά τη δικογραφία δεκάδες χιλιάδες δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, ρίχνοντας κάποια από αυτά στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε ανάλογα με την περίπτωση ποινές έως κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου και σήμερα το έκανε πράξη. Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση να ανακοινώσει διήμερη κατάπαυση πυρός εν ώψη των εορτασμών σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Αύριο για Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, άνεμοι νότια ανατολική 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργοί βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102 με τον Κώστα Σαββίδη, πάντα στη ραδιοσκηνοθεσία. Ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια, την Ατάσα και την Κατερίνα για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. Θυμάστε που μας έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι το 2025 θα πω εγώ, ας πούμε, θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Ετοιμαστείτε. Έρχονται. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο η υπηρεσία υπτάμενων ταξί. Δεν πρόκειται για ελικόπτερα αλλά για ηλεκτρικά οχήματα κάθε της απογείωσης και προσγείωσης, τα οποία αναμένεται να φέρουν επανάσταση στις μετακινήσεις. Ήδη υπάρχει ένα παρκαρισμένο έξω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να διαφημίσει την ιδέα. Είναι ένα κόνσεπτ μετακίνησης που φαίνεται αρέσει σε πάρα πολλούς και επιχειρηματικά, γιατί δεν αντέχεται στις μεγαλοπόλεις η κίνηση στους δρόμους, και έτσι λοιπόν αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος μετακίνησης. Το όχημα ανεβαίνει κάθετα σε πτήση προς τα μπρος και προσγείωνεται σε πολύ μικρούς χώρους. Έχει 4 έλικες και οδηγό, και αυτό θέλει να προωθήσει η αμερικανική εταιρεία. Και μάλιστα το κόνσεπτ αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε και στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν εταιρείες που έχουν λάβει άδεια για τέτοιου είδους αεροταξί. Θα δούμε όμως, επειδή οι νόμοι εδώ και γενικά στην Ευρώπη είναι πιο αυστηροί, πώς και τι θα γίνει αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό για το οποίο το αναφέρουμε, αλλά το πάρτι που γίνεται στα σχόλια, γιατί λένε δεν μας έφταναν οι ταξιτζίδες στους δρόμους, θα τους έχουμε και πάνω τα κεφάλια μας. Και άντε πες οι ταξιτζίδες, θα πρέπει να προσέχουμε πλέον, εκτός από μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά οδηγώντας, μη μας έρθει και τίποτα πάνω το κεφάλι. Και πες ότι γίνεται κάτι και σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και τρακάρουν δύο αεροταξί. Αυτοί που είναι από κάτω, τι φταίνε οι κακομύριδες.
1: Αν φόβεις σέρνουν τυφλά την καρδιά σου, γίνε φωτιά και

ψυχές. Γύρε στον νόμο μου βγάλε φτερά, θα μας πάρει ο ουρανός πιο μακριά.

Μόνο σου όρθιος να στέκεις στο κρύο. Αν βρεις τη λάμψη και μια άγρια χαρά, θα μας πάρει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Είναι γνωστό από αρχαιοτά των χρόνων ότι εξάγουμε πολιτισμό. Στη σύγχρονη εποχή φτάσαμε μέχρι και σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ, εκεί όπου ένα ζευγάρι από την Πάτρα, η Τίνα και ο Στίβεν, καταγωγή από την Πάτρα, άνοιξαν το Penelope Bakery και εξάγουν τι άλλο, το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό προϊόν που θα μπορούσαμε να έχουμε. Φρέντο καπουτσίνο. Αυτό είναι αυτή την εποχή ο πολιτισμός μας, συμφωνεί και ο Κώστας. Και μάλιστα το κάνουν τόσο καλά που έχει ουρές. Παραδοσιακό προϊόν, όπως συμπληρώνει ο Κώστας, και έχει δίκιο. Αυτό είναι το παραδοσιακό, δεν είναι? Τι είναι η φέτα και το ούζο? Όχι. Είναι το φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, έχει πάντως τόση επιτυχία ο Φρέντο Καπουτσίνο, ο οποίος σερβίρεται σε γυάλινο ποτήρι με μεταλλικό καπάκι από πάνω, όπως αυτά που έχουν τα αναψυκτικά, που κάνουν ουρές οι Αυστραλοί για να το απολαύσουν. Το ζευγάρι λέει ότι έψαχνε το ίδιο να βρει κάτι τέτοιο στο Σίδνεϊ, δεν υπήρχε και αποφάσισαν να το φτιάξουν οι ίδιοι. Με τι το συνοδεύουν? Εκτός από παξιμάδια και γλυκά, με κουλούρι Θεσσαλονίκης. Με τι άλλο θα μπορούσε να πάει ο Φρέντο Καπουτσίνο? Γίνεται χαμός, υπάρχουν ουρές καθημερινά για να δοκιμάσουν αυτόν τον καφέ που δεν τον ξέραν οι Αυστραλοί. Πού να το ξέρουν? Άραγε είναι ελληνική εφεύρεση ο Φρέντο Καπουτσίνο, όπως και ο Φρέντο Εσπρέσο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλειστεί με βίντεο από Αυστραλούς να κάνουν ουρές για να απολαύσουν τα εδέσματα αλλά και τον καφέ, και μάλιστα έχει ξεπεράσει την τοπική αγορά το συγκεκριμένο κατάστημα, αφού τον Απρίλιο επιλέχθηκε ως ένας από τους προμηθευτές για ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό πάρτι που διοργάνωσε η Μέγαν Μάρκλ, η τέως πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Νέες απόπειρες απάτης με μηνύματα για δίθεν πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όχι της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Καταδικάστηκαν 8 μέλη συμμορίας που είχαν στείλει φάμπρικα πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τράβα τις κουρτίνες.
1: Γιατί?
0: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
1: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
0: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
1: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
0: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
0: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν 2,8 εκατομμύρια ευρώ? Φαντάζομαι στη συντριπτική πλειοψηφία θα τους φαινόταν ιδανικά. Εγώ και με ένα θα σταματούσα να εργάζομαι. Αλλά φαίνονται λίγα στο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά και σε άλλους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου τέννις, καθώς έχει ξεσπάσει διαμάχη ανάμεσα στους τενίστες και τους διοργανωτές του γαλλικού Open, καθώς λένε ότι τα αυξανόμενα έσοδα του Ρολάν Γκαρός δεν πηγαίνουν στους αθλητές, αλλά κρατιούνται από τη διοργάνωση. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, η Αρίνα Σαμπαλένκα και άλλοι κορυφαίοι τενίστες άνοιξαν μέτωπο αντιπαράθεσης με το γαλλικό Open, καθώς θεωρούν ότι τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρουν οι νικητές έκαστος είναι απογοητευτικά ως ποσό. Για το 2026 το Roland Garros ανακοίνωσε αύξηση περίπου 9,5% στα συνολικά έπαθλα, τα οποία φτάνουν τα 61,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι τενίστες επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική ανάπτυξη του τουρνουά και επικαλούνται στοιχεία που λένε ότι το 2025 το Roland Garros είχε έσοδα, κρατηθείτε, 395 εκατομμύρια ευρώ και το μερίδιο των παικτών περιορίστηκε στο 14% εξ αυτών. Και φέτος υπολογίζεται ότι το ποσοστό θα είναι κάπου εκεί χαμηλά και ζητούν αύξηση του ποσοστού των εσόδων με σκοπό να φτάσει στο 22%. Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια. Οι παίκτες βρίσκονται σε διαφωνία με τους διοργανωτές των Grand Slam εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τα διαρκώς αυξανόμενα έσοδα του επαγγελματικού τένις. Παρά τις αυξήσεις στα έπαθλα, τα τελευταία χρόνια του γαλλικού Open εξακολουθεί να υστερεί σε συνολικά χρηματικά έπαθλα σε σχέση με άλλα Grand Slam όπως το αμερικανικό. Τι να πει κανείς, λεφτά είναι αυτά. Όπως και να βγαίνουν, κάπως πρέπει να μοιράζονται.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Allez, bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
5: Говорит Москва.
6: Mamá.
7: ¿Qué?
8: Señor presidente.
6: ¿Puedo tener hijos?
7: Ahora no, porque tienes 7 años.
8: Señor presidente.
7: Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
6: ¿Es el niño, la madre o el padre?
7: El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
6: ¿Y quién es la flor?
7: Tú.
6: ¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
9: Ah, yo aún no.
6: ¿Y tú, Quique? ¿Y tú, Quique?
10: El médico del pueblo.
7: Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
10: El médico del pueblo.
8: tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños.
9: Mitad y mitad es suficiente.
10: Radio Mano, Papachango.
8: Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes.
6: ¿Y qué tienen ignorantes que hacer el padre y la madre para tener niños?
7: Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
6: ¿Y tú, Quique?
7: Yo siempre
11: ¿cómo
7: estaré a tu lado.
11: Vivimos dentro de ti?
7: Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón.
10: Mano, Papachango.
7: Yo siempre estaré a tu lado.
12: Es la señal, los tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo.
13: Próxima estación, Esperanza.
0: Ευχαριστούμε την Αντωνία για την καλησπέρα και ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 693-00-78-228. 693-00-78-228. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στον τρίτο κατά σειρά τελικό του βόλεϊ, ιτήθηκε με 3-2. Θα περιμένει το Παναθηναϊκό στο επόμενο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει τη σειρά. Λοιπόν, μια 37χρονη Ιταλίδα υποστηρίζει ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι. Όπως λέει εδώ και λίγα χρόνια, δεν είναι βιολογικό παιδί του άντρα που τη μεγάλωσε στη Νάπολη. Έχει αποδειχθεί αυτό και δικαστικά και τονίζει ότι ο Τονίνιο Λαμποργκίνι, μοναδικός γιος και κληρονόμος του Φερούτζιο Λαμποργκίνι, είναι ο βιολογικός της πατέρας. Η σύμβουλος ομορφιάς από την Ιταλία ισχυρίζεται ότι η μητέρα της γνώριζε τον κληρονόμο της περιουσίας των Λαμποργκίνι στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητο ενώ περίμενε το λεωφορείο στο Μιλάνο. Ξεκίνησαν σχέση και το 1988 γεννήθηκε η ίδια. Λέει ότι είναι κόρη του συγκεκριμένου και πώς το διατείνεται αυτό. Έβαλε detective να ψάξει στα σκουπίδια της τραγουδίστριας Ηλέκτρα Λαμποργκίνι, η οποία είναι κόρη του το Νίνιο, και εκεί εντόπισε ένα καλαμάκι με το οποίο ισχυρίζεται ότι η τραγουδίστρια και κόρη του Λαμποργκίνι είχε πιει. Πήρε δείγμα DNA από το συγκεκριμένο καλαμάκι και στη συνέχεια το συνέκρινε με το δικό της και διαπίστωσε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, ότι είναι ετεροθαλής αδελφές. Η οικογένεια Λαμποργκίνι υποστηρίζει ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάθεση και ήταν παράνομο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται στα δικαστήρια. Τι θα κερδίσει εφόσον αποδείξει η συγκεκριμένη ότι είναι κόρη του Τονίνιο Λαμποργκίνι? Ένα ίσο μερίδιο από την κληρονομιά του μαζί με τα υπόλοιπα 5 νόμιμα παιδιά του. Πόση είναι η περιουσία του Λαμποργκίνι? Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όπως κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα σας πούμε και για μόδα. Γιατί φρενίτιδα λοιπόν έχουν προκαλέσει τα νέα παπούτσια γνωστού οίκου μόδα που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο γκαλά που έγινε. Λοιπόν, τα παπούτσια αυτά προτείνουν να μην υπάρχουν παπούτσια. Λοιπόν, πρόκειται για λεπτεπίλετ κατασκευές τακουνιών δεμένες γύρω από τον αστράγαλο, αφήνοντας, καλύπτοντας μόνο το πίσω μέρος πατούσας και αφήνοντας το πέλμα εντελώς γυμνό. Στην παρουσίαση λέγεται ότι το αποτέλεσμα ήταν ανατριχιαστικό, διχαστικό και φυσικά ακαριέα viral. Το διαδίκτυο τα βάφτισε φρίκι, η πρόταση κάνει λόγο για σούλες σου, παπούτσι δηλαδή, απουσία παπουτσιού στην ουσία. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς θα τα φορέσεις και κυρίως για ποιο λόγο θα τα φορέσεις, από τη στιγμή που περισσότερο από το μισό πόδι πατά στην ουσία γυμνό στο έδαφος. Και κυρίως έχει γίνει viral, όχι μόνο για τη συζήτηση και τη σκόνη που έχει ξεσηκώσει, αλλά και για την τιμή. Πόσο κοστίζουν αυτά τα αριστουργήματα? Ακόμη δεν έχει βγει επισήμως η τιμή τους, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για 800 ευρώ το ζευγάρι. 800 ευρώ για δύο τακούνια.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Brad Cooper, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τη σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χατάμι σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με το Δήμαρχο, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πόλη. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δήθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Στέλνουν μήνυμα στο οποίο αναφέρεται το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει

0: πάνω από 24 ώρες στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης, καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του θανατηφόρου ιού. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarpelas συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνύει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών. Διαψεύδουν οι φρουροί της επανάστασης.

0: 90's, vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Διαβάζω εδώ ότι η τρομερή Βίκη Λεάνδρουσα είναι στον πρώτο ημιτελικό που θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει ο Ακύλας στην προσπάθειά του για να περάσει τον τελικό της Eurovision. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά για την Eurovision, αλλά το ότι θα εμφανιστεί η Βίκη Λεάνδρουσα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θεσμό. Δίνει ένα κύρος. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, ή η Πετρινή μας λέει, μιας και δεν χαρήκαμε αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ώρα λέει του Αγίου Πνεύματος έχουμε να της προτείνουμε κάποιο μέρος για να πάει. Προφανώς θα θέλει θάλασσα και μαύρισμα. Οπότε μπορείτε να πάτε ή Χαλκιδική ή προς την Πιερία, αναλόγως το πόσοι θα φύγουν εκείνες τις μέρες. Μην μπερδευτείς μόνο, γιατί είναι αργία του Αγίου Πνεύματος για ορισμένα επαγγέλματα, όσα είναι του Πνεύματος. Γιατί πολλοί την έχουν πατήσει, υπολογίζουν ότι έχουν πώς το λένε, ρεπό, αλλά δουλεύουν. Οπότε ψάξτε το, και αν είναι για τριήμερο, μπορείς να φύγεις μέχρι και σε κάποιο κοντινό νησί. Ας πούμε, η Θάσος είναι πανέμορφη, η Αμουλιανή. Οι Σποράδες είναι ακόμα πάρα πολύ ωραίες. Όπου και να πας, να περάσεις τέλεια όμως. Πάμε λίγο να το συνδυάσουμε με το κακό καιρό που είχε την Πρωτομαγιά το επόμενο θέμα. Στα Καλάβρητα, στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, χιόνισε. Η θερμοκρασία έφτασε μέχρι και τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα. Χιόνισε και στην Πάρνηθα. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Νίκος Γιαπρακάς, βγήκε να κάνει το ρεπορτάζ του από το χιονοδρομικό φορώντας το χριστουγεννιάτικο του σκουφάκι. Δεν άλλαξε και τίποτα από το Δεκέμβριο. Μη σας πω ότι έχουμε και χειρότερο, είχαμε χειρότερο καιρό από ό,τι είχαμε το Δεκέμβριο. Είχε πάρα πολύ πλάκα πάντως αυτό το τρίμερο. Οι τουρίστες που προφανώς είχαν δει τον καιρό μέχρι και την Πέμπτη ότι στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στους 25 βαθμούς, 26, ξαφνικά έπεσε η θερμοκρασία 10 βαθμούς και δεν ήταν οι άνθρωποι κατάλληλα ντυμένοι. Και μπαίνανε μανιακά μέσα στα καταστήματα με τα ρούχα για να αγοράσουν μπουφάν, κάλτσες και παντελόνια μακριά. Ήταν απίστευτο το σκηνικό. Αν το είδατε, αν ήσασταν στην πόλη, κυκλοφορήσατε και το είδατε, σίγουρα θα το απολαύσατε και θα γελάσατε.

για σήμερα. Είπαμε αυτό στη Χαλκιδική, είπαμε σήμερα στην Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, πάμε να πούμε και αυτό στη Νέα Φιλαδέλφια και να τα αφήσουμε πίσω μας, να πάμε να κλείσουμε τη βραδιά λίγο πιο διαφορετικά. Ένας λοιπόν 25χρονος, ο οποίος ήταν συνοδεία μιας φίλης του, βρέθηκε στο δρόμο. Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν με αυτισμό, όπως μαθαίνουμε οι πληροφορίες, είναι αμαία το παιδί, ήταν μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του κατά λάθος χτύπησε με τον ώμο της τον ώμο της φίλης του. Ξέρετε, όπως περπατάμε στο πεζοδρόμιο, πόσες φορές έχουμε ακουμπήσει ο ένας τον ώμο του άλλου. Όμως τα δύο κορίτσια άρχισαν να ανταλλάσσουν βρισχές η μία με την άλλη. Ο 17χρονος πήγε να υπερασπιστεί την αδερφή του. Μπλέχτηκε στη μέση ο 25χρονος, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε είναι και γνώστης πολεμικών τεχνών. Και όταν τον άρχισε να τον χτυπάει, του έδωσε μια πολύ δυνατή μπουνιά στο σαγόνι και αυτή τη στιγμή το 17χρονο παιδί έχει κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δηλώσεις έκανε και η μητέρα του, να τις διαβάσουμε λίγο γιατί είναι λίγο εξωφρενικές. Δεν ξέραμε ότι ήταν αμαία. Όταν σου έρχεται μπουνιά, αντιδράς, λέει η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε στη Νέα Φιλαδέλφια ένα 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη κάταγμα στη γνάθο. Και αναμένεται να υποβληθεί μάλιστα και σε χειρουργική επέμβαση. Λέει και άλλα πολλά. Λέει ότι τον καυγά τον ξεκίνησε η άλλη κοπέλα. Όποιος και να ξεκίνησε τον καυγά, όταν είσαι 25 χρονών, είσαι γνώστης πολεμικών τεχνών, αντιλαμβάνεσαι ότι ο απέναντί σου δεν έχει σίγουρα τη σωματική διάπλαση που έχεις εσύ. Ίσως η νοημοσύνη σου σου επιτρέπει να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί. Δεν χρησιμοποιείς αυτά που μαθαίνεις στις πολεμικές τέχνες, ούτε χρησιμοποιείς τη δύναμη που μπορεί να απέκτησες με τη γυμναστική ή αυτή που σου έδωσε ο Θεός. Τέλος πάντων, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου. Θα δικαστεί ο 25χρονος. Πάντως αυτό το αστείο με αυτές τις ποινές χάδια πρέπει να σταματήσει, γιατί όπως βλέπουμε καθημερινά τα περιστατικά βίας πληθαίνουν αντί να λιγοστεύουν.

Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να σας πάω στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο Ντετζανέιρο και την θρυλική παραλία Κόπα Καμπάνα. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια ωραία παράδοση. Είναι από το καλύτερα κοινά που μπορείς να πας να δώσεις συναυλία. Η pop star και η rock star. Όλοι έχουν να το λένε. Είναι πάρα πολύ εκδηλωτικοί οι Βραζιλιάνοι θεατές και γι' αυτό και επιλέγουν κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ονόματα να περνάνε από εκεί. Η Σακίρα λοιπόν έδωσε εντελώς δωρεάν μια συναυλία στην Κόπα Καμπάνα και οι Βραζιλιάνοι την τίμησαν. 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ ωραία και τεράστια παραλία, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Μαντόνα με 1,6 εκατομμύρια θεατές το 2024, έδωσε τη συναυλία εκεί, ενώ το πιο προηγούμενο ρεκόρ ήταν από τους Rolling Stones το 2006, όπου μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Το μουσικό σόου που δίνει η Σακίρα ήταν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας που κάνει, λέγεται «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια», παίρνει το όνομά της η περιοδία από το άλμπουμ της που έβγαλε το 2024. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Η Σακίρα είπε ότι η μικρή ονειρευότανε κάποια στιγμή να μπορέσει να πει έστω ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την παραλία, πάνω σε μια μεγάλη σκηνή, και τώρα λέει «είμαι σε θέση να μπορώ να έχω από κάτω μου 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους οι οποίοι με χειροκροτούν και φωνάζουν το όνομά μου». Τα έλεγε και τα εννοούσε, γιατί αν δείτε το βίντεο πραγματικά δάκρυσε, δεν προσποιήθηκε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το show. Άμα δείτε εικόνες που κυκλοφόρησαν, υπήρχαν γιγαντοοθόνες τεράστιες ανά τακτά διαστήματα, δηλαδή ανά περίπου 1 χιλιόμετρο υπήρχε και μια μεγάλη γιγαντοοθόνη όπου όλοι μπορούσαν να δουν τη συναυλία της Σακίρας άνετα. Έγινε και ένα πολύ ωραίο show με drones όπου σχηματίζονταν στίχοι από τραγούδια και στο τέλος έκλεισε με το «Σ' αγαπώ Βραζιλία». Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται. Όπως ξαναείπαμε, η Σακίρα έχει στενές σχέσεις με την Λατινική Αμερική. Μπορεί η πορεία της να χρειάστηκε να περάσει από την Αμερική, όπου έκανε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά ποτέ της δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε, δηλαδή την Κολομβία και τη Λατινική Αμερική.

Επειδή όλοι οι 15χρονοι δεν είναι με κουκούλες στο κεφάλι και δεν κυκλοφορούν με μαχαίρια και λωστούς, υπάρχει και ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ένα παιδί 15 ετών, πηγαίνει στην τρίτη γυμνασίου. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος θα συνεργαστεί με την NASA. Είναι στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια η NASA με κάποια σχολεία στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Βίκτορας λοιπόν Γιαννικόπουλος, ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η κβαντική φυσική. Βέβαια το μεγάλο του όνειρο είναι, λέει, να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Θα πάρει μέρος, λέει, σε μια αποστολή όπου θα προσπαθήσει η NASA να ξαναστείλει, λέει, να είναι μια συνέχεια των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό, λέει, να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος. Μην νομίζετε ότι καταλαβαίνω τι σας διαβάζω, τα διαβάζω από μέσα, έτσι. Τι θα καταφέρουν, τι προσπαθούν να καταφέρουν? Να φτάσουν σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα συνεργαστεί ένα παιδί Ελληνόπουλο, 15 ετών. Και το λέμε γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, που θέλουν να προοδεύσουν και θέλουν να κάνουν περήφανος τόσο τους γονείς τους, όσο και τη χώρα που γεννήθηκαν. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Σε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους που στέλνουν γραπτά μηνύματα για δίθεν πληρωμή τροχονομικής παράβασης. Το μήνυμα γράφει: το όχημά σας καταγράφηκε για υπέρβαση ταχύτητας σε κατοικημένη περιοχή. Πληρώστε άμεσα. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αγνοήσουν το μήνυμα και να μην πατήσουν τον σύνδεσμο. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν από κοινού πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Η κυβέρνηση λέει όχι στις προτάσεις και τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Με προσωπικές και αιχμηρές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ παραιτήθηκε χθες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Χάρης Καστανίδης. Για ανάλογες συμπεριφορές στο παρελθόν τον κατηγόρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε καν στο συνέδριο για να εκφράσει τη διαφωνία του. Προβληματισμός και μεγάλη ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης είπε ότι αύριο θα υπάρξει επικοινωνία του Δημάρχου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, ενώ ο κύριος Αγγελούδης θα συγκαλέσει στο τέλος της εβδομάδας έκτακτη συνάντηση. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Σάλτσμπουργκ έκλεισε σήμερα για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων χημικών με θηλυκού νατρίου από εμπορευματική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Αυστριακών Σιδηροδρόμων. Η λειτουργία του σταθμού έχει πλέον αποκατασταθεί και τα αίτια της διαρροής παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Περίπου 150 άτομα είναι εγκλωβισμένα στο πλοίο και οι αρχές δεν δίνουν άδεια αποβίβασης, καθώς υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση του ανθανατηφόρου ιού ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν όψη των εορτών για την ημέρα της νίκης 8 και 9 Μαΐου. Απέρριψε την πρόταση ο Ζελένσκι. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η άνεμη νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια διάλυτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα La Boîte

0: και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Αφού πρώτα θυμίσουμε ότι πριν 35 χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης με έναν τρίποντο χάρισε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ επί του ΠΑΟΚ, στον Άρη το χάρισε το πρωτάθλημα. Επίσης είναι σημαντική μέρα για τον μπασκετικό Άρη, γιατί σαν σήμερα το 2003 ο Άρης με εκείνο το καλάθι στην εκπνοή του χρόνου του Ραΐσεβιτς κέρδισε το Champions Cup στο Αλεξάνδριο μέσα με 84-83 επί της Πρόκομ. Μεγάλες στιγμές, πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη που λέει και ο ελληνικός λαός, χτυπούσε τις βολές, εκτέλεσε τις βολές ο Σόλομον, έχασε τη δεύτερη και πώς βρέθηκε ανάμεσα σε πέντε ζευγάρια χέρια ο Ραΐσεβιτς, πήρε το rebound, πέταξε ακριβώς το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου την μπάλα και αυτή κατέληξε στο καλάθι και έτσι ο Άρης έβαλε ένα ακόμη τρόπαιο ευρωπαϊκό

η ομάδα και αν κερδίσει πάει στο Final Four. Ο Μονακό που εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που έχει θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Διαλό, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο James, παρότι αναμένεται να τιμωρηθεί βαριά από τη EuroLeague για τις χειρονομίες που έκανε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα αγωνιστεί κανονικά αφού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η τιμωρία του.

Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Μαρία που λέει ότι παίζουμε και σήμερα μουσικάρες και να συζητήσουμε ένα θέμα που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι το Σάββατο. Κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες ότι δηλαδή η Ryanair κλείνει τη βάση της εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Επικρατεί αναβρασμός από τότε λόγω των σεναρίων για το κλείσιμο της βάσης Ryanair και φυσικά δεν είναι ότι κλείνει η βάση της Ryanair, θα υπάρχουν και περικοπές στα δρομολόγια από το φθινόπωρο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τουριστικούς φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο συρρήκνωσης πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο, 3η 5 Μαΐου, στις 4 η ώρα θα διεξαχθεί διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας. Να πάρουν δηλαδή οι άνθρωποι που σχετίζονται με τον τουρισμό της πόλης μια ξεκάθαρη απάντηση. Παράλληλα, εστάλησαν επιστολές στον ΕΟΤ, τον Υπουργό Τουρισμού, την Fraport Greece και ζητούν ενημέρωση και συντονισμό σχετικά με το ζήτημα. Η Ryanair επικαλείται αύξηση των χρεώσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο φυσικά διαχειρίζεται η Fraport Greece. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις. Γύρω μας υπάρχουν αεροδρόμια όπου παίρνουν αρκετές πτήσεις, δηλαδή από μας, όπως είναι αυτό του Ζάγκρεπ στην Κροατία, αλλά και της Τεργέστης στην Ιταλία. Και σε μια περίοδο που έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά Airbnb, φτιάχνονται υποδομές για να υποδέχονται τους τουρίστες. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι, νομίζω, καταστροφική για την πόλη. Όπως και να έχει, θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει, το είχε πει ο Μάο Τσετούνγκ, όταν τα λιμάνια και οι σιδηρόδρομοι δεν σου ανήκουν, τότε δεν σου ανήκει η χώρα. Φυσικά τότε ο Μάο Τσετούνγκ δεν ήξερε τα αεροδρόμια, και γι' αυτό αναφέρθηκε μόνο στους σιδηρόδρομους και στα λιμάνια. Νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας, ότι τα αεροδρόμια της χώρας δεν ανήκουν πια σε μας και θα μας φέρει πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον. Πάμε να δούμε και για την Eurovision που σας ανέφερα πριν, πότε είναι ο ημιτελικός. Λοιπόν, ο ημιτελικός είναι την 3η 12 Μαΐου, τότε θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Μαζί εμφανίζεται και το φαβορί της φετινής Eurovision, η Φιλανδία. Ο Ακύλας στα προγνωστικά για το ποιος θα κερδίσει έχει ανεβεί, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο 16 Μαΐου και θα τον δείτε φυσικά μέσα από την ΕΡΤ. Στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision θα λάβουν συνολικά μέρος 35 χώρες, δύο λιγότερες σε σχέση με το 2025. Γιατί πέντε χώρες αποφάσισαν να απέχουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Αυτές είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και φυσικά η Ισπανία. Μάλιστα πρόκειται για το μεγαλύτερο μποϊκοτά στην ιστορία του θεσμού από το 1970. Ταυτόχρονα επιστρέφει στο διαγωνισμό η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτές οι χώρες συνήθως μας ψηφίζουν, οπότε είναι κάτι καλό αυτό για μας. Θα πάρουμε πόντους από αυτούς, σε αντίθεση με τις χώρες που αποχώρησαν, που συνήθως δεν μας έδιναν και κάποιο βαθμό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: PM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε πλήρη εξέλιξη το θρίλερ στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ότι έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανών, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο λιμάνι της Φουτζέιρα. Τουλάχιστον 2 νεκρούς άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε πεζοδρόμιο στη Λειψία της Γερμανίας. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Απέρριψε ο Ουκρανός Πρόεδρος τη διήμερη κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μηνός. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά Λιβανού και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, απαντά η κυβέρνηση. Εξεταστική για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ. Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συνολική αναβάθμιση αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Προβληματισμός και ανησυχία στους φορείς της Θεσσαλονίκης από το φημολογούμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Η επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι απολύτως λογικό να φοβάστε για τον καιρό και να μην ξέρετε τι σας περιμένει, αν έχετε κανονίσει κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά οι μετεωρολόγοι είναι πάρα πολύ σίγουροι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 μέχρι 23 βαθμούς εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη με Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι από 26 μέχρι 28 βαθμούς. Το Σάββατο ανεβαίνει έναν βαθμό και την Κυριακή οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε να βουτήξουμε, να είναι η πρώτη μας βουτιά για φέτος. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ένα ιδανικό κλείσιμο εβδομάδας να κάνουμε την πρώτη μας βουτιά και γιατί όχι να κάνουμε και λίγο ηλιοθεραπεία. Από εκεί και πέρα την επόμενη εβδομάδα θα μείνει σταθερά αυτή η θερμοκρασία για άλλες δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Από τον απόλυτο χειμώνα πάμε κατευθείαν σε έναν πρώιμο καύσωνα. Έτσι είναι η κλιματική αλλαγή. Και για να προλάβω όλες μου τις ειδήσεις, θα σας πω και στη Σαρλίζ Θερόν που έχει βγει μια καινούρια ταινία, το Apex. Έχει γυρίσει και καλύτερες, αλλά βλέπετε, δεν είναι κακή η ταινία. Την είδα και μας μίλησε για τα παιδιά της, ότι δεν θέλει να τα καλομάθει. Δεν πρόκειται, λέει, να τους προσφέρει τα πάντα απλόχερα. Πρέπει να μάθουν πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Και γι' αυτό κάθε πρωί τους παίρνει μαζί τους στο καφέ που πάει για να αγοράσει τον καφέ της. Πριν πάει για τρέξιμο και τους λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν από τις 6 ώρα το πρωί, είναι ευγενικοί, δείτε τους και να τους έχετε σαν παράδειγμα. Παράλληλα είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι διάσημοι, το πρώτο αμάξι των παιδιών τους θα είναι ένα παλιό Datsun. Πρώτον, γιατί πρέπει να μάθουν πάνω σε ένα παλιό αμάξι και να αποκτήσουν εμπειρία, και δεύτερον γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κοπιάσουν για να αγοράσουν κάτι ακριβό. Μακάρι να τα εννοεί η Σαρλίζ Θερόν, είναι από τις γυναίκες στο Hollywood που είναι καλό παράδειγμα, είναι ταπεινή, θα μπορούσε να έχει καβαλήσει το καλάμι και δεν το έχει κάνει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αυτήν και στα παιδιά της.

Και όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι φυσικά το air condition και αμέσως μετά το παγωτό. Παιδιά, φέτος το παγωτό αναμένεται να είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, λόγω της γενικευμένης ακρίβειας αλλά και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, όπως λένε οι αγορές. Στα ζαχαροπλαστεία θα κυμαίνεται από 16 έως 20 ευρώ το λίτρο παγωτού. Μια μπάλα παγωτού δεν θα τη βρείτε κάτω από 2 ευρώ. Σε ορισμένες τουριστικές περιοχές είναι σίγουρο ότι θα φτάσει μέχρι και τα 5 ευρώ. Αν βρείτε μπάλα παγωτού κάτω από 2 ευρώ, να μου πείτε πού τη βρήκατε για να πάω να πάρω και εγώ. Περιμένω τα μηνύματά σας. Στο σούπερ μάρκετ, λέει, θα δούμε και εκεί αυξήσεις. 14 έως 15 ευρώ θα είναι πλέον η οικογενειακή συσκευασία, από τα 9, 10 και 11 που ήταν πέρσι. Στα περίπτερα, και εκεί πέρασε ήδη η αύξηση στα παγωτά, από 10 έως 40 λεπτά ανά τεμάχιο. Σε σχέση με πέρσι παρατηρούνται αυξήσεις, λέει, της τάξης του 20% από την έναρξη, λέει, της ενεργειακής κρίσης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν. Περίπου, για να έχετε μια ιδέα, ένα κυπελάκι από στα περίπτερα κυμαίνεται από 2,90 έως 3,20 ευρώ. Ένα ξυλάκι, αυτό που κάποτε το λέω στα νύψια μου και δεν το πιστεύουν, έχω αγοράσει ξυλάκι παγωτό, την αγελαδίτσα αν θυμάστε, με 20 δραχμές. Τώρα λοιπόν ένα ξυλάκι στα 81 γραμμάρια θα έχει από 2,60 μέχρι και 3 ευρώ. Ένας πύραυλος 145 γραμμάρια θα έχει από 3,3 ευρώ έως και 3,80. Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, μια οικογενειακή συσκευασία θα κυμαίνεται από 14 έως και 16 ευρώ. Αυξημένο το κόστος. Και δεν συμφέρει και να φτιάξεις παγωτό και στο σπίτι, παιδιά. Το είχα ψάξει πέρσι και δεν συνέφερε. Χρειάζεται παγωτομηχανή πρώτα απ' όλα, αλλά και πάλι το κόστος είναι πάρα πολύ λόγω του ρεύματος αλλά και του κόστος συντήρησης.

Όσοι είστε λάτρεις της Premier League, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ετοιμαζόμουν να σας πω ότι η Manchester City μάλλον χάνει το πρωτάθλημα και θα το πάρει η Arsenal. Έχανε από την Everton με 3-2 και ισοφάρισε στο 90-7 3-3, οπότε ακόμη διατηρεί ελπίδες για να κατακτήσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Αύριο ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και τον επαναληπτικό του Champions League μεταξύ Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης. Μην το χάσετε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το έχετε στο μιούτ και θα ακούτε Νυχτερινή Βάρδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα επιχείρηση απάτης από επιτίδιους για δίθεν πληρωμή.

0: Της Ryanair στην πόλη από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο Δήμαρχος αναμένεται να επικοινωνήσει σήμερα με τη διοίκηση της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό παραμένει εδώ και πάνω από 24 ώρες το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη, στο Ισπανικό αρχιπέλαγο των Καναρίων, εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που πλέει αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ανακοίνωσε σήμερα με δελτίο τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρισκόταν στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, στο οποίο ενεπλάκει αστυνομικός στην Ουάσιγκτον, κατά το οποίο ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Απέρριψε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.